0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σενάριο Δημήτρης Αθανασίου. Μουσική σύνθεση Ηλίας Μαάν. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος φεύγουν από τα Λύστρα και κατευθύνονται προς το Ικόνιο. Από το Ικόνιο βαδίζουν στο μακρινό Δωρήλαιο και καταλήγουν στην Τροάδα. Εκεί οι τρεις Απόστολοι συναντούν τον προσήλυτο Λουκά, ιατρό το επάγγελμα, που ο Παύλος γνώριζε από την Αντιόχεια. Ο Λουκάς αναλαμβάνει να φιλοξενήσει τους τρεις Αποστόλους.

0: ευχαριστούμε, Λουκά, για την αγάπη σου. Βρεθήκαμε ξένοι στην Τροάδα και εσύ προσφέρθηκες να μας φιλοξενήσεις.
1: Κάθε αδελφός θα έκανε το ίδιο, Παύλο.
2: Ο Παύλος έχει δίκιο, Λουκά. Φαίνεται πως ο Θεός έστειλε στην Τροάδα ή ο Θεός έστειλε εμάς εσένα.
1: Το σίγουρο είναι πως το χέρι του Θεού προηγήθηκε και άνοιξε δρόμους και εδώ, Τιμόθε.
0: Πίσω από τα τυχαία της ζωής μας, ο Θεός σχεδιάζει την πιο όμορφη ζωγραφιά.
1: Θα μείνετε στο σπίτι μου. Το ένα μέρος είναι ιατρείο. Το υπόλοιπο το χρησιμοποιώ για κατοικία.
0: Εργάζεσαι στην Τροάδα?
1: Είναι πολύ η φτωχή και η αδύνατη, Παύλο. Η εργασία μου εδώ πιάνει τόπο. Τα καράβια κάθε μέρα αδειάζουν ανθρώπους αρρώστους και ανήμπορους.
0: Κάνεις έργο Θεού, Λουκά. Υπηρετείς τον Χριστό στο πρόσωπο του φτωχών. Αυτό ζήτησε και ο Κύριος.
1: Εσείς όμως είστε η αποστολή του.
0: Έτσι θέλησε ο Κύριος.
1: Εγώ θεραπεύω το σώμα. Εσείς θεραπεύετε την ψυχή. Και όταν η ψυχή είναι καλά, τότε και το σώμα είναι καλά. Έτσι δεν είναι, Παύλο?
0: Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν προσέχουμε την ψυχή μας, τότε και το σώμα θα είναι γεμάτο δύναμη.
1: Μα ελάτε, φτάσαμε στο ιατρείο. Ελάτε να ξεκουραστείτε. Εγώ πρέπει να σας αφήσω. Έλειψα στο λιμάνι για λίγα φάρμακα και μαζεύτηκαν αρκετοί ασθενείς. Πρέπει να κάνω γρήγορα.
0: Να πας, Λουκά. Εμείς θα βρούμε τρόπο να αναπαυθούμε από τον δρόμο.
1: Θα σας δω το βράδυ. Στο σπίτι υπάρχει ψωμί και νερό στο πιθάρι.
0: Ευχαριστούμε, Λουκά.
2: Νιώθω ενθουσιασμένος που φτάσαμε σε αυτόν τον τόπο, Παύλο.
0: Κι εγώ, Τιμόθε. Γεμίζει χαρά η καρδιά μου όταν την κρύζω τη θάλασσα. Μεγάλη θάλασσα. Και η συνάντηση με τον Λουκά δεν ήταν τυχαία.
2: Δεν καταλαβαίνω τι θα αλλάξει την πορεία μας ο Λουκάς.
0: Θα δείξει ο Θεός. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα δείξει. Μα πού είναι ο Σίλας? Δεν μας ακολούθησε.
2: Έμεινε στην αυλή. Μιλάμε τα παιδιά.
0: Γεμάτος αγάπη ο Σίλας.
2: Η μητέρα θα είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη που είμαι μαζί σας, Παύλο.
0: Η αδερφή μου, η Ευνίκη.
2: Θα φωνάξω το Σίλα να φάμε λίγο ψωμί μαζί.
0: Ναι, μόνο θα ήθελα λίγο νερό.
2: Παύλο, είσαι καλά?
0: Ναι, καλά είμαι. Η πορεία, λίγο κουράστηκα.
2: Παύλο, εσύ καίσαι από πυρετό. Πρέπει να είσαι εξαντλημένος. Πώς μπορείς και στέκεις ακόμα? Έλα να γύρεις λίγο. Θα φωνάξω τον Λουκά.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Θα μου περάσει.
2: Σίλα, έλα σε παρακαλώ. Ο Παύλος δεν είναι καλά. Φώναξε τον Λουκά. Και για τα αποπειρετό ο Παύλος.
3: Παύλο, η παλιά σου αρρώστια ξαναγύρισε.
0: Ποτέ δεν μ' άφησε, αδερφέ μου.
2: Σώπασε, Παύλο. Είσαι εξαντλημένος. Ο Λουκάς θα σε φροντίσει.
0: Σας ευχαριστώ για όλα. Ταξίζω όλα αυτά.
2: Ας προσευχηθούμε.

0: άλλο. Δεν μου μίλησες καθόλου για τον πυρετό σου. Για να δω. Μα βέβαια, εσύ κες.
1: Είναι συνεφισμένος πυρετός. Με κούρασε η οδηπορία.
0: Τιμόθε, φέρε νερό και ένα κομμάτι πανί. Κάθισε εδώ και δρόσησε του το μέτωπο. Θα φέρω βότανα από το ιατρείο.
1: Τρέχω για το νερό.
0: Ας προσπαθήσουμε να είναι και αυτή η περιπέτεια περαστική, Παύλο.
1: Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία και τη ραδιοφωνική σειρά Παύλος, ο Απόστολος.
1: Μας φόβησε ο πυρετός σου, Παύλο. Αυτές οι ξαφνικές σου κρίσεις μας αναστατώνουν.
2: Εσύ με θυμάσαι την Αντιόχεια. Δεν θα έπρεπε να ταράζεσαι τόσο. Άλλωστε, σαν γιατρός, έχεις δει πολύ περισσότερα.
1: Θα σου έλεγα να προσέχεις λίγο, αλλά δεν θα με άκουγες.
2: Ο πυρετός είναι κάτι που θα μας συντροφεύει.

0: τη γλώσσα και τη φιλοσοφία, ήρθε να κατακτήσει την Ασία. Ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Τώρα η Ευρώπη ζητά εσένα για να πας εκεί με όπλα την πίστη και την αγάπη, για να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του Χριστού.
1: Και είναι η ώρα για αυτή την πορεία, Λουκά.
0: Οι αρχαίοι θεοί σβήστηκαν να τις

0: Αν ήθελες θα μπορούσα να έρθω κοντά σας.
1: Κοντά μας? Εσύ?
0: Αν δεν είχες αντίρρηση.
1: Αντίρρηση? Μα αλήθεια θα ήθελες να κάνεις κάτι τέτοιο? Να έρθεις στην αποστολή μας?
0: Νομίζω πως θα μπορούσα να σας βοηθήσω. Ξέρω τους τόπους και τις συνήθειες των ανθρώπων. Επιπλέον θα ήθελα να σε βοηθήσω και για το θέμα της υγείας σου. Μην ξεχνάς πως είμαι γιατρός.
1: Ανέλουκα, εγώ συμφωνώ. Θα ρωτήσουμε τον Σύλλα και τον Τιμόθεο. Πιστεύω πως θα σε δεχτούν ανάμεσά μας, σαν αδελφό.
0: Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω.
1: Όχι εμένα, τον Κύριο. Και εμένα ο Κύριος κατέστησε αποστολό του.
0: Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενος και ευτυχισμένος νιώθω. Η καρδιά μου χτυπάει σαν μικρού παιδιού.
1: Μακάρι να χτυπά πάντα σε αυτό το ρυθμό, αδελφέ μου.
0: Ας προσευχηθούμε απόψε θερμά.
1: Ναι, αδελφέ μου. Ο Θεός μαζί μας.

Όταν τέλειωσαν την προσευχή τους και σβήστηκαν οι λίχνοι, ο Παύλος έγειρε να αναπαυθεί. Σκεφτόταν όσα του είχε πει ο Λουκάς και προσπάθησε να τα βάλει όλα σε σειρά. Με τις σκέψεις αυτές κοιμήθηκε, ώσπου στα μέσα της νύχτας, μέσα στο δωμάτιο, είδε ο Παύλος σε όραμα ένα υπερκόσμιο φως.

αυτό. Φως. Ουράνιο φως. Πόσα χρώματα. Πόση ομορφιά. Μα έκοιταξε. Στο βάθος του νησί της Σαμοθράκης. Κρυμμένος στην ομίχλη. Και ψηλά ένας νέος Μακεδόνας. Φαίνεται να με προσκαλεί προς τη Μακεδονία.

0: στη Μακεδονία.
1: Παύλο, περνώντας τη Μακεδονία, βοήθησέ μας.
0: Περνώντας τη Μακεδονία, να σας βοηθήσω. Κοίταξε, ο νέος αρχίζει να χάνεται. Τι παράδειγμα.

Την άλλη μέρα οι Απόστολοι αντίκρισαν τη θάλασσα. Όταν έφτασαν, η κίνηση στο λιμάνι είχε αρχίσει. Λογής-λογής πλεούμενα ήταν αραδιασμένα στο μόλο, το καθένα με διαφορετικό προορισμό. Εμπορεύματα και τρόφιμα για το ταξίδι και ασκιά με νερό. Ο Σίλας ανέλαβε να κανονίσει το δρομολόγιο.

0: Μείνετε εδώ, αδελφοί μου. Θα ανακατευτώ με τους ανθρώπους και θα ζητήσω πληροφορίες.
1: Ναι, Σίλα, θα μείνουμε εδώ.
2: Τι κόσμος, αδελφοί μου. Πόσοι άνθρωποι.
1: Περιμένουν, Παύλο. Περιμένουν. Θα έρθει άραγε μέρα που θα γνωρίσουν τον νόμο του Θεού. Θα έρθει μέρα που θα ακούσουν και το Ευαγγέλιο.
2: Πρέπει να παλέψουμε, Τιμόθε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Σε αυτό το έργο αφιερώσαμε όλη μας τη ζωή.
1: Μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει.
3: Κοιτάξτε, ο Σίλας έρχεται κιόλας.
0: Ευχάριστα νέα, αδελφοί μου. Βρήκα ένα πλοίο που σε λίγο φεύγει για τη Σαμοθράκη. Πάει να φορτώσει από εκεί και από τη Θάσο κρασιά και αμύγδαλα. Δεν θα είναι βέβαια άνετο το ταξίδι μας, αλλά από εκεί ίσως μπορέσουμε να περάσουμε στη Νεάπολη. Ελάτε, πάμε!

0: Τι λες καλέ μου άνθρωπε, θα έχουμε καλό ταξίδι.
1: Από ό,τι βλέπω τον καιρό, θα έχουμε καλό ταξίδι. Αλήθεια εσύ, μήπως είσαι οπαδός του Ναζωραίου?
0: Ναι, είμαι οπαδός του Ναζωραίου.
1: Κι εγώ είμαι χριστιανός. Έχω συναντήσει κι άλλους χριστιανούς. Μα δεν έχω ακούσει πολλά για το βάθος της πίστης μας. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα.
0: Η διδασκαλία του Κυρίου συγκεντρώνεται σε μία εντολή νέα που μας έδωσε όταν ήλθε στον κόσμο. Μας ζήτησε αγάπη. Αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους. Σκέψου λοιπόν, αγαπητέ μου, πώς ήταν η αγάπη του Θεού που έστειλε στον κόσμο το γιο του, που θυσιάστηκε για μας. Ζήτησε από τον Πατέρα του το Θεό να συγχωρήσει αυτούς που τον σταύρωσαν.

στρατιώτης κοίταξε τον Παύλο με δέος. Ο Παύλος μιλούσε με ηρεμία και γαλήνη. Έλεγε για κάτι που πίστευε βαθιά και γι' αυτό δεν είχε τίποτα ψεύτικο ο λόγος του. Το πλοίο έπλεε ανάμεσα στα δύο νησιά, την Ύμβρο και την Τένεδο. Στο βάθος φαινόταν η Σαμοθράκη κρυμμένη στην ομίχλη.

0: Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σκηνοθεσία, διδασκαλία κειμένου, Λυκούργος Μαρκούδης. Σενάριο, Δημήτρης Αθανασίου. Αφηγητής, Φέδων Σοφιανός. Στο ρόλο του Παύλου, ο Πέτρος Κουμπλής. Συμμετέχουν αλφαβητικά Σπύρος Ατσαλάκης, Θανάσης Ατσαλάκης, Κώστας Βαρβάκης, Άγγελος Βασιλείου, Δημήτρης Βρόντος, Πολυχρόνης Γασπαρινάτος, Άγγελος Γεωργιάδης, Πέτρος Γεωργίου, Ευάγγελος Γρίβας, Ανέστης Θεοδωρίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Χρήστος Κακαβάς, Γιώργος Καπτανής, Ιωάννα Κορομπίλη, Σύνθια Μίκελσεν, Ελένη Μποζά, Νικολάος Παλαιολόγος, Γιάννης Παναγιώτου, Πάρης Παπαβασιλείου, Βιολέτα Σωτηρίου, Αλεξάνδρα Τόμπρου, Κώστας Φαρσεδάκης, Αντώνης Ψαριανός και η μικρή Κωνσταντίνος Αμεράνης και η Άσονα Αμεράνης. Μουσική σύνθεση ενορχίστρωση Ηλίας Μάαν. Φωνητικά Χρήστος Τόλιας, Ιωάννα Χρυσανθοπούλου. Έπαιξαν οι μουσικοί Νεκτάριο Σταματέλος, Νέη Αναστασία Χατζιπαύλου, Κανονάκη Θεοδώρα Μεσολορά, Βιολί Δημήτρης Παπαλέξης, Κιθάρα Ηλίας Μάαν, Ούτη, Κρουστά Στέφανος Αγιόπουλος, Κρουστά Ηχοληψία, Παρασκευάς Μαραζάκης Άγγελος Παπάς, Παναγιώτης Γιαννής, Δημήτρης Γερονιμάκης, Πέτρος Βαρβάκης. Με τη συνεργασία της Logical Network. Επεξεργασία μουσικών θεμάτων, Βασίλης Κατσουρός. Τελική επεξεργασία ήχου editing, Δημήτρης Γερονιμάκης. Γραμματιακή υποστήριξη, Μαρία Χαρατζοπούλου. Μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκούδη.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Θεοβάδι στο όρο Σινά και το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Κείμενα από το ένθετο 7 ημέρες της εφημερίδας Καθημερινή. Διαβάζουν Ιερομόναχος Εφρέμ Παναούσης, Γιώργος Κυριανός, Ιωάννα Κορομπίλη, Γεωργία Μουστάκη, Θάνος Αθανασόπουλος. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

Τα βήματα του Θεόπτη Μωυσή. Του Αθανασίου Παλιούρα, καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνου.

Η έρημος του Σινά, φοβερή και ανελέητη, φλεγόμενη τη μέρα και παγωμένη τη νύχτα, έπαιξε το ρόλο του καμβά πάνω στον οποίο κεντήθηκε βελονιά-βελονιά η ελπίδα του λαού του Ισραήλ. Για 40 ολόκληρα χρόνια ο λαός περιπλανήθηκε και ταλαιπωρήθηκε, ώσπου να ολοκληρώσει το ατέλειωτο ταξίδι του γυρισμού στην πατρίδα. Από την Αίγυπτο, τη γη της Επαγγελίας. Κατόρθωμα για τα αρχαία εκείνα χρόνια, που οφείλεται στο Μωυσή, σε αυτόν που οι γραφές ονόμασαν νομοθέτη και προφήτη, προάγγελο του Χριστού και χαρισματικό ηγέτη. Μελετώντας τη φυσιογνωμία της ερήμου, είναι σαν μελετάς την προσωπικότητα του Μωυσή. Σκληρός και ανυποχώρητος συχνά, σαν τους γραντένιους κόκκινους βράχους, μαλακός και συγκαταβατικός από την άλλη, σαν τους αμόλοφους, ορμητικός και κραυγαλαίος κάποτε, σαν τους παντοδύναμους αέριδες, ήρεμος και γαλήνιος, σαν τη δροσερή άβρα που κατεβαίνει στο Ουάντι με το λιγοστό πράσινο. Από την ώρα που γεννήθηκε ο Μωυσής στην εξορία της Αιγύπτου, από τη στιγμή που σώθηκε λυκνιζόμενος μέσα σε ένα πανέρι στα νερά του Νείλου, Μωυσής, ο σωσμένος από τα νερά, είχε απάνω του τη σφραγίδα της Θείας Αποστολής. Να αποτινάξει το ζυγό και να οδηγήσει το λαό του πίσω στην πατρίδα, την Παλαιστίνη, αφού περάσει στην αφιλόξενη και απέραντη έρημο.

ο Θεόπτης Μωυσής. Έτσι σήμερα, καθώς απλώνεται η απέραντος έρημος από τον Νείλο μέχρι την Νεκρά Θάλασσα και από το Σουέζ μέχρι τον κόλπο του Άκαμπα, ένα τεράστιο τρίγωνο της γης που περικλείεται ανάμεσα στη Μεσόγειο και την έρημο Τίχ, το Σουέζ και τον κόλπο του Άκαμπα, ως επάνω στον Ιορδάνη ποταμό, συνειδητοποιεί ο άνθρωπος του καιρού μας πόσο κορυφαία προσωπικότητα ήταν ο Μωυσής, αφού βρέθηκε ανάμεσα στο Θεό και στο λαό του και άντεξε τις πρωτόγνωρες και ασφιχτικές και εντρομόλες πιέσεις. Ο Θεός από τη μια να διατάζει και ο λαός από την άλλη συνέχεια να τακτεί. Πολλοί κατά καιρούς δοκίμασαν να ακολουθήσουν τα βήματα του μεγάλου προφήτη, αφού γκραζόμενοι τα σημεία των καιρών και πασχίζοντας να συλλάβουν την αγωνία του και τους αγώνες του. Ξεκίνησαν από τον πλουτοδότη Νείλο και περνώντας την Ερυθρά Θάλασσα άρχισαν το μακρύ, γοητευτικό και επικίνδυνο ταξίδι προς τη γη Μαδιάμ και συνέχισαν ως κάτω στην έρημο του Σινά. Εκεί ανέβαιναν το όρος Χορίβ, όπου πάντοτε η βάτος φλέγεται χωρίς να καίγεται και ακούνε μέσα από νεφέλες, αστραπές και βροντές τη φωνή του Θεού. Ύστερα μπαίνουν στο εσωτερικό του αρχαίου μοναστηριού και ξαναβρίσκουν το μεγάλο προφήτη ανάμεσα από τα χρώματα του εξαίσιου ψηφιδωτού της αψίδας.

Μωυσής με τον Ηλία, ο νόμος και οι προφήτες, στο όρος της μεταμόρφωσης, έχοντας στη μέση τον ένδοξο Χριστό. Ένα θέμα αγαπητό στους ασκητές της ερήμου, αφού αναζητούσαν τον αγιασμό και τη θέωση μέσα από τη θέα της αρήτου δόξης του Θεού και κάτω από τη μυστική προσέγγιση του ακτίστου θαβορίου φωτός. Συντροφιά με τον Αρών και το κινητό ιερό, την Κηφωτό της Διαθήκης, ρίχνονται στη μάχη με τα απρόσμενα θεριά της ερήμου. Όπως ο Μωυσής και ο λαός του Ισραήλ, οι αμαρτίες αμέτρητες, όσες και οι προσευχές, μόνοι, κατάμονοι, ανάμεσα στην έρημο και τον καταγάλανο ουρανό, κινούνται με αθεράπευτα πάθη και κρυφές πληγές. Γι' αυτό ο Θεός δεν επιτρέπει εύκολα να φτάσουν στο τέρμα. Όπως αυτή είναι ανελαίτη στη λιπρονιά του, έτσι κι αυτός τους αφήνει δεκάδες χρόνια να πλανιούνται ανάμεσα στην οργή και τη μετάνοια, στα πάθη και την πίεση της επιστροφής, στην πίκρα και τη χαρά της τροφής, στη δυσπιστία και την τιμωρία, στην άρνηση του Θεού και την νοσταλγία της ακριβοθόρητης πατρίδας. Ούτε ο Μωυσής θα απολαύσει τελικά την πατρίδα, ούτε οι Εβραίοι που ζούσαν ακόμη και ήταν πάνω από 20 ετών. Η ανελαίτη απόφαση του Θεού, του τρομερού τιμωρού, αυτού που τον περιγράφει κατά τον πιο γραφικό και πιο συγκλονιστικό τρόπο η Παλαιά Διαθήκη. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο περιπατών επί την γην και ποιόν αυτή τρέμει. Αυτόν το Θεό αντίκρισαν τα μάτια του Θεόπτη Μωυσή. Αυτόν το Θεό ανέβασαν οι Βυζαντινοί μαΐστορες του χρώματος στον Τρούλο στο Δαφνί, στον Όσιο Λουκά, στην Παρηγορήτησα της Σάρτας και όπου ανά τον κόσμο άνθησε χριστιανικά το πνεύμα της ερήμου.

Αγιασμένοι τόποι. Καθώς ο οδηπόρος της ερήμου φτάνει στη Ραϊθό με την πράσινη θάλασσα, τα χαμηλά σπίτια της Ακρογιαλιάς, τα κόκκινα, κίτρινα, λευκά, ψαροκάικα, ξεπνεμένος και αποκαμωμένος από την περιπέτεια της ερήμου, μοιάζει με το Μωυσή που βγήκε από τις στέπες της Μωάβ και ανέβηκε στο βουνό Ναβαΐ για να αντικρίσει τη γη της Επαγγελίας. Τη θάλασσα ολόγυρα, η απεραντοσύνη της αφιλόξενης ερήμου στη μέση και ψηλά πάνω τα γρανιτένια βουνά. Η Αγία Κορυφή, το όρος Χορίβ, το όρος της Αγίας Εκατερίνης, της Αγίας Επιστήμης και κάτω η κοιλάδα των Αγίων Τεσσαράκοντα, η κοιλάδα του Θολά, όπου μόναζε ο περιβόητος Ιωάννης της Κλίμακος, και πιο πέρα η όαση της Φαράν, όπου και το Ορθόδοξο Γυναικείο Μοναστήρι.

αγιασμένοι τόποι που μας θυμίζουν χιλιάδες ασκητές του πνεύματος, μάρτυρες της πίστης, νοσταλγούς του χαμένου παραδείσου, απλούς και ταπεινούς γίγαντες της προσευχής. Και ανάμεσά τους, πίσω από κάθε αμόλοφο, μέσα από κάποια κοιλάδα με χουρμαδιές, ανάμεσα σε μια ομάδα περήφανων Βεδουίνων που διασχίζουν την έρημο με τις καμήλες τους, πάνω στα απρόσιτα γρανιτένια βράχια, περιμένουμε να ξεπροβάλλει κρατεός και μέγας, θεόπτης και μοναδικός, χαρισματούχος, ο ίσιος του Θεού στη γη. Ο Άγιος Μωυσής, που σήκωσε μέσα στους αιώνες το φορτίο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός και έκανε να ανθίσει η έρημος, που έγινε από εκεί και δόθε, μυρωμένη και αγιασμένη.

υπάρχουν τόποι στον οποίο η ιστορία δεν κατανοείται ευκόλως αν δεν τους επισκεφτείς. Υπάρχει ιστορία της οποίας τα γεγονότα δεν απέχουν από το θαύμα. Υπάρχουν θαύματα τα οποία δεν είναι συγκεκριμένα κατά περίσταση και ανεπανάληπτα, αλλά διαρκεί και συνυφασμένα με τη διαχρονική πορεία ενός τόπου. Όλα αυτά είναι η Μονή Σινά. Η Μονή ευρίσκεται σε μικρή κοιλάδα της ομώνυμης Χερσονήσου, την οποία σχηματίζουν οι υπόρειες των κορυφών τριών καθαγιασμένων βουνών. Της Αγίας Εκατερίνης, 2.367 μέτρα, όπου ευρέθη το σκήνομα της Αγίας. Του Χορίδ, 2.285 μέτρα, όπου ο Θεός παρέδωσε τις 10 εντολές. Και της Αγίας Επιστήμης, όπου ασκήτευσαν οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη. Στην κοιλάδα αυτή αναβλύζει το Φρέαρ, από το οποίο οι κόρες του Ιθόρ πότισαν τα πρόβατά τους. Εκεί υπάρχει η ακατάφλεκτη Βάτος, χώρος με ιδιαιτερότητα, σημείο στρατηγικό και σταυροδρόμι εμπορικό, αλλά και χώρος ιερός, όπου συναντώνται τρεις θρησκείες: Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Μαμεθανισμός. Το Σινά προσήλκησε ενωρίς ασκητές, οι οποίοι τον 4ο αιώνα

έκτισε την περιώνυμη μονή με όλους τους κανόνες της φρουριακής αρχιτεκτονικής και της μοναστικής παραδόσεως. Το συμβάν μαρτυρούν ο ιστορικός Προκόπιος και οι επιγραφές στα οριζόντια δοκάρια του Ζευκτού της στέγης. Υπέρ σωτηρίας του ευσεβεστάτου ημών βασιλέως Ιουστινιανού. Υπέρ μνήμης και αναπαύσεως της γεναμένης ημών βασιλίδους Θεοδόρας. Αρχιτέκτον ο Στέφανος από την Αϊλά, σημερινή Άκαμπα. Η μονή. Ο σκοπός του Ιουστινιανού ήταν διτός: να ικανοποιήσει το αίτημα των μοναχών και να εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση στρατού και εμπορίου. Το αποτέλεσμα υπήρξε άξιο των προσδοκιών των μοναχών και του αυτοκράτορος. Στα 6.500 μέτρα που περιβάλλουν τα τείχη της μονής περικλείονται όλα τα κτίσματα τα απαραίτητα για τον οργανωμένο μοναστηριακό βίο, οικοδομημένα αρμονικώς. Ο πρώτος ναός της μονής ήταν αφιερωμένος στη Θεοτόκο της Βάτου, ο Ιουστινιάνιος, στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, και από τον 8ο και 9ο αιώνα στην Αγία Εκατερίνη. Εκατερίνη από το αραβικό El Kater, που σημαίνει σοφή, ή από συριακή λέξη που εσήμαινε τριπλό Στέφανο. Πάνσοφος και μεγαλομάρτης Παρθένος τιμάται με ιδιαίτερη ευσέβεια από τον Ορθόδοξο κόσμο. Η λατρεία της όμως διεδόθη και στη Δύση όταν το 1305 ο Σιναήτης μοναχός Σιμεών, ο Πεντάγλωσσος, μετέφερε λείψανα της Αγίας στη Ρουέν και Τρεβέ της Γαλλίας. Έκτοτε, κατά την Μπρεμόν, καμία Αγία μετά την Θεοτόκον δεν έγινε τόσο αγαπητή στην Δύση. Μεγάλοι ζωγράφοι την ζωγράφισαν, όπως ο Φρα Αντζέλικο και ο Ρούμπεν. Βασιλείς ίδρυσαν εκκλησίες, συναισθήθησαν ομώνυμα υποτικά τάγματα. Εθεωρήθη προστάτης των φιλοσοφικών σπουδών και των φοιτητών. Πάπες υπεστήριξαν τη μονή της και εχορήγησαν προνόμια. Προλίγων όμως δεκαετιών ο Πάπας διέγραψε την Αγία από το εορτολόγιο της Καθολικής Εκκλησίας. Η Χερσόνησος του Σινά και η Μονή μόνο έως τα μέσα του 7ου αιώνος παρέμειναν υπό Βυζαντινή διοίκηση και εποπτεία. Οι Μωαμεθανοί κατέλαβαν ενωρίς τα εδάφια εκείνα, οπότε οι χριστιανοί κάτοικοι και οι Άραβες κατά το πλήσον εξισλαμίστηκαν. Και ειδού το θαύμα του Θεού. Μόνη η Μονή Σινά παρέμεινε εν μέση γη ανίδρο και ανίκμο, ανέπαφη όαση χριστιανή.

Μαχτιμάνες. Σε τούτο συνέβαλε ο περίφημος Αχτιμανές, η διαθήκη του Μωάμεθ, τον οποίον κατά την παράδοση πέτυχαν να λάβουν γέροντες Σιναΐτες, που τον επισκέφτηκαν πριν ακόμη αποκτήσει μέγιστη ισχύ. Ο Αχτιναμές, ο οποίος αντί για υπογραφή φέρει αποτύπωμα της παλάμης του Μωάμεθ, προστατεύει τους μοναχούς και τους χριστιανούς από βιοπραγίες και τους απαλλάσσει από φόρους. Σε αυτόν εστηρίχθησαν πολυάριθμα προνομιακά έγγραφα για το Σινά από το 1135 μέχρι και τον παρελθόντα αιώνα.

στην επιβίωση της μονής συνέτεινε όμως και η περίφημη μοναχική διάκριση των Σιναϊτών. Αντιμετώπισαν με δεξιοτεχνία τους Μωαμεθανούς. Ίδρυσαν μικρό μουσουλμανικό τέμενος στη Μονή. Παρέμεναν αμέτωχοι στις συγκρούσεις μεταξύ Φράγκων και Μουσουλμάνων και εδέχθησαν τους σταυροφόρους χωρίς την παραμικρή δογματική υποχώρηση. Η συνύπαρξη όμως με τους Μωαμεθανούς δεν ήταν πάντα εύκολη, ιδίως κατά τους διωχμούς των χριστιανών από τον Χαλίφη Χακίμ τον 11ο αιώνα και τους Μαμελούκους αργότερα. Πολλές φορές αναγκάστηκαν οι μοναχοί να κλειστούν στα τείχη της μονής με πολιορκητές τις αγριεμένες φυλές της ερήμου και να επιβουλεύονται την ελευθερία τους. Το 1517 η Αίγυπτος υπετάγει στους Τούρκους και ο Σουλτάνος Σελίμ αναγνώρισε τον παλαιό Αχτιναμέ και εξεχώρισε και νέα προνόμια. Οι Σιναΐτες επίσης διατήρησαν άρρηκτες σχέσεις με τους θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες της Δύσεως, οι οποίοι παρήχαν πολιτική στήριξη και οικονομική βοήθεια. Το 1217 π.Χ. ο Πάπας Ονόριος με βούλαν ανέλαβε υπό την προστασία του την κτηματική περιουσία της Μονής, ενώ οι Ενετοί επροστάτευσαν τους Σιναΐτες συνεχώς ακόμη και μετά την άλωση της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669.

πλοία που έφεραν τη σημαία της Μονής, λευκή με το μονόγραμμα και την εικόνα της Αχίας, έπλεαν ελεύθερα. Το 1789 ο Ναπολέον, νικητής στο Κάιρο, εξέδωσε θέσπισμα υπέρ των Σιναϊτών και ενίσχυσε την αυτονομία της Μονής. Οι Ορθόδοξοι ηγεμόνες της Ρωσίας, Σερβίας, Μολδοβλαχίας και Γεωργίας ενίσχυσαν οικονομικώς και πρίκιζαν τη Μονή με κτήματα, μετόχια και πλήρη μοναστήρια. Το ίδιο συγκινητικές ήταν και οι προσφορές των Ελλήνων σε εποχές ενδίας της Μονής. Με τα ανά τον κόσμο μετόχια της, η Μονή απέκτησε παγκόσμια παρουσία. Οι Σιναΐτες ανέπτυξαν πνευματική ζωή θαυμαστή. Πλούτησαν τον χριστιανισμό με μάρτυρες, οσίους, αγίους και με πνευματικά έργα μεγάλων πατέρων. Ιωάννης Κλίμακος, Μαξίμου Ομολογητού, Ησυχίου, Γρηγορίου κλπ. Ανεδείχθησαν σε ζωγράφους, βιβλιογράφους και διδασκάλους. Συνετήρησαν σχολή στον Χάνδακα της Κρήτης και συνεχίζουν την παράδοση μέχρι σήμερα. Αμπέτιο Σχολή Καΐρου. Σιναΐτες μοναχοί, απόφοιτοι της Πατμιάδος, δίδασκαν στα Δωδεκάνησα κατά την Τουρκοκρατία. Τα μετόχια τους είναι πνευματικά κέντρα. Προστάτευαν με τα προνόμια τους μονές ανά την Ελλάδα κατά την Τουρκοκρατία. Κυρίως όμως συντηρούν την ελληνική παράδοση στη Χερσόνησο του Σινά, όπου από το τέλος του 7ου αιώνα ο ηγούμενος του Σινά είναι και επίσκοπος, ο οποίος ανεδείχθη αργότερα εις αρχιεπίσκοπον, και η Μονή και Αρχιεπισκοπή Σινά είναι αυτόνομος και αυτοδιοίκητος. Το πνευματικό έργο της Μονής συνεχίζεται. Αναφέρω μόνο τις πρόσφατες ανατυπώσεις παλαιότερων έργων Σιναετών και την έκδοση νέων. Πρέπει να διατηρηθεί το ακριτικό αυτό και θαυμαστό, έσχατο ίσως όριο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στην περιοχή, για να εξακολουθεί να ακούγεται εις δόξαν της συνέχειας του ελληνισμού δέηση του διακόνου στον καθολικό της Μονής. Υπέρ των ευσεβεστάτων βασιλέων ημών Ιουστινιανού και Θεοδόρας, των κτητόρων της Ιεράς Μονής Ταύτης, πάντων των ευσεβεστάτων βασιλέων ημών, πατριαρχών, μητροπολιτών, αρχιεπισκόπων, επισκόπων, ιερομονάχων, πρεσβυτέρων, ιεροδιακόνων, μοναχών και πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Φωνή που χωρίς διακοπή επαναλαμβάνεται εδώ και 1500 χρόνια.

Το μοναστήρι του Σινά είναι ένα από τα αρχαιότερα οχυρωμένα κοινοβιακά μοναστήρια με συνεχή ζωή και εξέλιξη από τον 6ο αιώνα έως σήμερα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τόσο τα καλά διατηρημένα κτίρια όσο και οι πηγές τεκμηριώνουν με σαφήνεια την ίδρυσή του από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το μοναστήρι αυτό περιέκλειε μέσα στα τείχη του το προσκύνημα της Αγίας Βάτου και εκτίσματα της εκεί εγκατεστημένης μοναστικής κοινότητας που, όπως μαρτυρούν περιγραφές προσκυνητών, διέθετε ήδη από τον 4ο αιώνα στοιχειώδη οργάνωση με ορισμένα κοινόχρηστα κτίρια. Από αυτά, το μόνο που είναι επαρκώς τεκμηριωμένο είναι ένας τετράγωνος σε κάτωψη πύργος, καταφύγιο των μοναχών σε περιόδους επιδρομών. Η ανέγερσή του, σύμφωνα με την παράδοση, που βρίσκεται κατεγραμμένη σε περιγραφές της μονής τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα, αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Την πρώιμη χρονολόγηση του πύργου, που είναι ενσωματωμένος σε μεταγενέστερες κατασκευές στον κεντρικό πυρήνα της μονής, επιβεβαίωσε πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα του αρχιτέκτονα Πέτερ Γκρόσμαν. Η Ιουστινιάνια Μονή. Ο Ιουστινιάνιος τραπεζοειδής σε κάτωψη οχυρωματικός περίβολος με διαστάσεις περίπου 76 επί 86 μέτρα ανεγέρθηκε ανατολικά της κοιλάδας Βαντί Ανταΐρ. Η θέση του, που ήταν προκαθορισμένη από το προσκύνημα και τον υφιστάμενο πύργο, ήταν από πλευράς γεωμορφολογίας του εδάφους και ασφάλειας μάλλον δυσμενής. Είχε μικρές ενισχύσεις αντί πύργων στις γωνίες, δύο καθύψος σειρές παραθύρων και κύρια είσοδο στα δυτικά. Υπήρχαν πιθανότητα και δευτερεύουσες πυλίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά του περιβόλου. Σε πολλές θέσεις διατηρούνται οι αρχικές επάλξεις και ο περίπατος στην κορυφή του τείχους. Ο αρχιτέκτονας Στέφανος ο Αλύσιος είχε να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα της ταυτόχρονης θεμελίωσης στην αμμώδη κήτη της κοιλάδας και στο βράχο της πλαγιάς. Για το λόγο αυτό δόθηκαν διαφορετικές κατασκευαστικές λύσεις στο βόρειο και νότιο τμήμα του τείχους. Προκειμένου εξάλλου να εξομαλυνθεί η μεγάλη υψωματρική διαφορά που παρουσίαζε το εσωτερικό της μονής και να γίνει δυνατή η ανέγερση των αρχικών πτερίγων κατοικίας και των άλλων χρηστικών κτηρίων περιμετρικά στο τείχος, κατασκευάστηκαν τοξοστοιχίες και θόλοι υποδομής. Στην κατώτερη στάθμη, όπου υπήρχε και πηγάδι, εντάχθηκαν οι βοηθητικοί χώροι και τα εργαστήρια της μονής, όπως ο μήλος, ο φούρνος, το ελαιοτριβείο και το καθολικό. Στο μεγαλύτερό τους μέρος, τα τείχη, όπως και οι υπόλοιπες Ιουστινιάνιες κατασκευές, ανεγέρθηκαν με λατόμευση του τοπικού γρανίτη σε λατομεία που δημιουργήθηκαν στην απέναντι πλαγιά από τη μονή. Ο νέος Ιουστινιάνιος ναός ήταν, σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο, αφιερωμένος αρχικά στην Παναγία και σε μεταγενέστερη εποχή στη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού του Σωτήρος και στην Αγία Εκατερίνη. Η τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική διασώζει κατά χώραν τις πολύτιμες αυτοκρατορικές αφιερωτικές επιγραφές στους ελκυστήρες της στέγης. Αυτές
τοποθετούν με ασφάλεια την ανέγερσή της μετά το θάνατο της αυτοκράτηρας Θεοδόρας το 548 και πριν αυτόν του Ιουστινιανού το 565. Στην πρώτη αυτή φάση της ανέγερσης της Μονής εισήχθηκαν για το Καθολικό από την Κωνσταντινούπολη και από άλλες επαρχίες της Βυζαντινής επικράτειας ο μαρμάρινος εξοπλισμός του Καθολικού, μπρούντζος για τις επενδύσεις θυρών, μολύβια για την επικάλυψη της στέγης, ξυλία για τη στέγη και τις ξυλόγλυπτες πόρτες και άλλα. Σπουδαία μνημιακή ξυλογλυπτική έχει διασωθεί στους ελκυστήρες της στέγης και στη μοναδική τετράφυλλη θύρα του Καθολικού.

Οι δυσμενείς συνθήκες που ακολούθησαν μετά την αραβική κατάκτηση της Χερσονήσου του Σινά τον 7ο αιώνα οδήγησαν σταδιακά στην κάμψη του μοναχικού βίου και κατά συνέπεια στη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα απενιχρά οικονομικά μέσα οδήγησαν στη χρήση μόνο εντοπίων υλικών όπως πληθρών, λίθων εκπερισυλλογής, καλαμωτών πάνω σε φοινικοκορμούς και φτωχών κονιαμάτων. Οι πιο προσεγμένες κατασκευές ήσαν απλή ή μικυλινδρική θόλη, ενώ ο κανόνας ήταν τα επίπεδα δώματα πάνω σε ξύλινες σφαίρουσες δοκούς. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το κτηριακό συγκρότημα εξελίχθηκε δυναμικά, σχηματίζοντας έτσι ένα συνεκτικό πλεοδομικό ιστό με ιδιόμορφη μοναστηριακή διάταξη. Για τον χρόνο ανέγερσης και την αρχική χρήση του κτηρίου που στεγάζει τον τζαμί στα δυτικά του Καθολικού, δεν υπάρχουν επαρκώς τεκμηριωμένες απόψεις. Φαίνεται ότι οι υποδομές και τα κατώτερα τμήματα των τυχοποιών χρονολογούνται στην πρώτη αραβικής κατακτήσεως περίοδο, ενώ τα διακοσμημένα με ανάγλυφους σταυρούς τόξα στους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Η τριμερής διάταξη με δύο άνισες αίθουσες και διάδρομο μεταξύ τους κάνει πιθανόν το κτίριο να υπήρξε η αρχική τράπεζα και το μαγειρίο της Μονής, το ανατολικό τμήμα του οποίου πιθανότατα στο 12ο αιώνα μετασκευάστηκε σε τζαμί. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το μεγάλο επίμικες κτίριο στα νότιο-ανατολικά του Καθολικού κατασκευάστηκε για τράπεζα. Η παρούσα μορφή του με εγκάρσια οξυκόρυφα φέροντα τόξα και οριζόντιο δώμα οφείλεται πιθανότατα στις εκτεταμένες επισκευές που ακολούθησαν αμέσως μετά τον μεγάλο σεισμό του 1312. Τα πολυάριθμα μικρά παρεκκλήσια, θολοσκεπή ή επιπεδόστεγα ανεγέρθηκαν σε διάφορες θέσεις μέσα στη Μονή. Πολλά ήσαν αφιερώματα ηγεμόνων ή άλλων επιφανών ιερωμένων, όπως το παρεκκλήσιο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που κτίστηκε στα 1529 από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και το παρεκκλήσιο του Ιωάννου του Προδρόμου που κτίστηκε στα 1586 από τον ηγεμόνα της Βλαχίας Αλέξανδρο Βοηβόνδα.

18ος και 19ος αιώνας. Κατά τον 18ο αιώνα, οι ξυλογλυπτικοί και οι μαρμαρικοί γνώρισαν μια πρωτοφανή αναβίωση και μεγάλα προγράμματα διακοσμήσεως του καθολικού και των παρεκκλησίων ξεκίνησαν. Το καθολικό απέκτησε διαδοχικά νέο μαρμάρινο δάπεδο, νέα μολύβδε επικάλυψη, ξύλινη οροφή, φιάλη αγιασμού, μαρμάρινο άμβονα και προσκυνητάριο και άλλα. Την ίδια εποχή μετασκευάστηκαν τα αρχιεπισκοπικά διαμερίσματα του κεντρικού πυρήνα της Μονής και στα 1734 ανεγέρθηκε εκ βάθρων στα δώματα της ίδιας περιοχής η περίφημη βιβλιοθήκη του Επισκόπου Νικηφόρου Μαρθάλη. Στις αρχές του 19ου αιώνα έγινε εκτεταμένη ανακατασκευή της κατεστραμμένης από πλημμύρα ανατολικής γωνίας του τείχους από τους μηχανικούς του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Περί το 1840 επισκευάστηκε από τη Μονή το βόρειο και δυτικό τείχος. Ένα νέο πρόγραμμα πλήρους αναμόρφωσης της Μονής με βάση τα τρέχοντα ρεύματα του κλασικισμού ξεκίνησε στο μέσον του 19ου αιώνα. Στο πλαίσιο του έγινε η ανακαίνιση και ενοποίηση της ανατολικής πτέρυγας κελιών και της δυτικής πτέρυγας του ξενώνα περί τα 1875. Η ανέγερση κοδωνοστασίου πάνω στο βόρειο πύργο του Καθολικού έγινε από τινιακούς τεχνίτες στα 1871. Τέλος, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα κατεδαφίστηκαν τα κτίσματα στη νότια πλευρά ώστε να ανεγερθεί η σύγχρονη πτέρυγα που δεσπόζει σήμερα στο συγκρότημα της Μονής.

οι σκληρές συνθήκες του συναιτικού χώρου, συνδυαζόμενες με την χάρη από τις πολλές θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, παρήχαν τη δυνατότητα στους εκεί εγκαταφιώσαντας ασκητάς να επιτύχουν μιαν υψηλής ποιότητος πνευματικήν κατά Χριστόν ζωήν, που κύριο στόχο είχε την διασκήσεως και προσευχήν κάθαρσιν και μυστική ένωση της ψυχής με την τριαδική θεότητα εν Ιησού Χριστό. Της ερημικής μακαρία ζωή θείο έρωτη πτερουμένης. Αυτός ο θείος έρος, το άκρος εφετών κάθε φιλομονάχου ψυχής, είναι ο κύριος πνευματικός άξονας πάνω στον οποίο κινούνται οι μοναστές της νοτίου ορεινής συναιτικής Χερσονήσου από τότε που πρωτοεγκαταστάθηκαν, 3ος ή 4ος αιώνας έως και τη σήμερον. Ανά τους αιώνες εξεδηλώθησαν διάφορες μορφές αναχωρητικής μοναχικής ζωής, όπως παραδείγματος χάριν των σπηλαίων, των κελίων, των σκητών, των λαυρών, των κοινοβίων, και διαμορφώθησαν πνευματικές τάσεις που εξυκνούνται από την άκρος αυστηράν και εσωστρεφή μοναστική πολιτεία τύπου εγκλίστων, μέχρι και την εξωστρεφή τη αυτή διδακτικού, φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού γενικότερα χαρακτήρους. Τα εξωστρεφή στοιχεία του συναιτικού μοναχισμού είναι μια ιδιαιτερότης οφειλωμένη τόσο στην προσπάθεια ανεξευρέσεως των αναγκαίων για στοιχειώδη διαβίωση, όσο και στην εσωτερική ανάγκη πολλών ουσίων μοναχών να διδάξουν προς τα έξω την ζώσαν κατά Χριστόν ζωή. Μεγάλη στην πρακτική αρετή, αλλά και στη θεωρία, συναείται, συνέγραψαν θαυμάσια ασκητικά και νηπτικά εγχειρίδια που αφορούσαν εις οδηγίες δια την πνευματική πρόοδο των μοναχών κυρίως, ήταν όμως εξίσου επικοδομητικά και δια τους εγκαταβιούντας στις πόλεις.

σπουδαίοι πνευματικοί διδάσκαλοι ανεδείχθησαν η Νίλος, Ιωάννης της Κλίμακος, Ησύχιος της Βάτου, Αναστάση, αυτοί όλοι μέχρι τον 7ο αιώνα. Και μεταγενέστεροι, η Φιλόθεος Ιναΐτης, Γρηγόριος και άλλοι. Τα συγγράμματά των, ιδίως του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, κατέστησαν διαχρονικά πνευματικά εντρυφήματα και συνετέλεσαν εις την έβρεση της αλανθάστου και ουρανοδρόμου πορείας. Εξ αυτών των οσίων πατέρων μερικοί όχι μόνο συνέγραψαν αλλά και εδίδαξαν προφορικώς ή πρακτικώς εκτός συναητικού χώρου, όπως ο ένας εκ των Αναστασίων, 7ος αιώνας, και ο Άγιος Γρηγόριος, 13ος αιώνας.

Οι πνευματικοί αγώνες των Σιναϊτών ενισχύονται αναμφιβόλως από τις καθημερινές ιερές ακολουθίες και από την έντονη μυστηριακή ζωή στην οποία συμμετείχαν όλοι οι αναχωρητές και κοινοβιάτε του Σινά. Οι ευρισκόμενοι, ιδίως στο κεντρικό κοινόβιο της Μονής της Αγίας Εκατερίνης, είχαν την ευκαιρία να απολαμβάνουν εντονότερα αυτή τη λειτουργική ζωή με τα αναγνώσματα, τις κατανυκτικές ιερές ακολουθίες και ψαλμωδίες μέσα στο καθολικό, που είχε άλλωστε διακοσμηθεί από θαυμάσιες εικόνες, είχε εμπλουτιστεί από ιερά λείψανα και θεωρείτο ο επίγειος παράδεισός των. Για τους μοναχούς όμως του Σινά και τους προσκυνητάς, παράδεισος δεν είναι μόνο το καθολικόν, αλλά όλο το κοινόβιο και τα πέριξ αυτού. Τα αρχαία καθίσματα που τελευταίως ανεκαινίστησαν, οι κήποι και τα ναίδρια, τα σπήλαια και τα κελία πολλών ασκητών της ερήμου, τα γυναικεία ησυχαστήρια στην Τάρφα και τη Φαράν, 60 χιλιόμετρα από την κεντρική μονή. Η κορυφή της Αγίας Εκατερίνης και η αγιωτάτη κορυφή του Μωυσέως.

υπενθυμίζουν πολλές ιερές ιστορίες και δημιουργούν βαθυτά την πνευματική ατμόσφαιρα. Οι μοναχοί σημαντικώς υποβοηθούνται στην πνευματική τους κατάρτιση με την ενασχόλησή τους στα διακονήματα ή στο ναό, στην τράπεζα, στο οικονομείο, στη γραμματεία, τη βιβλιοθήκη, στους κήπους, το ιατρείο, το καμιλοστάσιο και άλλα. Εν συνδυασμό μάλιστα με την υπακοή, την ταπείνωση και τη γενικότερη πνευματική προσπάθεια, διαμορφώνονται οι βαθύτερες προϋποθέσεις για την εν Χριστώ κατάρτιση και προκοπήν όλων και ιδιαίτερα εμού του αμελούς και παρατόλμος υπογράφοντος.

Βιβλιοθήκη Διεθνούς Ακτινοβολίας του Παναγιώτη Νικολόπουλου, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης Σινά διαθέτει μία από τις σπουδαιότερες βιβλιοθήκες χειρογράφων του κόσμου, καθώς και αξιόλογη συλλογή παπύρων και σημαντική βιβλιοθήκη εντύπων. Τα χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης είναι ο μεγάλος αριθμός των χειρογράφων, περισσότεροι από 4.500, η ποικιλία των γλωσσών που αντιπροσωπεύονται, ελληνικά, αραβικά, γεωργιανά, σλαβικά, αιθιοπικά, λατινικά, περσικά, πολωνικά, αρμενικά, κοπτικά. Οι διάφοροι τύποι και μορφές της γραφής, ιδιαιτέρως της ελληνικής, που εκπροσωπούνται από την μεγαλογράμματον γραφή, μορφές της βιβλικής, της αλεξανδρινής, των οξυκορύφων, της λειτουργικής, από την μικρογράμματον, της αμιχούς, της μικτής, της μεταγενέστερης, της νεότερης, αλλά και η αρχαιότιστον που ανάγεται στους πρώτους αιώνες. Βεβαίως τα ελληνικά χειρόγραφα άνω των 3.000 είναι τα περισσότερα. Αρκετά χρονολογούνται στην πρώιμη Βυζαντινή εποχή και μεταξύ αυτών ο περίφημος Σιναϊτικός Κώδικς. Χρονολογείται στα μέσα του 4ου αιώνος και εάν δεν ανήκει στα 50 σώματα που ο Μέγας Κωνσταντίνος παρήγγειλε στον Ευσέβιον Κεσαρίας της Παλαιστίνης για να εφοδιάσει τους νεοίδρυτους ναούς της Κωνσταντινούπολεως, πάντως ανάγεται στα άμεσα αντίγραφα. Σιναϊτικός Κώδικ. Ο Σιναϊτικός Κώδικς ανεκαλύφθη σταδιακά 1844-1859 μέσω των μοναχών του Σινά από τον Γερμανόν Κωνσταντίνον Τίσεντοφ. Τα πρώτα φύλλα αποσπά και δορίζει το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, το υπόλοιπο μέρος με παραπιστικές υποσχέσεις προς τους μοναχούς το παραλαμβάνει και το δορίζει στο τζάρο της Ρωσίας. Στη συνέχεια, ο Σιναϊτικός Κώδικ πωλείται το 1935 από τη Σοβιετική Ένωση αντί του ποσού των 100.000 λιρών Αγγλίας και κατατίθεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, όπου ακόμη ευρίσκεται. Εκτός από τον Σιναϊτικό Κώδικα και τα περίφημα ιστορημένα χειρόγραφα του Ιώβ, του Κοσμά, του Ίδικο Πλεύστου, του Ιωάννου της Κλίμακος, προβάλλονται ακόμα ένας μεγαλογράμματος κώδικ γραμμένος με χρυσά γράμματα που αποδίδεται στο δωρεάτο αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Τρίτου 715 έως 717, αλλά είναι μεταγενέστερος του 10ου και 11ου αιώνα. Ο περίφημος Θεοδοσιανός κώδικ, καθώς και το περίφημο ψαλτήριο της Κασιανής, που δεν έχει βεβαίως σχέση με την διάσημη Βυζαντινή ποιήτρια, ένα πολύ μικρών διαστάσεων χειρόγραφο όπου σε 6 φύλλα έχουν γραφτεί και οι 150 ψαλμοί. Οι αρχαιότερες άμεσες μαρτυρίες για την ύπαρξη καλλιγραφείου στο Σινά ανέρχονται στον 10ο αιώνα. Όμως παραμένει πάντοτε το ερώτημα εάν και τα αρχαιότερα χειρόγραφα του 4ου και 5ου αιώνος που ευρίσκονται στο Σινά εγγράφησαν εκεί. Πάντως από τον 12ο και 13ο αιώνα ακμάζει το Σιναϊτικών καλλιγραφείων και όχι μόνο ελληνικών χειρογράφων, ενώ ένας μεγάλος αριθμός χειρογράφων προέρχεται από τα μετόχια της Μονής, κυρίως της Κρήτης και των ηγεμονιών, αλλά και της Σικελίας.

Η βιβλιοθήκη. Η ύπαρξη τόσων χειρογράφων γραμμένων στο Σινά, αλλά και τόσων λογίων Σιναϊτών μοναχών, οι οποίοι αναφέρονται σε συγγραφείς, τόσο πατέρες της Εκκλησίας, όσο και αρχαίους Έλληνες, που δεν ήταν φυσικό να τους γνωρίζουν από μνήμης, προϋποθέτει την ύπαρξη βιβλιοθήκης και μάλιστα πλουσίας. Είναι αδιανόητο να δεχτούμε ότι όλα αυτά τα παλαιά χειρόγραφα του 4ου και 5ου αιώνα και κατόπιν έφτασαν στη Μονή και δημιουργήθη βιβλιοθήκη μετά τον 10ο αιώνα. Όμως δεν έχουμε άμεσες μαρτυρίες. Από τα τέλη του 17ου αιώνος έχουμε και οργανωμένη βιβλιοθήκη και καταλόγους και σαφείς μαρτυρίες δυτικών περιηγητών, οι οποίοι εμελέτησαν χειρόγραφα στη Μονή. Ο Νικηφόρος Μαφθάλης ο Γλυκής, ευθύς μετά την άνοδό του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του Σινά 1728, μεριμνά για την τακτοποίηση των βιβλίων, χειρογράφων και εντύπων και την ανέργευση της βιβλιοθήκης. Λειτουργήσε εκεί όπου σήμερα στεγάζονται τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Σινά, μέχρι του 1951. Οπότε εγκατεστάθη στο νέο οικοδόμημα στη νοτία πλευρά του τείχους. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσεται επίσης αξιόλογος αριθμός ξενογλώσσων χειρογράφων. Διαθέτει 700 περίπου αραβικά χειρόγραφα. Τα παλαιότερα χρονολογούνται στα 859-867 και είναι κυρίως ορθοδόξου χριστιανικού περιεχομένου. Αποτελούν τη μεγαλύτερη και παλαιότερη συλλογή χειρογράφων ορθοδόξου περιεχομένου στα αραβικά. Τα συριακά χειρόγραφα, 250 περίπου, αποτελούν μοναδική συλλογή διότι παραδίδουν κείμενα ορθοδόξου δόγματος. Χρονολογούνται μεταξύ του 5ου και του 15ου αιώνος. Η συλλογή των Γεωργιανών χειρογράφων, περί τα 100, αποτελείται από χειρόγραφα που ανέρχονται στην πρώτη περίοδο της Γεωργιανής φιλολογίας, ενώ σλαβικά χειρόγραφα, 80 περίπου, διασώζουν μέρος από την πρώιμη σλαβική γραμματεία του 10ου έως 11ου αιώνος, έως την ύστερο βυζαντινή περίοδο, και είναι γραμμένα τόσο στην γλαγολιτική όσο και την κυριλική γραφή. Παραλλήλως προς τις συλλογές των χειρογράφων και των παπύρων, 100 τμήματα και σπαράγματα, η Ιερά Μονή του Σινά έχει μία από τις αξιολογότερες μοναστηριακές βιβλιοθήκες εντύπων. Σύγκειται από 13.000 και πλέον τόμους βιβλίων. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται αρκετά αρχέτυπα. Η πρώτη έκδοση των κομμωδιών του Αριστοφάνους, 1498, το Μέγα Ετυμολογικών, 1499. Αρκετά παλέτυπα, εκδόσεις του Σοφοκλέως, του Ευρυπίδου, του Δημοσθένους, του Πλάτωνος και άλλα. Τα έντυμα της βιβλιοθήκης του Σινά αποκαλύπτουν μία μοναστική κοινότητα που διακρίνεται για τα πνευματικά της ενδιαφέροντα και τα οποία προϋποθέτουν συστηματική παιδεία που οι Σιναίτες αποκτούσαν κυρίως στην Πατμιάδα και σε άλλες σχολές. Τα διάφορα εξ λίμπρις μας παρουσιάζουν ευρύν αριθμών λογίων Σιναϊτών, όπως των Νεκτάριων, κατόπιν Πατριάρχη Ιεροσολύμων, των Νικηφόρων Μαφθάλην, των Κωνσταντίνων κατόπιν Πατριάρχην Κωνσταντινούπολεως, των Γρηγόριων Μελισσινών, των Ιωαννίκιων Πυρών. Σήμερα η βιβλιοθήκη του Σινά, χάρης και στους πεπαιδευμένους μοναχούς που διαθέτει η Μονή, αποτελεί παγκοσμίου ακτινοβολίας κέντρων μελέτης και πολιτισμού. Εξάλλου, με τη συμβολή των Υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού και την ενεργόν συμπαράσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, έχει μια συγκροτημένη βιβλιοθήκη συγχρόνων εντύπων για την επιτόπου έρευνα, ένα οργανωμένο φωτογραφικό συγκρότημα, ένα εργαστήριο συντηρήσεως βιβλίων
ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις άμεσες και επίγουσες υποχρεώσεις. Η συστηματικότερη οργάνωση αποτελεί αυτή την περίοδο κύριον μέλημα της συναϊτικής αδελφότητος. Γι' αυτό έχει ανάγκη παντοειδούς συμπαραστάσεως.

Ακούσατε την εκπομπή «Το Θεοβάδιστο Όρος Σινά και το Μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης». Κείμενα από το ένθετο 7 ημέρες της εφημερίδας Καθημερινή. Διάβασαν ιερομόναχος Εφρέμ Παναούσης, Γιώργος Κυριανός, Ιωάννα Κορομπίλη, Γεωργία Μουστάκη, Θάνος Αθανασόπουλος. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. «Δεν θα επιχειρήσω», συνεχίζει ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», «δεν θα επιχειρήσω λοιπόν να λύσω λειτουργικά ή ιστορικά προβλήματα, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να καταλάβουμε, να ζήσουμε και να βιώσουμε τη Θεία Ιερουργία». Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει ότι η Θεία Λειτουργία ονομάζεται και Θεία Μετάληψης, διότι μέσω αυτής μεταλαμβάνουμε τις θεότητες του Ιησού Χριστού. Την ονομάζει δε και Θεία Κοινωνία, διότι μέσω αυτής κοινωνούμε και μετέχουμε της σαρκός και της θεότητες του Ιησού Χριστού. Άρα η Θεία Λειτουργία βιώνεται από τους πιστούς όταν αυτοί κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων και ως Θεία Κοινωνία και ως Θεία Μετάληψης. Πώς? Υπάρχουν δυσκολίες στο να πούμε το πώς. Δυσκολίες πολλές φορές αξεπέραστες. Όσα αισθάνεται και ζει ο άξιος ιερεύς που λειτουργεί και εκείνος που συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να τα πει. Δεν μπορεί να τα περιγράψει, ούτε να τα εκθέσει. Δεν μπορεί να τα πει με λόγια, να τα βάλει πάνω στο χαρτί και να τα γράψει. Όσα συγκλονιστικά έζησε ο πατήρ Ιάκωβος, μέσα σε τρεις γραμμές τα έγραψε. Αυτά που ζει κανείς δεν λέγονται, γιατί δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Κινδυνεύει δηλαδή να κενωθεί η αλήθεια του μεγάλου μυστηρίου, που δεν βρίσκεται στα λόγια, στις ωραίες ποιητικές εκφράσεις, στα τυχόν καλολογικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά στο απροσπέλαστο γεγονός της μεταβολής των τιμίων δώρων, του άρτου και του ίνου, του ψωμιού και του κρασιού, σε σώμα και αίμα Χριστού. Τα λόγια μειώνουν το γεγονός. Το γεγονός αυτό βιώνεται όμως ψυχοσωματικά, ανάλογα με την πνευματικότητα του πιστού, ανάλογα με την πίστη του, ανάλογα με την καθαρότητά του, ανάλογα με τη μετάνοιά του. Πόση είναι η μετάνοιά σου, η μετάνοιά μου, πόση είναι η κατάνοιξη, πόσα είναι τα δάκρυα, αυτά που βλέπει ο Θεός, όχι αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι ή αυτά που εσύ νομίζεις ότι έχεις, όχι, αυτά που βλέπει ο Θεός. Και ανάλογα βέβαια και με την ειλικρινή λαχτάρα που έχει ο πιστός για να κοινωνήσει. Στη Θεία Λατρεία συμμετέχει όλος ο άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα, ο νους και τα οστά, η καρδιά και οι πέντε σωματικές αισθήσεις, ακόμη και τα σπλάχνα. Μου διηγήθηκε ένας ιερεύς τι έζησε κάποια φορά μετά την κατάλυση της Θείας Κοινωνίας. Τι βίωσε? Αισθάνθηκε ολόκληρο το στήθος και την καρδιά του να μεταβάλλεται κατά τρόπο απερίγραπτο σαν αναπέραντο ουρανό. Στο κέντρο ήταν ένθρονος ο Κύριος, δεξιά του η Πανάχραντος Παναγία Μητέρα του. Γύρω του θρόνι όλοι οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι προπάτορες, οι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, οι Άγιοι Πατριάρχες, οι Άξιοι Ιερείς και Μοναχοί, οι ατέλειωτες στρατιές των μαρτύρων, οι ενασκήσει λάμψαντες Άγιοι, οι θεοφόροι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, οι Άγιοι Ανάργυροι, οι εντοκόσμου διαπρέψαντες Άγιοι, οι άπειρες στρατιές των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, των Χερουβίμ, των Σεραφείμ, θρόνων, κυριοτήτων, τι να σας πω. Είδε ταξιαρχίες να δορυφορούν και τον Κύριο και τους Αγίους και τον Ουρανό και όλους τους ανθρώπους και όλη την Εκκλησία και τα πάντα. Και κάτω από όλους αυτούς είδε μεριάδες μεριάδων ψυχές ζώντων και κοιμημένων.
Τα εβίωσε όλα αυτά εν αισθήσει ψυχής, με σωματική συμμετοχή, που άρχιζε από το στήθος του, όπως είπε, ένας απέραντος ουρανός, η χαρά και η ευφροσύνη του παραδείσου. Και έμεινε έτσι, με το άγιο ποτήριο να το σκουπίζει με το μάκτρο. Τότε το αισθάνθηκε και τότε το έζησε. Και αυτά δεν είναι λόγια, δεν είναι φράσεις και λέξεις. Είναι ένα γεγονός. Είναι μια πραγματικότητα που την έζησε, αλλά δεν μπορούσε να την πει. Την είπε όμως έτσι, όπως σας την περιέγραψα περίπου. Τα λόγια και οι λέξεις όμως αυτές άδειασαν, μείωσαν αυτήν την πραγματικότητα. Μέσα σε εκείνο τον παππούλι έγινε ένας πραγματικός σεισμός που τον συγκλώνησε και τον συγκίνησε βαθύτατα. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό, πρέπει να ξέρουμε ότι την κάθε πνευματική κατάσταση που βιώνει ένας πιστός χριστιανός δεν μπορεί να την καταλάβει ο άλλος αν δεν την βίωσε και ο ίδιος, ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται για υπερβατικές πνευματικές καταστάσεις που έχουν άλλη γλώσσα. Πολλοί παρεξηγούν ή αμφιβάλλουν ή δυσπιστούν ή φέρνουν αντιρρήσεις όταν ακούν για τέτοια γεγονότα ή όταν τους περιγράφουν ένα θαύμα ή μια τυχόν ψυχοσωματική αλλίωση από την επίσκεψη της Χάριτος, γιατί οι περιγραφές είναι τόσο φτωχές που αδειάζουν την αλήθεια και μειώνουν την πραγματικότητα του γεγονότος. Παρά τ' αυτά όμως δεν πρέπει να δυσπιστούμε ή να αμφιβάλλουμε, γιατί όντως αυτά συμβαίνουν. Ένα συγγενής μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Ένας φίλος του γιατρός, όταν ήταν μικρός, όπως όλα τα παιδάκια που γελάνε και μετακινούνται άσκοπα μέσα στο ναό χωρίς να καταλαβαίνουν, έτσι και αυτός μαζί με ένα ξαδελφάκι του γελούσε και πείραζε τα άλλα παιδάκια, πότε έτρεχε από εδώ και πότε έτρεχε από εκεί. Τελείωσε η εκκλησία, πήραν το αντίδωρο, ο κόσμος έφυγε, αλλά αυτά τα δυο παιδάκια, ο γιατρός με τον ξάδελφό του, άρχισαν πάλι να ατακτούν μέσα στο ναό. Τότε λοιπόν ακούγεται μια αυστηρή αλλά γλυκιά γυναικεία φωνή να τους λέγει: «Στον οίκο του Υιού μου δεν παίζουν, δεν τρέχουν από εδώ και από εκεί, προσεύχονται, κοινωνούν, μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Υιού μου». Και ξαφνικά τα δυο παιδιά βρέθηκαν στο προάβλιο του ναού. Λέγει ο γιατρός: «Σε μένα να έρθουν να πούν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Σε μένα που μίλησε ο Θεός διαμέσου της υπεραγίας Θεοτόκου». Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα τα βιώνουμε και δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε. Παίρνοντας όμως το χώρο της Θείας Λειτουργίας, πρέπει να τολμήσουμε και περιγραφές να κάνουμε και σε αναλύσεις να προβούμε. Τα θέματα της Θείας Λειτουργίας είναι από τα πιο δύσκολα και ας τα θεωρούμε πολύ γνωστά.

Όταν βλέπουμε πως ο ιερεύς περνά με το Ιερό Ευαγγέλιο, έχοντας μπροστά τα εξαπτέρυγα και τη λαμπάδα, δεν ξέρουμε ότι αυτό λέγεται μικρά είσοδος. Γνωστό μας είναι. Είναι ανάγκη να μας το πει κανείς? Αυτό που μας φαίνεται εύκολος περιγραφή, στη Θεία Λειτουργία είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά και να το διδάξουμε ως γεγονός. Γιατί υπάρχει ένα γεγονός σε αυτή την κίνηση του ιερέως. Μέσα στον Ιερό Ναό, ό,τι λέγεται, ό,τι ψάλλεται, ό,τι ακούγεται, ό,τι βλέπετε με τα μάτια, ό,τι οσφραίνεται η μύτη, ό,τι φωτίζεται, δεν είναι απλοί τύποι και σύμβολα, δεν είναι απλές λέξεις και ήχοι, δεν είναι απλές φλογίτσες που φωτίζουν τα κεριά και τα καντήλια. Τα πάντα είναι θέματα ουσίας. Εκφράζουν συγκλονιστικά γεγονότα που το βάθος τους δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε ούτε πνευματικά ούτε σωματικά να το αγγίξουμε. Ερμηνεύοντας λοιπόν τη Θεία Λειτουργία και αναφερόμενοι στον Ιερό Ναό και στα τελούμενα εν αυτό, δεν θα κάνουμε θεολογικές πραγματείες ούτε ιστορικές αναλύσεις. Θα προσπαθήσουμε ταπεινά να διδάξουμε και να διδαχθούμε. Πρώτος εγώ έχω ανάγκη διδαχής. Πρώτος εγώ έχω ανάγκη από προσευχή. Μη με ξεχνάτε. Το κεντρικό γεγονός στη Θεία Λειτουργία είναι ένα. Το θαύμα. Το θαύμα της μεταβολής των τιμίων δώρων. Αλλά ειδικά αυτό το θαύμα ως γεγονός εκφράζεται μόνο με τη σιωπή. Όσοι συμμετέχουμε αξίως στο κοινό ποτήριο του Θείου Σώματος και Αίματος, έχουμε και μεταξύ μας κοινωνία και ένωση εν πίστη. Αυτή τη μεταξύ μας κοινωνία και ένωση εν πίστη την καταλαβαίνουμε? Και αν ναι, πόσο την καταλαβαίνουμε? Και από ό,τι νιώσαμε και ζήσαμε, τι μπορούμε να περιγράψουμε, τι μπορούμε να εκφράσουμε? Ό,τι θα τολμήσουμε και όσο μας αξιώσει ο Θεός να πούμε, γιατί είναι τόλμη να μιλά κανείς για τα Θεία πράγματα, θα στηρίζεται στους πατέρες της Εκκλησίας με βάση την Αγία Γραφή. Έτσι θα έχουμε ζωντανή τη συνέχεια της Ιεράς Παραδόσεως, γιατί η Θεία Λειτουργία πραγματικά εκφράζει την παράδοση της Εκκλησίας. Την παράδοση που δεν είναι εύκολο να την ορίσει κανείς και να την περιγράψει. Τη βλέπουμε ως μια αισθητή πραγματικότητα στη Θεία Λειτουργία. Όχι βέβαια στην πολυτέλεια των αμφίων ή στη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, αλλά σε αυτά που τελούνται, λέγονται και ψάλλονται και στο ακίνητο πνεύμα της κοινωνίας και ενότητος μεταξύ των πιστών ως μελών του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Κανένας λόγος στη Θεία Λειτουργία δεν λέγεται χωρίς σκοπό. Δεν πέφτει στο κενό. Καμιά κίνηση, κανένα άγγιγμα, καμιά ευλογία δεν περνά απαρατήρητη. Αλλά όλα είναι ένας μυστικός πνευματικός διάλογος ήχων, κινήσεων και φωτός που μπαίνει βαθιά, πολύ βαθιά στην καρδιά του πιστού, του εκκλησιαζομένου χριστιανού. Παράδειγμα, η ύψωση του Ευαγγελίου, το ευλογημένη η Βασιλεία, το σοφή εορθή, το ειρήνη πάση του ιερέως,

γίνονται και ακούγονται στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να βοηθούν την καρδιά μας να είναι στραμμένη, δοσμένη, σκλαβωμένη στο πραγματικό και αληθινό αυτό γεγονός, στη μεταβολή των τιμίων δώρων και όχι στο πρόσωπο του ιερέως. Στα τίμια δώρα δεν έχουμε κρυμμένο το Χριστό, δεν υποκρύπτεται, δεν βρίσκεται απλά μέσα, ούτε είναι απλά σύμβολα ο άρτος και ο ίνος αυτού του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπως ισχυρίζονται οι Προτεστάντες. Και πολύ περισσότερο δεν έχουμε απλή μυστική ένωση της ψυχής του κάθε πιστού μετά του Ιησού Χριστού. Όχι, θα μπορούσα να φωνάξω χίλιες φορές όχι. Στην πραγματική και αληθινή μεταβολή βρίσκεται ο Χριστός και μόνον ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε εστίωμεν και πείνομεν, και έτσι γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι και χριστοφόροι, και αποτελούμε με τον Ιησού Χριστό που λαμβάνουμε μέσα μας ένα σώμα και ένα αίμα. Έχουμε το Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, όπως μας βεβαιώνει ο Μέγας Βασίλειος σε μία λειτουργική του ευχή.

Βέβαια, τα μάτια μας συνεχίζει στο βιβλίο του «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος. Τα μάτια μας λοιπόν βλέπουν άρτο και ίνο και η γλώσσα μας έχει γεύση ψωμιού και κρασιού. Αλλά δεν είναι έτσι. Και θα τολμήσω να πω ότι πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν εμάσισαν, δεν έφαγαν, δεν κατάπιαν ψωμί και κρασί, αλλά σώμα και αίμα, σάρκα και αίμα Χριστού, για να ακολουθήσει απέραντη εφροσύνη της ψυχής Του και γενικά ψυχοσωματική αλλίωσης δια Πνεύματος Αγίου. Από τη στιγμή που κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και ιερουργείται το Πανάχραντο Μυστήριο, δεν έχουμε πλέον μέσα μας ό,τι βλέπουν τα μάτια μας ή ό,τι αισθάνεται η γλώσσα μας, αλλά έχουμε αυτό που πιστεύουμε, αυτό που προσκυνούμε, αυτό που λατρεύουμε. Έχουμε αυτό το θεωμένο σώμα και αίμα του Χριστού, το αληθινό και πραγματικό. Ζούσε σε ένα μοναστήρι της Ρουμανίας ένας και χαριτωμένος ιερεύς, ο πατήρ Μινάς, ο μετέπειτα Όσιος Μινάς. Αυτός μετά τη Θεία Λειτουργία για να ξεκουραστεί έβγαινε στο δάσος, γιατί το μοναστήρι ήταν μέσα στα δάση, και εκεί έψελνε και δοξολογούσε το Θεό με αναστάσιμα τροπάρια και πολλά άλλα. Τότε μαζεύονταν τα πουλιά του δάσους γύρω του, στο κεφαλάκι του, στους ώμους του, στα χέρια του. Αυτός δε τρυφερά τα χάιδευε. Τις περισσότερες φορές, όταν ο πατήρ Μινάς έψελνε, τα πουλιά βουβαίνονταν και τον άκουγαν. Επειδή οι λειτουργίες άρχιζαν νύχτα και τελείωναν με το χάραμα, ώσπου να κάνει κατάλυση και να ξεντηθεί, ξημέρωνε, έβγαινε ο ήλιος και έτσι έβγαινε έξω πρωί-πρωί μέσα στο δάσος και χαιρόταν τη φύση και την παρουσία των πουλιών. Και εκεί όλοι μαζί ενούσαν και δοξολογούσαν το Θεό. Παρατηρήθηκε λοιπόν στα τελευταία χρόνια της ζωής του ότι όταν είχαν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και αργούσε να τελειώσει, και μάλιστα αργούσε πολύ μετά την ανατολή του ηλίου, τα πουλιά μαζεύονταν πάνω στην εκκλησία. Την ώρα της μεταβολής των τιμίων δώρων, που ο ιερεύς έλεγε το «Τασά εκ των σών», τότε όλα τα πουλιά πάνω στην εκκλησία βουβαίνονταν. Και στο εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου, στα ρουμανικά βέβαια, και ενώ η χοροδία έψαλε το άξιον εστί,

τότε πάλι τα πουλιά άρχιζαν να κελαϊδούν. Παρόμοιο γεγονός μου αφηγήθηκε κάποιος πιστός που συνέβη και στο ναό της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο, κατά τη Θεία Λειτουργία της Παραμονής των Θεοφανίων του έτους 1998. Χιλιάδες πουργίτια και άλλα πουλιά κελαϊδούσαν και τιτίβιζαν ζωηρά. Την ώρα όμως του καθαγιασμού των τιμίων δώρων ακινητοποιήθηκαν όλα για να ξαναρχίσουν μετά το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου. Την πραγματικότητα αυτή της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού μαρτυρούν και τα ίδια τα λόγια του Κυρίου που είπε στο μυστικό δείπνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. «Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου». Θεία λοιπόν είναι η σύσταση του μυστηρίου. Το συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Τα αισθητά σημεία του θειοτάτου αυτού μυστηρίου είναι ο ένζυμος άρτος, ο ίνος και η ευχή. «Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Στη Θεία Ευχαριστία δεν μεταδίδεται απλά και μόνον η χάρη του Χριστού, όπως συμβαίνει στα άλλα μυστήρια, αλλά μεταδίδεται ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος. Δια της Θείας Κοινωνίας, του σώματος και του αίματος, ο αξίος κοινωνών πιστός χριστιανός συσωματώνεται με τον Χριστόν. Καθίσταται αληθινά σύσσωμος και σύνεμος αυτό. Η ένταξη στο σώμα της Εκκλησίας αρχίζει με το βάπτισμα, ενσωμάτωσης, και ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία, συσωμάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η ύπαρξή μας δέχεται μυστικά αυτή την ίδια τη ζωή, τον Κύριο και Λυτρωτή, και συσωματώνεται με Αυτόν. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα περάσουμε κατά δύναμη στο χαρτί και από το χαρτί στην καρδιά, και από εκεί και ύστερα ένα πράγμα μένει: να τα κάνουμε πράξη, να κάνουμε δουλειά, δουλειά πνευματική, να θεωθούμε. Επάνω στον Άγιο Δίσκο είναι τοποθετημένος ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στο κέντρο. Η Υπεραγία Θεοτόκος τοποθετείται αριστερά του αμνού, όπως βλέπουμε τον Άγιο Δίσκο. Οι μερίδες των 9 ταγμάτων των Αγίων τοποθετούνται δεξιά του αμνού, όπως βλέπουμε τον Άγιο Δίσκο. Εν συνεχεία, μπροστά από τον αμνό, πρώτα η μερίδα του Επισκόπου της τοπικής εκκλησίας και ακολουθούν οι μερίδες των μνημονευωμένων σόντων και κεκοιμημένων. Κάτι σχετικό μαρτυρεί παρακάτω πολύ διδακτική ιστορία. Σε ένα μοναστήρι ζούσε ένας ευλαβέστατος ιερεύς. Το γεγονός μου διηγήθηκε ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Ο λιγογράμματος ήταν ο ιερεύς, αλλά κληρικός δυνατής πίστεως, μεγάλης αρετής και πολλών πνευματικών αγώνων. Παρέμεινε στην προσκομιδή όρθιος για πολλές ώρες, παρόλο που είχαν ανοίξει οι φλέβες των ποδιών του και έτρεχαν. Πολλές φορές φαίνονταν τα αίματα που έτρεχαν κάτω στο έδαφος από την ορθοστασία για τη μνημόνευση πολλών ονομάτων. Μέχρι τελευταία στιγμή άνθρωπος θυσίας, και μάλιστα εκοιμήθη αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Όπως ήταν ο λιγογράμματος, από κάποια παρανόηση τρόπον τεινά δεν τοποθετούσε κανονικά τις μερίδες στον Άγιο Δίσκο. Όταν τοποθετούμε τη μερίδα της Υπεραγίας Θεοτόκου πάνω στον Άγιο Δίσκο λέμε «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου». Ο γέροντας ενόμιζε ότι αφού λέγει «εκ δεξιών σου» πρέπει να τοποθετείτε η μερίδα της Παναγίας δεξιά του αμνού, όπως κοίταζε τον Άγιο Δίσκο. Δηλαδή, τοποθετούσε ανάποδα τις μερίδες. Κάποτε επισκέφθηκε την Ιερά Μονή ένας αρχιερεύς για να χειροτονήσει ένα διάκονο. Στους ένους μπαίνει ο αρχιερεύς στο ιερό βήμα, ντύνεται και εν συνεχεία πηγαίνει στην προσκομιδή, η οποία έχει ήδη ετοιμαστεί
μέχρι κάποιο ορισμένο σημείο και από εκεί και ύστερα συνεχίζει ο αρχιερεύς πρώτος της μνημονεύσης, αυτός και μόνον αυτός. Πρόσεξε λοιπόν ο αρχιερεύς εκείνος ότι τις μερίδες τις είχε τοποθετήσει ανάποδα ο ιερεύς. «Δεν τις έκαλε, έβαλες καλά πάτερ μου τις μερίδες», του είπε. «Για έλα εδώ πάτερ. Η Παναγία μπαίνει από εδώ και τα τάγματα μπαίνουν από εκεί. Δεν σου το είπε κανένας? Δεν σε είδε κανένας πως να κάνεις την προσκομιδή?» «Ναι, σεβασμιότατε», απάντησε ο γέροντας ιερεύς. «Κάθε μέρα που λειτουργώ, διότι δεν υπήρξε ημέρα που να μην λειτουργήσει, με βλέπει ο άγγελος διακονός μου, αλλά δεν μου είπε τίποτε. Συγγνώμη που σαν αγράμματος που είμαι έκανα τέτοιο λάθος. Θα προσέχω από τώρα και στο εξής». Ποιος είπες ότι σε υπηρετεί εδώ?» ρώτησε ο επίσκοπος. «Δεν σε υπηρετεί μοναχός?» «Όχι», είπε ο ιερεύς, «άγγελος Κυρίου». Ο επίσκοπος σταμάτησε. Τι να πει? Έμεινε κατάπληκτος και βέβαια κατάλαβε ότι είχε μπροστά του έναν αγιασμένο κληρικό. Το μεσημέρι μετά την τράπεζα ο επίσκοπος αποχαιρέτησε τον ηγούμενο και τους υπόλοιπους μοναχούς και ανεχώρησε. Την άλλη μέρα νύχτα ακόμη, όπως πήγε όπως πάντα, ο γέροντας ιερέας το Άγιο Βήμα για να κάνει την προσκομιδή, κατέβηκε και ο άγγελος Κυρίου. Ενώ προσκομούσε, παρετήρησε ο άγγελος πως ο ιερεύς έβαλε σωστά τις μερίδες. «Τώρα τα έβαλε σωστά, πάτερ. Ναι, εσύ ήξερες το λάθος που έκανα τόσα χρόνια. Και γιατί δεν μου το έλεγες, γιατί δεν με διόρθωσες?» ρώτησε. «Το έβλεπα, αλλά εγώ δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Δεν είμαι άξιος να διορθώνω ιερέα. Εγώ», συνέχισε ο άγγελος, «έχω εντολή από το Θεό να διακονώ και να υπηρετώ τον ιερέα. Μόνο ο επίσκοπος έχει τέτοιο δικαίωμα. Και εμείς παίρνουμε τους ιερείς στο στόμα μας και από το πρωί μέχρι το βράδυ τους κατακρίνουμε, τους κατηγορούμε, τους κουτσομπολεύουμε και για χίλια άλλα δυο πράγματα ασχολούμεθα με αυτούς. Προσοχή λοιπόν πώς θα ομιλούμε από τώρα και στο εξής για τον οποιοδήποτε κληρικό. Κέντρο της Θείας Λειτουργίας είναι το μεγάλο, το ανυπέρβλητο, το υπερακατάληπτο γεγονός της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, και πρέπει να το δεχόμεθα αυτό μέσα στη σιωπή. Να σιγούν αν είναι δυνατόν για λίγο οι ιεροψάλτες, ούτως ώστε όλο το γεγονός να το παίρνουμε μέσα μας, μέσα αυτή την ομιλούσα σιωπή. Γιατί η σιωπή αυτή κατά τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού ομιλεί περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα στην καρδιά μας. Η Θεία Λειτουργία είναι και θυσία. Είναι η ίδια θυσία που έκανε ο Κύριος, προσφέροντας ο ίδιος τον εαυτό του υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Το βράδυ εκείνο, στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός τόνισε πολύ καθαρά και κυριολεκτικά το εννοούσε. «Τούτο εστί το σώμα μου», όταν τους έδωσε το ψωμί. «Και τούτο εστί το αίμα μου», όταν τους έδωσε το ποτήρι με το κρασί. Στη συνέχεια, έδωσε εντολή στους μαθητές του. «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν».

Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», η Εκκλησία εδώ και 2000 χρόνια με την εντολή του Χριστού τελεί τη Θεία Λειτουργία και συνεχίζει την ίδια θυσία ανεμάκτος και το ίδιο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το ίδιο. Στα λόγια του Κυρίου, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, βρίσκεται η συνέχιση της θυσίας του και η κοινωνία από το σώμα και από το αίμα του. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία ή η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μόνο θυσία και ανάμνηση του μυστικού δείπνου, αλλά και κοινωνία των πιστών, γιατί κοινωνούμε όλοι μας από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Άρα μεταξύ μας έχουμε την ίδια κοινωνία. Είμεθα αλλήλων μέλη. Κοινωνία των πιστών σημαίνει ότι η Εκκλησία τελεί τη Θεία Λειτουργία και συνεχίζει τη θυσία του Ιησού Χριστού για να κοινωνούμε εμείς το σώμα Του και το αίμα Του. Όταν λέμε θυσία του Ιησού Χριστού εννοούμε το σταυρικό Του θάνατο και την τριήμερο πανένδοξο Ανάστασή Του. Σε μία λειτουργική ευχή εμείς οι ιερείς λέμε «Τον θάνατον αυτού καταγγέλωμεν, την Ανάστασιν αυτού ομολογούμεν». Και όταν κάνουμε τη συστολή των τιμίων θώρων, δηλαδή όταν βάζουμε το σώμα του Κυρίου μέσα στο Άγιο Ποτήριο, μαζί με τις μερίδες της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων, λέμε «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη». Εμείς δεν είμεθα παρόντες στην Ανάσταση του Κυρίου, είμεθα όμως παρόντες σε αυτήν την Ανάσταση που προγευόμεθα όταν μεταλαμβάνουμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αυτό το «εις ζωήν αιώνιον» είναι μια προαναγγελία της Αναστάσεώς μας. Όταν ο Κύριος μας συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο μυστικό δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης, μίλησε και για το σταυρικό του θάνατο και για την Ανάστασή του, για το Πανάγιο σώμα του που θα πέθαινε επάνω στον Τίμιο Σταυρό και για το Τίμιο αίμα του που θα έρεε από την πλευρά του. Μίλησε για αυτό το σώμα που είχε προσλάβει κατά την ενανθρώπισή του ως Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και το οποίο σε τρεις ημέρες θα ανίστατο, άφθαρτο, αθάνατο και αιώνιο. Γι' αυτό το σώμα που στη Θεία Λειτουργία μεταδίδεται εις βρόσιν της πιστής, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Όσα γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν τα χωρά το μυαλό μας. Όσα ζήσουμε θα τα ζήσουμε δυνάμει της πίστεώς μας και της καθαρότητος που έχουμε και κυρίως από τη δωρεά της χάριτος του Αγίου Θεού. Όταν ερχόμεθα στη Θεία Λειτουργία θα ερχόμεθα όπως ο τελώνης και όπως η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα για την οποία τόσο λόγο κάνει η Εκκλησία μας. Μάλιστα στην υμνολογία των παθών την Μεγάλη Τρίτη η Εκκλησία της αφιέρωσε μέσω της Αγίας Κασιανής το δοξαστικό «Κύριε οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούς αγινή». Τι προσέφερε η αμαρτωλή? Ό,τι πολύτιμο μπορούσε, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, μύρο. Εμείς τι πολύτιμο μπορούμε να προσφέρουμε στον Πανάγιο Θεό? Ερχόμενοι στην Εκκλησία τι θα φέρουμε μαζί μας? Τη μετάνοια, την κατάνοιξη, το πένθος, το στεναγμό, τα κρυφά δάκρυα της ψυχής μας. Με αυτά λούζοντας το πρόσωπο της ψυχής μας, ταυτόχρονα θα καταβρέχονται τα μάγουλά μας, τα ενδύματα και το μέρος όπου στεκόμαστε. Και τότε όλος ο άνθρωπος λάμπει από τη χάρη. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το πλήσιμο, αυτή η προετοιμασία της ψυχής φαίνεται. Ο Θεός τη βλέπει ολόκληρη, ο άνθρωπος ελάχιστα και καθόλου. Πάντως από τα μάτια του Θεού κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να έχουμε είναι η μετάνοια, η συντριβή, η συνέστηση της αμαρτωλότητος. Δεν θα έρθουμε στη Θεία Λειτουργία όπως ο Φαρισαίος. Δεν θα πούμε «εγώ δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί».
Δεν θα πούμε τηρώ τις εντολές. Πιστεύω δις του Σαββάτου. Αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Προσεύχομαι πρωί βράδυ. Δίνω και καμιά ελεημοσύνη. Και ό,τι νομίζει ο καθένας πως μπορεί να πει. Αλλά θα έρθουμε όπως ο τελώνης. Θα λέμε ο Θεός ηλάσθη τίμητο αμαρτωλό. Και νοερά από μέσα μας θα χτυπούμε το στήθος μας. Δεν χρειάζεται να το χτυπήσουμε εξωτερικά, γιατί είμεθα σε κοινή δημόσια θεία λατρεία. Δεν θα προσέχουμε το διπλανό μας και τη διπλανή μας, ούτε τη φορά, ούτε πώς συμπεριφέρεται, ούτε αν κλαίει, ούτε αν στενάζει, ούτε αν γονατίζει, ούτε αν κάνει το σταυρό της 10 ή 50 φορές. Θα κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας, να είμεθα όπως ακριβώς η αμαρτωλός γυνή που προσέφερε το μύρο και όχι όπως ο προδότης που προσέφερε το φίλημα. Εκείνη η αμαρτωλός κέρδισε τον παράδεισο. Αυτός ο Απόστολος τον έχασε.

γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Έτσι θα ζήσουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία όλα τα γεγονότα της επιγείου ζωής του Κυρίου μας και του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας που αρχίζει από τη δημιουργία του κόσμου με τον προημιακό ψαλμό του Εσπερινού που προηγείται και φτάνει όχι μόνο μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, όχι μόνο μέχρι της κρίσεως της Φοβεράς και του χωρισμού των προβάτων από τα ερήφια, αλλά και μέχρι τις μελούσεις αιωνίου δόξης των εκλεκτών ψυχών. Όλα αυτά τα ζει ο άνθρωπος, ο Ορθόδοξος Χριστιανός μέσα στη Θεία Λειτουργία και ειδικότερα όταν κοινωνεί. Άρα ζει και την Ανάσταση. Την ώρα που κοινωνούμε από την Αγία Λαβίδα και ακουμπά στα χείλη μας, εκείνη τη στιγμή μοιάζει το στόμα μας με το όρο Σινά, που εσύετο, όταν παρεδίδεται οι πλάκες του νόμου, ο Δεκάλογος. Αν έγινε τότε σεισμός και κατέλαβε φόβος και τρόμο στην ψυχή του Μωυσή, εμείς που δεν παίρνουμε τις πλάκες του νόμου, αλλά τούτο τον ίδιο το Θεό, το σώμα και το αίμα Του, τι σεισμό πρέπει να έχουμε μέσα μας, τι αλλίωση ψυχής, τι κατάνοιξη. Ως γεγονότα αυτά είναι δυσνόητα, ανέκφραστα, απερίγραπτα. Μερικές όμως φορές επιτρέπει ο Θεός να αγγίξουν και τις αισθήσεις μας. Μπορούμε να δούμε τον ιερέα να υπερίπταται του εδάφους, ή μπορεί να ευωδιάσει ο ναός ή η Θεία Κοινωνία. Αλλά όλα αυτά γίνονται αντιληπτά μόνο από εκείνους που έχουν καθαρή την καρδιά και τον φωτισμένο νου απλανή. Όταν λέμε ότι ο χαρακτήρας της Εκκλησίας και της Θείας Λειτουργίας είναι μυστηριακός, δεν εννοούμε κάτι το μαγικό και απόκοσμο, αλλά ότι η Θεία Χάρις μέσα από τα Άγια Μυστήρια μεταπλάθει και μεταποιεί τον χριστιανό. Τον θεοποιεί, τον χαριτώνει, τον κάνει καινή κτήση, τον ελευθερώνει από τα πάθη και τις αδυναμίες. Γι' αυτό ο πιστός πρέπει να παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία με προσοχή, με φόβο, με ευλάβεια, κατάνοιξη, με ιερές σκέψεις, προπαντός δε χωρίς μετεωρισμούς, για να μην ταξιδεύει ο νος, να κρατεί όσο το δυνατόν περισσότερο το όνομα του Κυρίου μέσα του. Το μυστήριο της σωτηρίας ο Θεός το αποκαλύπτει μεταμορφώνοντας τον άνθρωπο. Ο Θεός κατεβαίνοντας από τον ουρανό έγινε όμοιος με μας εκτός της αμαρτίας. Μας καλεί λοιπόν μέσα από τα μυστήρια βαπτίσματος, χρίσματος, μετανοίας, εξομολογήσεως και θείας ευχαριστίας ειδικότερα, να μας κάνει ομοίως με Αυτόν, να μας ποιήσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, συμμόρφους της εικόνος του Υιού Αυτού. Επομένως, η Θεία Λειτουργία είναι ευκαιρία πνευματικής αναπλάσεως και μεταμορφώσεως ψυχής, σώματος και αισθήσεων. Αποχωρώντας λοιπόν από το ναό, οφείλουμε να είμεθα διαφορετικοί, αλλαγμένοι, μεταμορφωμένοι, γαλινεμένοι και ειρηνικοί. Αν φεύγουμε από το ναό και έχουμε ακαταστασία, ανυπομονησία, νευρικότητα, κάτι δεν πάει καλά και χρειάζεται προσοχή. Ας προσέξουμε πολύ την υπερηφάνεια. Η δύναμη της Θείας Λατρείας βρίσκεται στο μυστηριακό της χαρακτήρα και έτσι μπορούμε και ξεπερνούμε τους τύπους και τα σύμβολα που μας είναι βέβαια απαραίτητα, αλλά δεν μένουμε σε αυτά. Γιατί πρέπει να ζήσουμε την ουσία της Θείας Λατρείας και ο σκοπός της είναι να ανυψώσει και να μεταμορφώσει την ανθρώπινη φύση μας. Όταν μεταμορφωθούμε εμείς, θα αποκτήσουμε μέσα μας δυνάμεις ειρηνικές, αγιαστικές και δι' αυτόν θα επιδράσουμε ευεργετικά στα παιδιά μας, στους οικείους μας, στο σύντροφό μας, στους γονείς μας, στα αδέρφια μας, στο λαό του Θεού. Πρέπει να φεύγουμε από το ναό με την πίστη τονωμένη και πιο δυνατή. Στη Θεία Λειτουργία δεν είμαι θα απλή θεατέ. Ούτε όσα γίνονται είναι κάτι ξένο και έξω από εμάς. Εμείς όλοι μαζί, συναγμένοι μέσα στο ναό, είμεθα η Εκκλησία,
που τελούμε τη Θεία Λειτουργία δια των κληρικών, που καλούνται Λειτουργή του Υψίστου και Ποιμένες. Μια αλήθεια που ισχύει για μένα και για τον κάθε λειτουργό του Υψίστου είναι ότι δεν είμαι εγώ ο ταπεινός και ανάξιος που ποιμένω, ούτε εσείς ως λαός του Θεού είστε δικό μου ποίμνιο, δικό μου κτήμα, αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που ποιμένει διαμέσου εμού του αναξίου, του τρισαθλίου και αμαρτωλού το δικό του ποίμνιο, εσάς, και μαζί με εσάς ποιμένει και εμένα. Οδηγούμε εγώ από το Θεό σε βοσκή, σε νομή πνευματική, στα λιβάδια του παραδείσου, του ουρανού και των γραφών. Πρέπει και εσάς εκεί να οδηγήσω, σε αυτή την ίδια βοσκή της Βασιλείας του Θεού. Και τώρα, εν συντομία, γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», θα αναφέρουμε μερικές πληροφορίες και ορισμένους συμβολισμούς για τα Ιερά Σκεύη. Το Άγιο Ποτήριο το ξέρουμε όλοι μας, κοινωνούμε από αυτό. Πριν από τον καθαγιασμό, συμβολίζει το αγγείο του πάθους, μέσα στο οποίο έβαλαν ξύδι και χολή και με τον σπόγκο πότισαν τον Ιησού Χριστό, όταν φώναξε «Δίψω». Γι' αυτό πάντοτε υπάρχει σπόγκος μέσα στο Άγιο Ποτήριο όταν αυτό φυλάσσεται στην Αγία Πρόθεση ή στο Σκευοφυλάκιο. Η παράδοση διασώζει ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνέλεξε μέσα στο ίδιο εκείνο δοχείο το αίμα και το νερό που έτρεξε από την πλευρά του Κυρίου όταν ο στρατιώτης την τρύπησε με τη λόγχη. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, το Άγιο Ποτήριο εικονίζει εκείνο το ποτήριο εντός του οποίου το βράδυ του μυστικού δείπνου ιερούργησε ο Κύριος το Πανάγιο σωστικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Άγιος Δίσκος εικονίζει τον ουρανό, γι' αυτό είναι στρογγυλός. Κρατεί το Δεσπότη και Κύριο και Δημιουργό του ουρανού. Πολλές φορές πάνω σε αυτόν είναι χαραγμένη η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, από τα σπλάχνα της οποίας εξήλθε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο αστερίσκος εικονίζει τα αστέρια του ουρανού και ειδικότερα εκείνο το αστέρι που οδήγησε τους τρεις μάγους μέχρι τη Βηθλεέμ και εστάθη επάνω ουήν το πεδίον με τα Μαρίας της Μητρός αυτού. Ο αστερίσκος τοποθετείται σταυροειδώς επάνω στον Άγιο Δίσκο. Η Αγία Λόγχη. Με αυτήν κάνουμε ακριβώς τη συμβολική κίνηση που έκανε ο στρατιώτης πάνω στο σώμα του Κυρίου, λέγοντας «Εις των στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξεν και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ, και ρίχνουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο κρασί και νερό». Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στην αληθινή ιστορία του Αγίου Θεοδοσίου του Άργους. Αυτός ο Άγιος λειτουργήσε μία μόνο φορά στη ζωή του. Την πρώτη ημέρα έγινε διάκονος, τη δεύτερη ιερέας, την τρίτη μέρα έκανε την πρώτη του λειτουργία. Όταν έφτασε στο σημείο να κεντήσει τον Άγιο Νάρτο με την Αγία Λόγχη, είδε τον εαυτό του ως στρατιώτη με αιχμηρή λόγχη να τρυπά το σώμα του Κυρίου και να εξέρχεται εκ της πλευράς αυτού αίμα και είδωρ. Ποιος ξέρει με πόσο τρόμο και φόβο, αυτά είναι άγνωστα, έβαλε εν συνεχεία κρασί και νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Τον κατέλαβε τόσος θείος φόβος, ώστε αφού τελείωσε τη Θεία Λειτουργία, δεν ξαναλειτουργήσε. Κάτι ανάλογο συνέβη και στον αιώνα μας με τον πατέρα Ιερώνυμο της Αίγινας, τον Μονόχειρα, που εφησύχαζε στο ιδιόκτητο εισηγαστήριό του μέχρι τη κοιμήσεώς του το 1966. Ένα χρόνο πριν, το 1965, τον είχαμε επισκεφθεί μαζί με την πρεσβυτέρα μου
και ύστερα από πολλές συμβουλές μου αφηγήθηκε ιδιαιτέρως με πολύ κατάνοιξη το πώς και γιατί παρετήθη της ιεροσύνης του. Το 1923, όταν ακόμα ήταν διάκονος με το όνομα Βασίλειος, ο Μητροπολίτης Καριστίας Παντελεήμων, σε μια επίσκεψή του στην Αίγινα και ύστερα από πολλές πιέσεις, τον έπεισε και τον χειροτώνησε ιερέα. Τον τοποθέτησε δέος εφημέριος στο νοσοκομείο της Αίγινας. Το όνομα όμως Ιερώνυμος το πήρε ύστερα από ένα χρόνο από τον Άγιο Γέροντα Ιερώνυμο το Σιμωνοπετρίτη, όταν του έδωσε το μεγάλο αγγελικό σχήμα, αφού ήδη είχε παραιτηθεί της ιεροσύνης. Την 40η λοιπόν ημέρα από τη χειροτονία του κατά τη Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, και ενώ είχε φτάσει η ώρα να κοινωνήσει μετά την ένωση, καθώς ήταν συνεπαρμένος και εκστατικός από την προσευχή και την κατάνοιξη της καρδιάς του, εντελώς ξαφνικά βλέπει τα τίμια δώρα να παίρνουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο τη μορφή της σάρκας και του αίματος, αληθινή σάρκα και αληθινό αίμα. Συγκλονίστηκε βέβαια από τη θέα του υπερφυσικού αυτού φαινομένου. Για πολλή ώρα προσεύχετο μπροστά στο φοβερότατο αυτό μυστήριο, χύνοντας πολλά καυτά δάκρυα. Τρέμοντας, βγήκε στην ιερά πύλη και έκανε απόλυση, χωρίς να πει κανένα λόγο. Κατόπιν, για πολλές ώρες, προσεύχετο με ένταση, παρακαλώντας το Θεό να συγκατανεύσει, ώστε το Πανάγιο σώμα και αίμα του να επανέλθουν στη φυσική μορφή του άρτου και του ίνου. Πράγμα που έγινε. Κατόπιν τούτου, το ίδιο βράδυ, υπέβαλε την παραίτησή του. Από τότε ένιωθε ανήμπορα τα χέρια του να λογχίζουν τον Κύριο στην Ιερά Πρόθεση ή να τον μελίζουν μετά τον καθαγιασμό. Εξακολούθησε όμως να υπηρετεί στο ναό του νοσοκομείου ως ιεροψάλτης και ιεροκήρυκας. Χαρακτηριστικά μου ετώνησε: «Δεν είναι δυνάμην με τα θνητά και αμαρτωλά μου χέρια να ψηλαφώ τον Κύριο της δόξης». Και αναχωρώντας, μετά τον ασπασμό μου είπε επιγραμματικά: «Πρόσεξε, παπά μου, γιατί πολύ λίγοι ιεροί σώζονται». Σ' άλλον δε κληρικό έλεγε με πολύ φυσικότητα: «Αν δε βλέπεις τον άγγελό σου δίπλα στο Άγιο Θυσιαστήριο, μη λειτουργείς». Άραγε, τι καταμαρτυρούν οι συνειδήσεις όλων ημών των σημερινών λειτουργών του υψίστου παντός βαθμού, ύστερα από τις αληθινές διηγήσεις αυτό των δύο Αγίων. Η Αγία Λαβίδα εικονίζει το χέρι του Σεραφείμ από την τάξη των αγγέλων που κράτησε ένα πυρωμένο κάρβουνο και το ακούμπησε στα χείλη του προφήτη Ισαΐα και είπε: «Ύψα το τούτο των χειλαίων σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρεί». Τη λέμε Λαβίδα γιατί την παλαιά εποχή εχρησιμοποιεί το ακριβώς λαβίδα, τσιμπίδα δηλαδή. Ελαμβάνεται με αυτήν ένας μαργαρίτης, δηλαδή ένα τεμάχιον από το σώμα του Κυρίου, και περνούσαν οι χριστιανοί με το δεξί χέρι επάνω στο αριστερό τους, έβαζαν οι ιερείς το σώμα του Κυρίου μέσα στην παλάμη τους και έτσι το έπαιρναν, όπως γίνεται στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Η χρησιμοποίηση της λαβίδας επεκράτησε αργότερα για την τάξη, για να μην έρχεται το πυρ της θεότητος σε άμεση επαφή με τα χέρια, που τόσο εύκολα μολύνονται και λερώνονται.

0: κυρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως. Και τους της διανοίας ημών διάνοιξον ο φθαλμός εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Λάμψε στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε δέσποτα, το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξε τα μάτια του νου μας για να κατανοήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σου. Φύτεψε μέσα μας σεβασμό προς τις εντολές σου για να απαλλαγούμε από κάθε σαρκική επιθυμία και να αγωνιστούμε στο πνευματικό στάδιο κάνοντας πράξη και έχοντας στο νου μόνον αυτά που εσένα ευχαριστούν. Γιατί εσύ είσαι που φωτίζεις σώμα και ψυχή, Χριστέ Θεέ μας, και σένα δοξάζομαι μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντα και σε όλη την αιωνιότητα. Αμήν.

το Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κατηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ Κακάρο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής, κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Αγίου Οσιομάρτυρος Παφνωτίου, είναι ένα απόσπασμα της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που περιλαμβάνεται ανάμεσα στον 21ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου και τον 4ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, στο οποίο ο Απόστολος εξηγεί στους παραλήπτες της επιστολής τους λόγους για τους οποίους ανέβαλε την επίσκεψή του στην Κόρινθο. Για την πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου του, θα συνιστούσαμε σε όσους ακροατές έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν μέσα από μία Καινή Διαθήκη. Επαναλαμβάνουμε το χωρίο Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 21 έως δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωση και την νοηματική ανάλυση της περικοπής, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η συγγραφή της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής. Μετά τη συγγραφή και αποστολή της πρώτης προς Κορινθίους Επιστολής του Παύλου από την Έφεσο, στην πόλη αυτή συνέβησαν γεγονότα που καθιστούσαν ιδιαιτέρως επισφαλή και επικίνδυνη την παραμονή του Αποστόλου. Έτσι ο Παύλος αναγκάστηκε σύντομα να την εγκαταλείψει και αποφάσισε να πάει πρώτα στη Μακεδονία και μετά να επισκεφτεί την Κόρινθο. Αργότερα μετέβαλε γνώμη και προτίμησε να πάει απευθείας στην Κόρινθο. Άλλαξε όμως και πάλι απόφαση και έτσι τελικά πήγε πρώτα στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία συνάντησε τον Απόστολο Τίτο, που επέστρεφε από την Κόρινθο και ο οποίος τον πληροφόρησε ότι η πρώτη επιστολή που είχε στείλει στους Κορινθίους βρήκε μεγάλη απήχηση. Όμως, ανάμεσα στα μέλη της τοπικής εκκλησίας υπήρχαν και μερικοί που εξακολουθούσαν να αμφισβητούν τη γνησιότητα του αποστολικού του αξιώματος και να τον κατηγορούν για ελαφρότητα επειδή μετέβαλε το προηγούμενο πρόγραμμά του, στο οποίο προέβλεπε πρώτα να επισκεφτεί την Κόρινθο. Τότε ο Παύλος έγραψε την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, απόσπασμα της οποίας είναι το αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Για όσους δεν συγκράτησαν τη θέση του αναγνώσματος στην επιστολή, επαναλαμβάνουμε το χωρίο Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 21 έως δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήνης Χριστών και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον. Ούχ ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γαρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ήλθιν προς ημάς. Η γαρ εγώ λυπώ ημάς, και τι σε στην ο εφραίνων με, ημι ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη έλθον λύπην έχω, αφών έδιμε χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι η εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων. Ούχι να λυπηθείτε,
αλλά την αγάπην ειν αγνώτε, ειν έχω περισσοτέρος εις ημάς.

Αδελφοί, εκείνος που στεριώνει και μας και σας το Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο Θεός. Είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα του. Επικαλούμε τη μαρτυρία του Θεού και την τιμωρία του αν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σ' αυτήν μένετε σταθεροί. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα ξανάρθω κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα. Όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας.

Η αποστολική περικοπή άρχισε με τα λόγια «Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός». Δηλαδή, αδελφοί, εκείνος που δίνει και σε εμάς και σε εσάς την βεβαιότητα, αυτός που μας στηρίζει για να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι στο Χριστό, αυτός που μας έχρισε είναι ο Θεός. Τι εννοεί εδώ ο Απόστολος με αυτό το «έχρισε»? Πώς μας έχρισε ο Θεός και τι σχέση μπορεί να έχει η χρήση αυτή με την παλαιοδιαθηκική χρήση, με την οποία εχρίοντο οι προφήτες, οι αρχιερείς και οι βασιλείς? Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, μας έχρισε με το Άγιο Πνεύμα. Και η αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος αντιστοιχεί στο έλαιο της παλαιοδιαθηκικής χρήσης. Μόνο που η χρήση αυτή δεν αποσκοπεί στο να μας καταστήσει κοσμικούς βασιλείς, ιερείς ή παλαιοδιαθηκικούς προφήτες, αλλά προφήτες ικανούς να διδαχθούν τα μεγάλα μυστήρια του Θεού, βασιλείς εξουσιαστές των παθών μας και ιερουργούς του εαυτού μας, για να προσφέρουμε τον εαυτό μας ευάρεστη και ζώσα θυσία στο Θεό.

Αμέσως μετά τη φράση «Ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός», με την οποία αρχίζει η περικοπή, ο Απόστολος

φραγισάμενος. Όπως είναι γνωστό, η σφραγίδα μπαίνει πάνω στα έγγραφα για να τους προσδώσει κύρος και επισημότητα και αποτελεί το σημείο που βεβαιώνει την γνησιότητά τους. Λοιπόν, η σφραγίδα του Θεού, το σημείο που βεβαιώνει την παρουσία Του και επικυρώνει ότι είμαστε δικοί Του, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος αποτελεί τη μοναδική εγγύηση ότι είμαστε πράγματι άνθρωποι του Θεού. Αυτός ο φωτισμός αποτελεί και τον αραβόνα, την εγγύηση δηλαδή ότι θα απολαύσουμε την αιώνια εφροσύνη και χαρά του ουρανού. Οι παρακλήσεις με τις οποίες μας παρηγορεί ο παράκλητος στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας αποτελούν την πρόγευση της χαράς, της πλήρους χαράς, όταν μετά τον αραβόνα ακολουθήσει ο γάμος στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε που θα απολαύσουμε αοφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανέβη αητήμασεν ο Θεός εις αγαπώσιν Αυτόν.

Στη συνέχεια της περικοπής, ο Απόστολος εξηγεί στους Κορινθίους τους λόγους για τους οποίους δεν πήγε ακόμα ξανά στην πόλη της Κορίνθου. «Εγώ δε μάρτυρα, τον Θεόν επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν». Δηλαδή, επικαλούμε τον καρδιογνώστη Θεό να δει τα βάθη της ψυχής μου, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον. Δηλαδή, δεν ήρθα ακόμη στην Κόρινθο επειδή σας λυπάμαι. Για να κατανοήσουμε αυτά τα τελευταία λόγια του Αποστόλου, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια μεγάλη μερίδα χριστιανών της Κορινθιακής Εκκλησίας ήταν στραμμένη κατά του Παύλου. Ο λόγος? Ίσως η αυστηρή στάση του Αποστόλου απέναντι σε εκείνον τον Κορίνθιο αιμομίκτη, για τον οποίο στην πρώτη του επιστολή έγραφε «παραδούνε τον τιούτον το σατανά». Ίσως όμως, το και πιθανότερο, οι Ιουδαίζοντες που μετά την αποστολή της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής είχαν ενσκύψει στην τοπική εκκλησία, ενισχύοντας πιθανώς και την ήδη υφιστάμενη μερίδα του Κυφά, είχαν προχωρήσει αρκετά στο διαβρωτικό τους έργο, απειλώντας όχι μόνο την ενότητα των χριστιανών, αλλά και την αλλίωση του ευαγγελικού μηνύματος. Όποια από τις δυο κι αν ήταν η κύρια αιτία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα συναντούσε ο Απόστολος με ιδιαίτερη χαρά αυτή τη μερίδα των Κορινθίων, ούτε και θα τους συνέχερε για την διαφοροποίηση της συμπεριφοράς τους. Και επειδή ασφαλώς θα τους επέπλητε με δρυμύτητα, γι' αυτό ανέφερε ότι φιδόμενος ημών ουκέτι

Ήλθον εις Κόρινθον. Δηλαδή, δεν ήρθα επειδή σας λυπάμαι και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου, αλλά αφήνω να περάσει λίγος καιρός, ώστε να προλάβετε να μετανοήσετε, για να μη σας βρω αδιόρθωτους όταν θα έρθω. Την ίδια με τον Παύλο στάση, απέναντι σε μας όμως αυτή τη φορά, κρατάει πολλές φορές και ο Θεός, αγαπητοί ακροατές. Γι' αυτό και παρατείνει τη ζωή μας, μακραίνει τα χρόνια μας. Γιατί δυστυχώς δεν αφήνουμε πάντα το θέλημά Του να κατευθύνει τη ζωή μας. Γι' αυτό και εκείνος, φιδόμενος ημών, περιμένει να μετανοήσουμε, περιμένει μήπως κάποιο γεγονός, κάποιος άνθρωπος, κάποιο βιβλίο ή η γενικότερη πείρα της ζωής μας δείξουν ότι λάθος δρόμο βαδίζουμε και μας δίνει καιρό για να προλάβουμε να αλλάξουμε δρόμο. Άραγε εμείς αντιλαμβανόμαστε πάντα τη δωρεά Του αυτή, και αν ναι, με ποιο τρόπο απαντάμε στη μακροθυμία Του.

Στους επόμενους στίχους της περικοπής, ο Απόστολος Παύλος τοποθετεί την αυστηρή και ελεγκτική στάση του ποιμένα προς τους ποιμενωμένους, στη βάση που τις αρμόζει, και εξηγεί στους Κορινθίους ότι μια ενδεχομένως σκληρή στάση του απέναντί τους δεν θα ήταν προϊόν εξουσιαστικών τάσεων, αλλά έκφραση της ειλικρινούς επιθυμίας του να βιώνουν την αληθινή χαρά της ελευθερίας από τα πάθη, εφόσον είναι εδρεωμένοι στην πίστη. Αυτή την έννοια έχουν τα λόγια του που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής. «Ούχοτι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γαρ πίστη εστίκατε». Η αναβολή της επισκέψεως του Αποστόλου στην Κόρινθο δεν οφειλόταν, όπως ήθελαν να την παρουσιάζουν οι αμφισβητούντες του αποστολικό του αξίωμα, σε ελαφρότητα των αποφάσεών του, αλλά ήταν προϊόν διακρίσεως. Γιατί κάθε σωστός ποιμένας δεν φροντίζει μόνο για το περιεχόμενο, αλλά και για τον χρόνο του ελέγχου. Γι' αυτό και στον πρώτο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου ο Απόστολος συνεχίζει: «Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς». Τελικά, αρχή και τέλος, μέσον και σκοπός, αφετηρία και κατάληξη για κάθε έλεγχο, είναι η αγάπη. Η αγάπη που εκδηλώνεται με θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς, δάκρυα και λύπη πριν τον έλεγχο, και καταλήγει σε χαρά όταν ο ελεγχόμενος αποδέχεται το μήνυμα του ελέγχου και λυπούμενος για τα σφάλματά του αποφασίζει να μεταβάλει την πορεία του. Αυτό ήταν το πιστεύω του Αποστόλου Παύλου. Και αυτό φαίνεται καθαρά στους τρεις τελευταίους στίχους της περικοπής, που θα τους διαβάσουμε και πάλι στην νεοελληνική τους απόδοση, με την πεποίθηση ότι μετά τα όσα αναφέραμε θα κατανοήσουμε καλύτερα το νόημά τους. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας.

Αγαπητοί ακροατές, όλοι μας, άλλοτε στο χώρο της εργασίας μας, άλλοτε μέσα στην οικογένεια και άλλοτε στο χώρο της εκκλησίας μας, κάποτε θα χρειαστεί να ελέγξουμε και κάποτε να ελεγχθούμε. Σε όλες τις περιπτώσεις και σε εκείνες που δεχόμαστε έλεγχο και σε εκείνες που ελέγχουμε εμείς, για ένα πράγμα πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Κάθε έλεγχος μπορεί να δώσει καρπό μόνον εφόσον έχει μέσα του το στοιχείο της αγάπης.

Μετά την ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος, συνεχίζουμε τώρα με το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που βρίσκεται στο 5ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στους στίχους 1 έως 11, και αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών του Χριστού.

Τον καιρό εκείνο, εστώσω Ιησούς παρά την λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Ιδέα λύης, αποβάντες απ' αυτόν, απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο εν του Σίμωνος, ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διερήγνη το δε το δίκτυον αυτών και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού ότι αν ήρα αμαρτωλός ημί Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στου συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων η συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, ιους Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών και καταγαγώντες τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό.

Τον καιρό εκείνο, καθώς ο Ιησούς στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στον Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμωνας του αποκρίθηκε: «Αφέντη, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω τα δίχτυα». Αφού τα έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισαν να σκίζονται τα δίχτυα τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συντρόφους τους, που ήσαν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμωνας Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καίκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από Δέος, αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήσαν συνέτεροι με τον Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Δύο πράγματα πλέκονται στα λόγια αυτά του Αποστόλου, αγαπητοί ακροατές. Το πρώτο είναι η πείρα. Το δεύτερο, η εμπιστοσύνη στον Ιησού. Πείρα και πίστη συναντιόνται μέσα στην ίδια καρδιά. Τι να ακολουθήσει ο άνθρωπος? Ότι του λέει η πείρα για ορισμένα ζητήματα, ή ότι του υπαγορεύει η πίστη στον Χριστό? Με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την πείρα σαν καταστάλαγμα ζωής. Συσσωρεύεται με όσα ζήσαμε, είδαμε, ακούσαμε, πάθαμε, μάθαμε, χρησιμοποιώντας τη λογική μας, παρατηρώντας γύρω μας και εμβαθύνοντας στους νόμους που δεσπόζουν στον κόσμο. Οι πρωταγωνιστές της σημερινής περικοπής ήσαν ψαράδες. Είχαν μια αξιόλογη εμπειρία πάνω στη δουλειά τους. Η εντολή που τους δόθηκε να ψαρέψουν ήταν αντίθετη με την πείρα τους. Όλη τη νύχτα είχαν κοπιάσει, είχαν αγρυπνήσει και τελικά δεν είχαν πιάσει τίποτα. Το να ξαναπάνε για ψάρεμα την ημέρα και την ώρα εκείνη και μάλιστα ύστερα από τόσο μόχθο ήταν, έτσι τους έλεγε η πείρα τους, άδικος σκόπος. Όχι μόνο δεν θα έφερναν αποτέλεσμα, αλλά θα εξετίθεντο και στα μάτια των άλλων. Όποιος θα το άκουγε, θα γελούσε και θα έλεγε: «Τι ψαράδες είναι αυτοί που πάνε τέτοια ώρα για ψάρεμα?» Κάτι ανάλογο συμβαίνει γενικότερα και με την ανθρώπινη πείρα όταν έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλα και σοβαρά πνευματικά ζητήματα. Προσκαλεί, παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία τους ανθρώπους σε μια καινούρια ζωή. Σε μια ζωή μετάνοιας, αγάπης, αλήθειας. Μιλάει για Βασιλεία του Θεού στη γη. Για την ενότητα των χριστιανών σε ένα σώμα. Αλλά πολλοί που στηρίζονται σε μόνη την εμπειρία τους, στην πείρα της αδικίας και των αμαρτωλών κλίσεων του ανθρώπου, διαφωνούν. Αυτά δεν γίνονται. Πώς μπορώ να αλλάξω, λένε, όταν έχω συνηθίσει να ζω όπως ζω? Πώς να αγαπήσω αυτούς που μόνο μίσος εμπνέουν? Πώς είναι δυνατόν να είμαι ειλικρινής και δίκαιος σε μια κοινωνία σάπια και χαλασμένη? Είναι δυνατόν να ζήσεις με το σταυρό στο χέρι? Δεν γίνεται τίποτε. Μερικοί μάλιστα προσθέτουν: «Κάποτε που είχαμε ενθουσιασμό, δουλέψαμε κι εμείς για κάτι καλύτερο. Αλλά φτάνει πια. Δεν γίνεται τίποτα». Του είδους την εμπειρική λογική αρνείται να υποταχθεί η χριστιανική πίστη. Γιατί η πίστη δεν αμφισβητεί τα στοιχεία αλήθειας που έχει, αλλά βλέπει πιο μακριά. Βλέπει ορίζοντες που αδυνατεί η κοινή λογική και εμπειρία να συλλάβει. Πίστη είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουλεπομένων, μας λέει η Αγία Γραφή. Είναι η βεβαιότητα ότι υπάρχουν όλα όσα η χριστιανική μας ελπίδα αποκαλύπτει, χωρίς ακόμη να έχουν γίνει απτά. Είναι αποδοχή πραγμάτων που ενώ δεν τα βλέπουμε, η πίστη μας πληροφορεί ότι είναι πιο βέβαια και από όσα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Αυτή όμως η εμπιστοσύνη στο Χριστό δεν μένει στη θεωρητική περιοχή της διανοήσεως. Ζωντανεύει. Εκφράζεται βουλητικά.
με υπακουή, με πράξη, παρά την ετιμιγορία της κλασικής ανθρώπινης λογικής.

η πείρα των Αποστόλων Ψαράδων. Διαβεβαίωνε ότι ήταν περιττή κάθε απόπειρα, γιατί τίποτα δεν θα έπιαναν. Γιατί να κοπιάσουν λοιπόν? Όμως η εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου άλλα επιβάλλει. Και ο Πέτρος υπακούει στον Ιησού και όχι στο μυαλό του. Επί το ρήμα τί σου χαλάσω το δίκτυο. Και τα πράγματα έδειξαν ότι παρά την αντίθετη πείρα, παρά τις δυσμενείς προοπτικές, μπόρεσαν και έπιασαν ψάρια. Βλέπετε, στη ζωή τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ούτε η ανθρώπινη λογική, ούτε οι ανθρώπινες προβλέψεις, ούτε η ανθρώπινη τέχνη, ούτε ακόμη και οι φυσικές συνθήκες. Τον έχει η Θεία Παντοδυναμία και η Θεία Θέληση. Με αυτή την εμπιστοσύνη και υπακοή στο Λόγο του Θεού ανοίγουν νέες δυνατότητες στη ζωή και η παλαιά αποτυχία δίνει τη θέση της σε επιτυχίες, η αποκαρδίωση σε απροσδόκητη χαρά. Η θέληση οπλίζεται με νέα δύναμη και επιμονή, γιατί στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Κι έτσι, ενώ η χωρίς πίστη πείρα μπορεί να πει ότι όταν το πάθος του θυμού, της πλεονεξίας, της φιλαργυρίας, της οποιασδήποτε κακίας γίνει δεύτερη φύση, δεν ξεριζώνεται πια. Ενώ η πείρα μπορεί να πει οι αμαρτωλές ορμές μας δεν νεκρώνονται. Οποιαδήποτε αντίσταση στο κοινωνικό κακό είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και ότι στο τέλος κάθε άνθρωπος λυγίζει ή συμβιβάζεται. Η πίστη απαντάει. Κι όμως πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Η ανθρώπινη πείρα σε δύσκολες στιγμές μπορεί να τα βλέπει όλα μαύρα και σκοτεινά. Όμως η πίστη λέει «Ου φοβηθήσομαι, εν το ταράτεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών». Η εμπιστοσύνη και η υπακοή στο Θεό ανατρέπουν τελικά το κατεστημένο της ανθρώπινης πείρας και δημιουργούν νέες ευλογημένες καταστάσεις. Ο κόσμος είναι γεμάτος νέες δυνατότητες θαυμάτων και αυτό δίνει στη θέληση του πιστού μια ελπιδοφόρα ισχύ. Προσπαθεί, αγωνίζεται, ξαναδοκιμάζει, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Και όταν τα προγνωστικά είναι δυσμενή, κινείται με μια υπεύθυνη τόλμη, ακόμα και στην περιοχή του ανέλπιστου.

Μετά τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, θα μπορούσε κάποιος να θέσει το ερώτημα. Μήπως λοιπόν πρέπει να παραθεωρούμε την ανθρώπινη πείρα? Όχι, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά θα την υποτάξουμε στη Θεία Λογική της Πίστεως. Άλλωστε και η πείρα συγκεντρώνεται με την παρατήρηση και τη λογική, με προσόντα δηλαδή που χάρισε στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Η εκάστοτε δική του νέα εντολή δεν καταργεί την εμπειρία, αλλά την ανυψώνει σε άλλα επίπεδα, τη φωτίζει, την αποστεγανοποιεί, γεμίζει τη ζωή ελπίδα και την κάνει τελικά πιο ανθρώπινη. Γιατί βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι να ελπίζει. Η πίστη γίνεται έτσι πείρα μας. Μια πείρα παραπάνω. Μια άλλου είδους πείρα. Η μεγάλη όθηση που έδωσε στην ανθρωπότητα ο χριστιανισμός οφείλεται και σε αυτή τη δυναμική της αναζητήσεως και της ελπίδας που χαρίζει στον άνθρωπο τη ροπή να μην παραμένει κλεισμένος στα σύνορα της καθιερωμένης λογικής, αλλά χρησιμοποιώντας ορισμένα στοιχεία της να την ξεπερνάει. Οι Απόστολοι, την ώρα που έριχναν ξανά τα δίχτυα τους, δεν απέβαλαν την πείρα τους. Αντίθετα, ψάρεψαν όπως ήξεραν, αλλά με καινούργια προοπτική, με καινούργιο φως που τους έδινε η εμπιστοσύνη στο ρήμα του Ιησού. Συνέθεσαν την πείρα τους με τη θερμή πίστη στον Κύριο και πέτυχαν. Αυτήν ακριβώς την ευλογημένη σύνθεση πείρας και πίστεως καλούμεθα να πραγματοποιήσουμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές. Αυτό τον ευλογισμένο συνδυασμό καλούμεθα να επιτύχουμε για να βαδίζουμε σταθερά προς τον ουρανό, χωρίς να χάνουμε την ισορροπία μας στη γη, ώστε η ζωή μας να κάνει πράξη το καθημερινό προς τον Θεό αίτημά μας της Κυριακής προσευχής. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.

το Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κατηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ Κακάρογλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Την επιλογή κειμένων και την παρουσίαση της εκπομπής κάνει ο πατήρ Ιερώνυμος, αδελφός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκου.

Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά την λίμνην Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην. Οι δε αλλοίς, αποβάντες από αυτόν, απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων, ο ίν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων. Και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα. Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό. Επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτούς. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον. Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλός ημί, Κύριε. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στους συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβων. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιούς Ζεβεδαίου, ή ήσαν κοινωνοί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό».

Κατά εκείνον των καιρών, ο Ιησούς στεκότανε κοντά εις την λίμνη της Γενισαρέτ και είδε δύο πλοιάρια κοντά εις την λίμνη. Αλλά οι ψαράδες είχαν βγει και έπλαιναν τα δίχτυα. Εμπήκε σε ένα από τα πλοιάρια, το οποίο ανήκε εις τον Σίμωνα, και τον παρεκάλεσε να απομακρυνθεί λίγο από την ξηρά. Τότε εκάθισε και δίδασκε τα πλήθη από το πλοιάριο. Μόλις έπαυσε να ομιλεί, είπε εις τον Σίμωνα, «Πήγαινε εις τα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και ο Σίμων αποκρίθηκε, «Διδάσκαλε, όλην την νύχτα εκοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε. Αλλά επειδή εσύ το λες, θα ρίξω το δίχτυ». Όταν το έκαναν, έπιασαν πολλά ψάρια και το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα στους συντρόφους των που ήσαν στο άλλο πλοιάριο να έλθουν να τους βοηθήσουν. Και ήλθαν και γέμισαν και τα δύο πλοιάρια ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε, «Φύγε από εδώ, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε διότι εξεπλάγηκε αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του με τα ψάρια που έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν συνέτεροι του Σίμωνος. Και είπε ο Ιησούς στον Σίμωνα, «Μη φοβάσαι, από τώρα και στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοιάρια στην ξηρά, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Ναι.

Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, μιλώντας πάνω στο σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο, λέει μεταξύ άλλων τα εξής. Την διήγηση για την άγρα των ιχθύων που ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, νόησέ την, αν θέλεις, όχι μόνο σαν ένα πραγματικό γεγονός, αλλά και αλληγορικά. Το πλοίο είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Ο Πέτρος είναι ο τύπος των διδασκάλων του νόμου. Όλη τη νύχτα κοπίασαν οι νομοδιδάσκαλοι πριν από το Χριστό και δεν έπιασαν τίποτα. Νύχτα είναι ο χρόνος πριν από την έλευση του Χριστού. Και όταν ήλθε ο Χριστός και έγινε μέρα, τη θέση που είχαν οι διδάσκαλοι του νόμου την πήραν οι Απόστολοι με το λόγο του Ευαγγελίου. Με το λόγο αυτό, με την προσταγή δηλαδή εκείνου, ρίχνουν το δίχτυ του Ευαγγελίου και πιάνουν πλήθος από ανθρώπους. Μόνοι τους οι Απόστολοι δεν μπορούν να τραβήξουν το δίχτυ με τα ψάρια, αλλά κάνουν νόημα στους συντρόφους τους, ζητώντας τη συνεργασία τους. Έτσι κάνουν σε διάφορες εποχές οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι των εκκλησιών, που εξηγούν και ερμηνεύουν την αποστολική διδασκαλία και συνεργάζονται με τους Αποστόλους για να κερδίσουν τους ανθρώπους.

0: Και τώρα λίγες σκέψεις πάνω στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
1: Στο σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο, ο Απόστολος Πέτρος είπε προς τον Κύριο: «Κύριε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτε. Όμως, επειδή το λες εσύ, θα ρίξω και πάλι το δίχτυ». Στα λόγια αυτά του Αποστόλου Πέτρου πλέκονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η πείρα και το δεύτερο η εμπιστοσύνη στον Ιησού. Η πείρα και η πίστη συναντιόνται μέσα στην ίδια καρδιά. Τι να ακολουθήσει ο άνθρωπος, ό,τι του λέει η πείρα για ορισμένα ζητήματα ή ό,τι του υπαγορεύει η πίστη στο Χριστό? Με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την πείρα σαν καταστάλαγμα ζωής. Συσσωρεύεται με όσα ζήσαμε, είδαμε, ακούσαμε, πάθαμε, μάθαμε, χρησιμοποιώντας τη λογική μας, παρατηρώντας γύρω μας και εμβαθύνοντας στους νόμους που δεσπόζουν στον κόσμο. Οι πρωταγωνιστές, παραδείγματος χάριν της σημερινής περικοπής, ήταν ψαράδες. Είχαν μια αξιόλογη εμπειρία πάνω στη δουλειά τους. Η εντολή που τους δόθηκε να ψαρέψουν ήταν αντίθετη με την πείρα τους. Όλη τη νύχτα κοπίασαν, αγρύπνησαν και δεν έπιασαν τίποτα. Το να ξαναπάνε για ψάρεμα την ημέρα και την ώρα εκείνη και μάλιστα ύστερα από τόσο μόχθο ήταν, έτσι τους έλεγε η πείρα τους, άδικος κόπος. Όχι μόνο δεν θα έφερνε αποτέλεσμα, αλλά θα εξετίθεντο και στα μάτια των άλλων συναδέλφων τους. Όποιος θα το άκουγε, θα γελούσε και θα έλεγε: «Τι ψαράδες είναι αυτοί που πάνε τέτοια ώρα για ψάρεμα?» Κάτι ανάλογο συμβαίνει γενικότερα και με την ανθρώπινη πείρα όταν έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλα και σοβαρά πνευματικά ζητήματα. Προσκαλεί, παραδείγματος χάριν, η Εκκλησία τους ανθρώπους σε μια καινούργια ζωή. Ζωή μετανοίας, αγάπης, αληθείας. Ομιλεί περί βασιλείας του Θεού στη γη, περί ενότητος των χριστιανών. Αλλά πολλοί που στηρίζονται μόνο στην εμπειρία τους, στην πείρα της αδικίας και των αμαρτωλών κλίσεων του ανθρώπου, διαφωνούν και λένε: «Α, αυτά δεν γίνονται. Πώς μπορώ να αλλάξω όταν έχω συνηθίσει να ζω όπως ζω? Πώς να αγαπήσω αυτούς που μόνο μίσος εμπνέουν? Πώς είναι δυνατόν να είμαι ειλικρινής και δίκαιος σε μια κοινωνία σάπια και χαλασμένη? Δεν γίνεται τίποτε». Μερικοί μάλιστα προσθέτουν: «Κάποτε που είχαμε ενθουσιασμό, δουλέψαμε για κάτι καλύτερο. Ας είναι. Πάντως τώρα δεν γίνεται τίποτε».

αυτά. Είναι αποδοχή πραγμάτων που, ενώ δεν τα βλέπουμε, η πίστη μας πληροφορεί ότι είναι πιο βέβαια και από όσα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Αυτή όμως η εμπιστοσύνη στο Χριστό δεν μένει στη θεωρητική περιοχή της διανοήσεως. Ζωντανεύει, εκφράζεται βουλητικά με υπακοή, με πράξη, παρά την ετιμιγορία της κλασικής ανθρώπινης λογικής.

Η πείρα των Αποστόλων Ψαράδων διαβεβαίωνε ότι ήταν περιττή κάθε απόπειρα, διότι τίποτε δεν θα έπιαναν. Γιατί να κοπιάσουν λοιπόν? Η εμπιστοσύνη όμως στο λόγο του Κυρίου άλλα επιβάλλει. Και ο Πέτρος υπακούει στον Ιησού και όχι στο μυαλό του. «Επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Και τα πράγματα έδειξαν ότι παρά την αντίθετη πείρα, παρά τις δυσμενείς προοπτικές, μπόρεσαν και έπιασαν ψάρια. Στη ζωή, τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ούτε η ανθρώπινη λογική, ούτε οι ανθρώπινες προβλέψεις, ούτε η ανθρώπινη τέχνη, ούτε ακόμη οι φυσικές συνθήκες. Τον έχει η θεία παντοδυναμία, η θεία θέλησης. Με αυτή την εμπιστοσύνη και υπακοή στο λόγο του Θεού, ανοίγουν νέες δυνατότητες στη ζωή. Η παλαιά αποτυχία δίνει τη θέση της σε επιτυχίες. Η αποκαρδίωση δίνει τη θέση της σε απροσδόκητη χαρά. Η θέληση οπλίζεται με νέα δύναμη και επιμονή, διότι στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι «ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα».

έτσι, ενώ η χωρίς πίστη πείρα μπορεί να πει ότι όταν το πάθος του θυμού, της πλεονεξίας, της φιλαργυρίας, της οποιασδήποτε κακίας γίνει δευτέρα φύσης, δεν ξεριζώνεται πια, ενώ η πείρα μπορεί να πει «Οι αμαρτωρές ορμές μας δεν νεκρώνονται», οποιαδήποτε αντίσταση στο κοινωνικό κακό είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, στο τέλος κάθε άνθρωπος λυγίζει ή συμβιβάζεται. Η πίστη απαντά «Και όμως, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Η ανθρώπινη πείρα σε στιγμές δύσκολες μπορεί να τα βλέπει όλα μαύρα και σκοτεινά. Η πίστη όμως λέει «Ου φοβηθήσομε εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών». Η εμπιστοσύνη και η υπακοή στο Θεό τελικά ανατρέπουν το κατεστημένο της ανθρώπινης πείρας, δημιουργούν νέες, ευλογημένες καταστάσεις. Ο κόσμος είναι γεμάτος νέες δυνατότητες θαυμάτων. Αυτό δίνει στη θέληση του πιστού μια ελπιδοφόρα ισχύ. Προσπαθεί, αγωνίζεται, ξαναδοκιμάζει, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Και όταν τα προγνωστικά είναι δυσμενή. Κινείται με μια υπεύθυνη τόλμη ακόμη και στην περιοχή του ανελπίστου. Κινείται στην περιοχή της προσδοκίας του θαύματος.

στη θεία λογική της πίστεως. Άλλωστε και η πείρα συγκεντρώνεται με την παρατήρηση και τη λογική, με προσόντα δηλαδή που χάρισε στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Η εκάστοτε δική του νέα εντολή δεν καταργεί την εμπειρία, αλλά την ανυψώνει σε άλλα επίπεδα. Την φωτίζει, την αποστεγανοποιεί, γεμίζει τη ζωή ελπίδα, την κάνει τελικά πιο ανθρώπινη. Βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι να ελπίζει. Η πίστη γίνεται η καινούργια πείρα μας. Είναι μια πείρα παραπάνω, άλλου είδους. Η μεγάλη όθηση που έδωσε στον πολιτισμό ο χριστιανισμός οφείλεται και σε αυτή τη δυναμική της αναζητήσεως και της αλπίδας που χαρίζει στον άνθρωπο τη ροπή να μην παραμείνει κλεισμένος στα σύνορα της καθιερωμένης λογικής, αλλά χρησιμοποιώντας ορισμένα στοιχεία της να την ξεπερνά. Οι Απόστολοι, την ώρα που έριχναν ξανά τα δίχτυα τους, δεν απέβαλαν την πείρα τους. Αντίθετα, ψάρεψαν όπως ήξεραν, αλλά με καινούργια προόπτικη, με καινούργιο φως που τους έδινε η εμπιστοσύνη στο Λόγο του Ιησού. Συνέθεσαν την πείρα τους με την θερμή πίστη στον Κύριο και πέτυχαν. Αυτήν ακριβώς την ευλογημένη σύνθεση πείρας και πίστεως καλούμεθα να πραγματοποιήσουμε. Έτσι θα πατάμε σταθερά στη γη, βαδίζοντας προς τον ουρανό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Πύρος Γαϊανής, και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 15 μαρτύρων, ήτινες εν πλοίο εμπληθέντες, του πλοίου πυρπολιθέντος εν τη θαλάσση απεπνίγησαν. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Παρθένου, κοιμηθήσεις εν έτη 1768. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου.
1: Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου.
0: Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις.
1: Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.
0: Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και η

Αμήν. Αρματιλά την Φαραώ ευήθησε τεατουργούσα ποτέμουσα οικί ράβδος σταυροτύπος πλήξασα και διελούσα θάλασσαν Ισραήλ δε φυγάδα πεζόν οδύ την διέσωσεν άσμα το Θεό αναμέλποντα δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε την παντοδύναμον Χριστού Θεότητα πώς μη θαυμάσουμεν εκ μεν παθών πάση της πιστής απάθειαν και αυθαρσίαν βλύζουσαν εκ πλευράς δε Αγίας πηγήν αθάνατον στάζουσαν και ζωήν εκ τάφου αίδιον. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ως ευπρεπίστες γυναιξίνου άγγελος γίνε εμπεφάνιστε και τη λαυγή φέρων της εμφύτου σύμβολα αήλου καθαρότητος, τη μορφή δε μηνύων το φέγγος της Αναστάσεως κράζει, εξηγέρθη ο Κύριος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δε δοξασμένα περισσού λελάλλιντε εν γενναίες γενναιών, ή των Θεών λόγων εν γαστρή χωρίσασα, αγνή δε διαμήνασα Θεοτό και Παρθένε. Διώσε πάντες γεραίρομεν, την μετά Θεών προστασίαν ημών. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, κατακριθέντα τον Αδάμ τη γεύση της αμαρτίας, της σαρκός σου το σωτήριον πάθος, εδικαίωσε Χριστέ. Αυτός γαρ, ουχ υπεύθυνος τη του θανάτου πήρα απέφυνας ο αναμάρτητος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, της Αναστάσεως το φως εξέλαμψε της εν σκότη, του θανάτου και σκιά καθημένης ο Θεός μου Ιησούς, και τη αυτού θεότητη των ισχυρών δεσμεύσας, τούτου τα σκεύη διήρπασε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον χερουβίμ και σεραφή με δείχθης ψηλωτέρα Θεοτόκε, σίγαρ μόνια δέξω των αχώρητων Θεών, εν σίγαστρία μόλυνται, διό

0: Σον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το

0: Αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξ Αναστάσεως του Μνήματος του Στεθνεώδας Σίγηρας και τον Αδάμ Ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι τη εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεα. Τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γίνε εξήμηρο φόρης συνείδησας, αντιλήπης χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμήνυσας τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε. Δια τούτο και κόσμο συγχαίρετη εκ νεκρών, εγέρση σου πολυέλεε.
2: Τη 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναυτό Αγίων 409 μαρτύρων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάρεως. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιγνατίου, ηγουμένου γενομένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού Βαθαίος Ρίακος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου και Φορτουνιανού και της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 15 μαρτύρων, η Αγία Μάρτης Ακυλίνα Ράβδης Συνθλαστήσα Τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες.

του κρινόμενος αλλού καπελήφθης του θρόνου, το Πατρί συγκαθεζόμενος και Αναστάς εκ νεκρών, των κόσμων ηλευθέρωσας έκτη

0: Την δέδοκας φρύτηγαρ και τρέμην μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησεν δια τούτο προσκυνούμεν την ταφήν σου και την έγερση.
1: Ενείτε αυτόν εν ηχοσάλπιγγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα.

Μεν χορδές και οργάνω έπαθες δια σταυρού ο απαθής τη θεότητη ταφήν κατεδέξω τριήμερον ή να ημάς ελευθερώσεις της δουλείας του εχθρού.

είτε αυτόν εν κυμβάλισε βύχησεν, είτε αυτόν εν κυμβάλισα λάλαγ μου, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Προσκυνώ και δοξάζω και ανυμνώ, Χριστέ, την συνεκτάφου Ανάστασιν.

0: ελέησον ημάς.
1: Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, άσομεν το αναστάντι εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών

Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, ο ηθός αυτού, η έλπις αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Ανασύρων.

0: Ήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας.

0: Εύξαστε και απόδοτε, Κύριο, το Θεό ημών.
1: Πρόσχομεν.
0: Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής.

ταύτασουν έχοντας τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Επιτελούν

0: δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο εστός ο Ιησούς παρά την λίμνη Γενισαρέτ είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων ο ειν του Σίμωνος ηρώτησαν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν είπε προς τον Σίμωνα επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό επιστάτα διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Επί δε το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόναση του Ιησού λέγον «Έξελθε απ' εμού ότι αν ήρα μαρτωλός ημί Κύριε, θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στο συν αυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου ήσαν κοινωνή του το Σίμωνη». Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς «Μη φοβού από τον ειν ανθρώπους έσυ ζωγρών

0: Ας ακούσουμε την μετάφραση. Τον καιρό εκείνο, καθώς ο Ιησούς στεκόταν δίπλα στη λίμνη της Γενισαρέτ και ο κόσμος συνοστιζόταν γύρω του, είδε δύο πλοία αραγμένα στην άκρη της λίμνης, ενώ οι ψαράδες είχαν βγει από αυτά και ξέπλαιναν τα δίχτυα. Μπήκε τότε σε ένα από τα πλοία που ήταν του Σίμωνα και του ζήτησε να απομακρυνθεί λίγο από τη στεριά. Και αφού κάθισε, δίδασκε τα πλήθη μέσα από το πλοίο. Και όταν σταμάτησε να μιλάει, είπε στο Σίμωνα: «Ξανοίξου στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Αποκρίθηκε τότε ο Σίμωνας και του είπε: «Διδάσκαλε, παρόλο που κοπιάσαμε όλη τη νύχτα χωρίς να πιάσουμε τίποτε, όμως επειδή εσύ το λες, θα ρίξω το δίχτυ μου». Και όταν το έκαναν, έπιασαν πολύ μεγάλο αριθμό ψαριών, τόσο που το δίχτυ τους σκιζόταν. Κάλεσαν τότε με νεύματα τους συντρόφους τους που βρίσκονταν στο άλλο πλοίο να έρθουν και να τους δώσουν χέρι βοήθειας. Ήρθαν λοιπόν και γέμισαν και τα δύο πλοία σε σημείο που να βουλιάζουν. Και σαν το είδε αυτό ο Σίμωνας Πέτρος, έπεσε στα γόνατα του Ιησού λέγοντας: «Απομακρύνσου από μένα, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Διότι είχε κυριεύσει τρόμος αυτόν και όλους εκείνους που ήταν μαζί του μπροστά στη θέα της ποσότητας των ψαριών που έπιασαν. Το ίδιο συνέβη και με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, που ήταν συνέτεροι του Σίμωνα. Τότε ο Ιησούς είπε στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα και στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους». Άραξαν κατόπι τα πλοία στη στεριά και αφού τα παράτησαν όλα, τον ακολούθησαν.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Τη συγχάρητη.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, του Πατρός ημών πρώτου καθηγουμένου και εκτήτορος της Ιεράς ημών Μονής Σπυρίδωνος Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αφιερωτών δωρητών αυτής, των κατοίκων της πόλεως Ναυπάκτου και της Ιεράς ημών Μετροπόλεως, των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, των εν ασθενείες, εν θλίψεση, εν ανάγκες και εν κινδύνης ευρισκομένων αδελφών ημών και πάντων ημών των προσελθόντων και συμμετεχόντων εις την Θεία Λειτουργία ταύτην, των μακαριστών αδελφών ημών, Δαμασκηνού, Νικοδήμου, Αλεξάνδρου των Αρχιερέων, Ιερονίμου Ιερομονάχου και το δούλου του Θεού Γεωργίου και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία Κερά προθέση ζώντων τε και κοιμημένων και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ Χριστούς αιώνας των αιώνων.

Ιερατσίων Σεμάνιου, μας ευρύν χάριν οποιών στο γενέστη σε πρόσδεκτον θυσίαν ημών και επισκηνώσου το πνεύμα της χάρη τόσο το αγαθόν επί μας και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.

Όλοι μαζί πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράζων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός διθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θεός, ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδεί.

0: των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγειν.
1: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Και καταξίωσαν ο κρέτα σου και με τα θερμή του αχράτου του ματό σου, τη μία αίματο και τη μόνη παντή του λαού. Θα ω τη λάστιμα του εκπέσου μου, θα ω τη λάστιμα του εκπέσου μου.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ακούσαμε από το Ευαγγέλιο και από την ανάγνωση του Ευαγγελίου ότι ο Χριστός είπε στον Πέτρο να αλλιεύει ανθρώπους. Τι εννοώντας ήθελε να πει να αλλιεύει ανθρώπους? Που να τους βάλει στα δίχτυα του? Αυτό που εννοούσε είναι να τους φέρει κοντά του. Η κεντρική ιδέα

Και έπιασε μάλιστα, λέει, τόσα ψάρια, όπως ακούσαμε, που βυθιζόταν η βάρκα του και η βάρκα των συνέτερών του. Αυτά τα ψάρια που έπιασε τόσα πολλά υποδήλωνε όλους εμάς, την Εκκλησία ανά τους αιώνες, όλους τους ανθρώπους που πέρασαν αυτές τις 20, τους 20 αιώνες κοντά στο Χριστό. Όχι απλά εκατομμύρι, ίσως δισεκατομμύρι σε αυτά τα 2000 χρόνια πλησίασαν τον Χριστό. Και μάλιστα τήρησε και την υπόσχεσή του. Το είπε και έτσι έγινε. Έφερε τους ανθρώπους κοντά του. Και όταν το είπε στον Πέτρο, δεν είχε μόνο τον Πέτρο μπροστά του, αλλά είχε τον κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να φέρει ανθρώπους κοντά στο Χριστό. Πώς θα το κάνει αυτό? Ένα παράδειγμα που το κάνουν οι διάσημοι άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, δεν χρειάζεται να βγουν για κήρυγμα όπως βγαίνω εγώ τώρα, αλλά με την ομολογία τους που βγαίνουν και λένε ναι, πιστεύω στον Κύριο. Δεν χρειάζεται να πούνε όλα τα παρακάτω και τι κάνω και τι δεν κάνω, αλλά απλά πιστεύω. Αυτή η ομολογία που την ακούνε τόσοι άνθρωποι είναι ένα μικρό δίχτυ που τους τραβάει στο Χριστό. Και λέει μέσα του, ωραία, πιστεύει ακόμα και αυτός και αυτοί που είναι τόσο διάσημοι και έχουν λεφτά και έχουν δόξες και εξουσίες. Ναι, και έτσι τραβιούνται οι άνθρωποι, με την ομολογία μόνο. Που σημαίνει ότι ο Χριστός όταν είπε στον Πέτρο και σε όλους που θέλουν να φέρουν ανθρώπους κοντά στο Θεό, ότι η υπόσχεσή του τηρήθηκε. Δεν είπε κάτι ψέμα. Και όπως είδαμε, στον Πέτρο του αύξησε κατά πολύ την δουλειά του. Θα μου πεις, τι έκανε, απλά έπιασε περισσότερα ψάρια. Περισσότερο κέρδος για να πουλήσει αυτά τα ψάρια. Θα μου πεις, ο Χριστός μας φέρνει λεφτά? Ναι, όταν είναι όμως, όχι να τα μαζέψουμε για εμάς, να γίνουμε Elon Musk και εκατομμυριούχοι. Ναι, για να τα δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι αυξάνει και την πνευματική μας δουλειά. Ανευξάνει τις αρετές μας όταν πλησιάζουμε κοντά του. Όσο πλησιάζουμε κοντά του και ο υλικός πλούτος ίσως αυξάνει και ο πνευματικός πλούτος ίσως αυξάνει. Που σίγουρα αυξάνουν και δύο, ανάλογα όμως με την διάθεσή μας. Όσο είμαστε διατεθειμένοι να τον ακολουθήσουμε. Όπως τον ακολούθησε ο Πέτρος που άφησε τα πλοία του στη στεριά. Όχι ένα πλοίο, πλοία του στη στεριά και τον ακολούθησε. Αγαπητοί μου, αυτό που θέλω να συμπεράνουμε από το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Χριστός, αν πάμε κοντά του, εμείς θα κερδίσουμε. Ξέρει, αυτός έβαλε μέσα μας την κινητήρια δύναμη που λέγεται το συμφέρον μας, υλικά και πνευματικά. Ναι, το συμφέρον μας. Ποιο είναι? Το να πάμε κοντά του. Έχει και υλικό συμφέρον? Έχει και υλικό συμφέρον, ναι. Δεν αφήνει τους ανθρώπους του να πεινάσουν. Αν περνάνε κάποιες δοκιμασίες, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά δεν τους αφήνει να πεινάσουν. Ο ίδιος ο Παύλος λέει στην επιστολή του, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν έχω τίποτα, δεν είχαν τράπεζες τότε, δεν είχε τίποτα στο όνομά του, αλλά είχε τα πάντα, μπορούσε να δώσει τα πάντα. Από φαγητά, από χρήματα θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους. Έτσι και εμείς, αν είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε κοντά του, δεν του είναι δύσκολο να μας δώσει τα πάντα, αρκεί να μην κρατήσουμε τα πάντα για εμάς. Εδώ είναι η πλάνη του διαβόλου, που έρχεται και σου λέει, κράτα για εσένα να ζήσεις τέλεια. Μα δεν σου απαγόρευσε ο Θεός να ζήσεις υπέροχα? Η ζωή όντως είναι υπέροχη. Η ζωή πηγάζει από την αιώνια ζωή που είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο πηγάζει από τον Χριστό άσχημο, αλλά με μέτρο το πόσο υπέροχα θα ζήσω. Με μέτρο σχεδόν σε όλα. Το λέγανε και οι αρχαίοι.

μέτρων άριστον. Μην χάνουμε την ευκαιρία να είμαστε κοντά στο Χριστό, γιατί εμείς κερδίζουμε. Το συμφέρον μας κερδίζει. Αυτός δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Έχει όλο το σύμπαν πάνω του, όλα τα πλούτη, πνευματικά και υλικά, τα έχει όλα στα χέρια του. Εμείς κερδίζουμε από αυτόν. Άρα μήπως πρέπει να γίνουμε πραγματικά συμφεροντολόγοι, αλλά ως προς αυτή την έννοια, στο να πάμε κοντά στο Χριστό για να κερδίσουμε περισσότερα υλικά και πνευματικά. Μην τον αφήνουμε, εμείς χάνουμε. Και όσο τον κρατάμε και τον έχουμε κοντά μας, μόσες πτώσεις και να έχουμε, εμείς κερδίζουμε. Γέννητο.

μνηστήτη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία.

Ευχαριστούμε, Κύριε.

Όλους ευλογούντας σε Κύριε και γιάζουν τους επισυπεπιθώντας σώσουν το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τη βασιλεύση ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπουμεν το Πατρί και

0: Κυρίου δεηθούμεν,
1: ελεησόν.
0: Ευλογία Κύριου και έρθε, έλεος έρθε φημάστη αυτού θεαχάριδη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: της μετανοίας, το απολολός προβατών εγώ είμαι, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με.
1: Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκ μειών των πλάσας με και εικόνη σου, θεία τιμή σας, παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις γην, εξής ελήφθην εις το

Μεθα υπεραναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Γεωργίου, Αποστόλου, Όλγας, Χωσέ Λουής, Λαζάρου, Θεοδόρας και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής παν πλημέλημα ηκουσιόντε

0: Ελέησον.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβονων καταργήσας και ζωήν το κόσμος ο δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων Σου, Γεωργίου, Αποστόλου, Όλγας, Χωσέ Λουής, Λαζάρου, Θεοδόρας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κειμένων δούλων σου Γεωργίου, Αποστόλου, Όλγας, Χωσέ Λουής, Λαζάρου και Θεοδόρας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Αιωνία σε συμνήμη αξιωμακάριστη και έμνηστη αδελφή ημών, αιωνία σε συμνήμη, αιωνία σε συμνήμη.

0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμώμα Αγίας του Μητρός, χάρη και σκέπη της σειράς αυτής εικόνος της Ναυπατιωτήσης και της σειράς αυτής εικόνος της Μυρτιδιωτήσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίου Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών πάντων, των Ανετολία, Κανανία, Ναυπακτία και Ιερά Μονή Ταύτια, Συσάντων και Διελαψάντων Αγίων, του Ουσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, του Ενεγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλου του Χρυσοστόμου, που την Θεία Λειτουργία να επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίον Δόξο Μάρτυρος Καλλιστράτου και των Συναυτό Μαρτυρισάντων, όντι μνήμεν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Ο Θεός να αναπαύσει τον αγαπητό μας αδελφό Γεώργιο, που υπήρξε και ο καλός μας συνεργάτης στο έργο του Θεού μαζί με την εκλεκτή του οικογένεια, και να τους ανταμείψει ιδιαίτερο στο Γεώργιο, να τον έχει κοντά του ο Θεός, αλλά και όλους εμάς που περιμένουμε με λαχτάρα τη Βασιλεία του Θεού. Και η Παναγία μας ας μεσητεύει και για τον Γεώργιο και την οικογένειά του και για όλους εμάς. Εδώ στο μοναστήρι μας η Παναγία είναι το πλέον τιμόμενο πρόσωπο. Προχτές γιορτάσαμε και συνεχίζουμε να γιορτάζουμε και σήμερα την κτητόρισσα του μοναστηριού μας, την Παναγία μας, με τη θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιωτήσης, που είναι το πολύτιμο κοιμήλιο που έχουμε στο μοναστήρι μας, και τη φέραμε την εικόνα της σήμερα όπως ήταν στολισμένη στη γιορτή της, για να προσκυνήσετε όσοι θέλετε και να πάρετε την ευλογία της. Εμείς τιμούμε την Παναγία ιδιαιτέρως. Όλα τα μοναστήρια τιμούν την Παναγία ιδιαιτέρως. Είναι η αρχηγός των Παρθένων και η αϊπάρθενος, και προστατεύει όλους τους άντρες και τις γυναίκες που θέλουν να είναι Παρθένοι, σύμφωνα βέβαια με την έννοια που δίνει ο Χριστός, την έννοια Παρθένος. Γιατί ο κόσμος συγχαίει τη λέξη Παρθενία με τη λέξη Παρθενιά. Όχι, όχι, όχι. Εμείς μην κάνουμε τέτοιο τραγικό λάθος. Η Παρθενιά αφορεί το σώμα. Η λέξη Παρθενία αφορεί στην ψυχή του άνθρωπου. Ο άνδρας είναι Παρθένος, όπως λέμε αγνό Παρθένο ελαιόλαδο, γιατί το ελαιόλαδο δεν έχει προσμίξεις. Ο άνδρας είναι Παρθένος όταν δεν έχει ανακατέψει τον ανδρισμό του με γυναικεία στοιχεία. Αυτός είναι ο γνήσιος άνδρας, ο Παρθένος. Και η ψυχή του είναι ανδρική όπως την έπλασε ο Θεός. Αλλά και η γυναίκα είναι Παρθένα στην ψυχή της. Και δεν ανακάτεψε με την γυναικεία φύση της αντρίκια στοιχεία. Ο κόσμος τους άνδρες που δεν είναι παρθένοι πλέον στην ψυχή τους λέει αυτός είναι γυναικωτό. Τη δε γυναίκα που ανάμιξε την ψυχή της με αντρίκια στοιχεία τη λέει αντρογύναικα. Αλλά αυτοί που δεν είναι παρθένοι μην περιμένουν θέση κοντά στο Θεό των παρθένων, κοντά στην Παναγία μας. Γι' αυτό το καλύτερο που έχει να μας πει ο Χριστός μέσα από την Αποκάλυψη είναι όσοι έκαναν αυτή την αμαρτία της προσμίξεως και του ανακατέματος να μετανοήσουν και να ξαναγίνουν παρθένοι. Το ίδιο για τους άντρες, το ίδιο για τις γυναίκες. Και μάλιστα λέει ότι κοντά στο Χριστό, στη Βασιλεία του Θεού, κοντά στο Χριστό θα είναι μόνον παρθένοι άνθρωποι που δεν μολύνθηκαν από τα στοιχεία αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Η Παναγία μας είναι υπαρθένος και αϊπάρθενος, δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής της και στον ουρανό πρεσβεύει για τους παρθένους. Ας την προσκυνήσουμε αυτή την Κυριακή και την επόμενη Κυριακή θα τιμήσουμε και την άλλη θαυματουργή εικόνα της που έχουμε στο μοναστήρι μας, την Παναγία την Ναυπακτιώτισσα. Θα κάνουμε πανήγυρη κανονική και λιτανία της εικόνας της και θα ζητήσουμε το έλεος της για την Ναύπακτο από την Ναυπακτιώτισσα, αλλά όχι μόνο για την Ναύπακτο αλλά και για όλους όσους αγαπούν την Ναύπακτο. Σας προσκαλώ να είστε την επόμενη Κυριακή πάλι εδώ για να τιμήσουμε και πάλι την Παναγία μας. Ως τότε εύχομαι να έχετε υγεία ψυχής και σώματος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν. Πάρτε το αυτό νομίζω.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβριο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων είσαι με εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως του αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμνετε, το κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε? Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας μπορείτε να το συναντάτε στο ομότιτλο ιστολόγιο μας σωτηριαψυχής.blogspot.com.
Το φωτί@yahoo.gr, ηλεκτρονική διεύθυνσή μας, εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας και προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές και αγίους της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης μας.

τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας επίσης στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους αυτούς που διακονούν στα ουράνια αρδιοκύματα και φροντίζουν επιμελώς να δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Είτε πρόκειται για ραδιόφωνο Μητροπόλεως, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε τακτική εβδομαδιαία βάση, είτε πρόκειται για ραδιόφωνο ψηφιακό, είτε για τα ραδιόφωνα της Ομογένειας.

Μεσιάσαμε τον Οκτώβριο. Χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και ο Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Το Αγίου Δημητρίου, αύριο. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες. Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊουμά στεφάνι. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενοί, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια, ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πιάσαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας, και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι.
Μα σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεχτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί.

Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένωση Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Και όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξύφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν. Ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι Κυπριανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρισαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου,
Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού.

Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της Βερίνη και Προσδόκη ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δύο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια

κλέψει τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα εκεί υπό τη ζάλη της Μέθης να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής.

χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του Μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γοερά. Σανύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δεις ανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του.» Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλία συστράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό

κάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχθηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολλή αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αββά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αββάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχήν του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι οι χωροί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Τέπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνησε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος, που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους.
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδόλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επόμενη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη, για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανήχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν, τόνισαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα, μετά την κοίμηση της αδελφής της, συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικού έργων επλήρωσαν.

Πήγαμε πίσω στο συναξάρι του Οκτωβρίου, τις προηγούμενες ημέρες, βέβαια στο Άγιο Όρος, όπου αλλού εορτάζουμε το πατρό ημερολόγιο. Οι αδελφοί μας στα Ιεροσόλυμα και όπου αλλού αυτές τις μέρες εορτάζουν πολλούς από τους προαναφερόμενους μεγάλους Αγίους και ομολογητές της πίστης μας. Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών, που επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ως ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε, στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος χωρίς κανέναν δισταγμό ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή
Μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζηνοβία, η οποία σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζηνοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δύο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», η στίχη του Οκτωβρίου, τους μελοποίησε έξοχα κάποια στιγμή μια φιλόθεη ψυχή, η ψυχή της Βασιλικής Οικονόμου προσδόξαν Τριαδικού Θεού. Αυτή η φωνή ήταν στο χρυσάνθεμα και γαλανό τις μνήμες και τις ρήμες του Οκτωβρίου. Λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις ρήμες και τις μελωδίες. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμβιος και Ευλαμβία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός, είπαμε, οι μπροστάριδες μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, φύλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα, απομακρύνονται. Πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προς ανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μην μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέ.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την πρεσβυτέρα Σοφία Δορμπαράκη, φιλόλογο, με τον οποίο θα συζητήσουμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Το παράδειγμα των γονιών που γίνεται οδηγό στη ζωή μας. Καλώς ορίσατε, πρεσβυτέρα, στην σημερινή εκπομπή και είστε πλέον συνεργάτης της εκπομπής αυτής, γιατί και την αγαπάτε και τη γνωρίζετε και αγαπάτε και τα παιδιά και τους γονείς, επειδή είστε και εκπαιδευτικός. Καλώς ορίσατε λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
2: Ευχαριστώ, Πατέρ Βασίλη. Και να πούμε ότι το θέμα μας εντοπίζεται κυρίως στους γονείς, το παράδειγμα των γονιών για τα παιδιά, τα παιδιά
1: και
2: τους.
1: Πρεσβυτέρα, εδώ να θυμηθούμε και να πούμε το εξής, ότι ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το παράδειγμα των γονιών στη ζωή των παιδιών, όπως και η αγάπη που έχουν οι γονείς μεταξύ τους. Και όταν μιλούσαν για προβλήματα που είχαν με τα παιδιά τους, αυτό που συνιστούσε κυρίως ήταν το να προσέχουν οι ίδιοι τη σχέση μεταξύ τους, να είναι όμορφη, να είναι καλή, να είναι δυνατή, να είναι αγία, και μετά αυτό το παράδειγμα το ζουν τα παιδιά, το βλέπουν και τελικά δεν χρειάζεται τίποτε σημαντικότερο. Όμως σαν εκπαιδευτικός που είστε έχετε και εμπειρίες, οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα από την εμπειρία σας και σαν μητέρα, είστε πολύτεκνη μητέρα, αλλά και μητέρα πολλών παιδιών στο σχολείο.
2: Θα ξεκινήσουμε από το σχολείο. Εκεί οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν στην καθημερινή διδακτική πράξη, όταν θέλουν οι μαθητές να εμπεδώσουν τη θεωρία, χρησιμοποιούν κάποιο παράδειγμα για να μην μείνουν τα λόγια τους λόγια που πετάνε στον αέρα. Παρουσιάζουν λοιπόν ένα ή περισσότερα παραδείγματα. Και παράδειγμα λέμε στην γραμματική, τα ρήματα που τελειώνουν σε όνο γράφονται με ωμέγα. Και δίνουμε δίπλα τα παραδείγματα. Δυναμώνω, τελειώνω. Αν λοιπόν στην διδασκαλία το παράδειγμα είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο, τότε στην αγωγή του παιδιού είναι αναντικατάστατο. Είναι βίωμα, είναι πράξη, είναι ζωή. Τόσες αρχές και συστήματα παιδαγωγικά έχουν ξεπεραστεί, έχουν ανανεωθεί και έχουν αντικατασταθεί. Όμως η αρχή του παραδείγματος είναι το σπουδαιότερο παιδαγωγικό μέσο και δεν έχει μεταβληθεί σε τίποτα σχετικά με αυτό. Ο Άγιος Χρυσόστομος μας λέει ότι το παράδειγμα μιλάει κυρίως στην καρδιά του παιδιού, αισθητοποιεί την προφορική διδασκαλία, φωτίζει το νου, συναρπάζει τη θέληση και ανάβει φλογερό ενθουσιασμό και ζήλο. Ο Χριστός μας σφράγισε τη διδασκαλία του με το παράδειγμά του. Στην αρχαιότητα το ίδιο έκανε και ο Σωκράτης. Και έχουν υποθεί χίλια δυο όμορφα πράγματα για τη δύναμη του παραδείγματος. Ο Βίκτορ Ουγκό λέει ότι ισοδυναμεί με χίλια διδάγματα. Και ο Φραγκλίνος λέει ότι κανένας δεν διδάσκει καλύτερα από το μυρμήγκι που δεν λέει τίποτα. Όμως γιατί το παράδειγμα έχει τόσο μεγάλη δύναμη? Πού οφείλεται αυτή η μεγάλη παιδαγωγική του αξία? Είναι τρεις λόγοι. Πρώτον, οφείλεται στην έμφυτη ορμή του ανθρώπου για μίμηση, η οποία είναι πιο έντονη στην παιδική ηλικία. Όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο εύκολα επαναλαμβάνει τις κινήσεις και τις πράξεις των μεγαλυτέρων. Μιμείται το παιδί το παν, ασυνείδητα στην αρχή, συνειδητά κατόπιν. Έτσι μαθαίνει εύκολα τη γλώσσα των γονιών του, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του, αυξάνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Μιμείται όμως τα καλά και τα άσχημα, τις αρετές και τις κακίες των μεγάλων. Βλέπουμε λοιπόν τα μικρά παιδάκια να μιμούνται πολύ εύκολα τον μπαμπά ή τη μαμά που καπνίζουν, παίρνοντας ένα τσιγάρο για μολύβι. Μιμούνται εμάς τους δασκάλους που φωνάζουν ή τραβάνε το αυτί του συμμαθητή, του μαθητή, και το κάνουν το ίδιο στα μικρά τους αδελφάκια. Το μικρό κοριτσάκι μιμείται τη μαμά και φοράει τα κούνια ή βάφει τα χείλια ή τα νύχια. Παριστάνει δηλαδή τις μικρές κυρίες. Μέχρι λοιπόν την ηλικία των 5 ετών, αυτή η μίμηση είναι πιστή αντιγραφή των πράξεων των ενηλίκων. Δεύτερος λόγος είναι η δύναμη της υποβολής που ασκούν οι ενήλικες πάνω στο παιδί. Ισχυρότερη επιβολή, λένε οι παιδαγωγοί, δηλαδή ισχυρότερη επίδραση, ασκούν στο παιδί οι γονείς, τα αδέλφια, οι παππούδες, οι δάσκαλοι, που είναι τα πρόσωπα που αγαπά και θαυμάζει περισσότερο. Και αυτά τα πρόσωπα λέγονται πρόσωπα κύρους. Πάντα τα παιδιά θαυμάζουν ένα δυνατό μπαμπά. σε διαπληκτισμούς μεταξύ τους. Τα παιδιά λένε θα σου φέρω τον μπαμπά μου που είναι αστυνομικός ή θα σου φέρω τον μπαμπά μου που είναι δυνατός και ψηλός. Φαντάζει στα μάτια του, του μικρού Μπόμπιρα ο μπαμπάς θεός, δυνατός, υπεράνθρωπος. Ή πάλι έχουμε ακούσει να λένε θέλω να γίνω σαν το θείο μου που είναι πρωταθλητής στο στίβο. Γιατί ο θείος προβάλλεται πάλι υπερφυσικός τιτάνας στα μάτια του μικρού παιδιού. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, αυτά λοιπόν τα πρόσωπα είναι αυθεντίες ως την εφηβική ηλικία. Οπότε τα πρόσωπα κύρους, δηλαδή εμείς οι γονείς και οι συγγενείς του ευρύτερου περιβάλλοντος, αρχίζουν να θολώνουν στα μάτια του παιδιού, αρχίζει η αμφισβήτηση, η απόρριψη και επιδρούν μόνο οι πράξεις που αντέχουν στη δική τους αυστηρή κριτική. Και ένας τρίτος λόγος είναι η εποπτικότητα που έχει κάθε πράξη. Το παράδειγμα δηλαδή, αν θέλουμε να το αισθητοποιήσουμε, είναι η πραγματική εικόνα. Είναι, θα λέγαμε, μια μικρή τηλεόραση που έχει συνέχεια το παιδί μπροστά του, η εικόνα. Και εντυπώνεται βαθιά στη συνείδηση του παιδιού. Τα λόγια περνάνε από το αυτί του και δεν μένουν τόσο. Ή ελάχιστα. Το παράδειγμα είναι η εικόνα που εντυπώνεται βαθιά μέσα στην ψυχή του. Και πολλές φορές παρασύρει συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα σε μια ορισμένη συμπεριφορά. Όταν ο γονιός βρίζει, δεν χρειάζεται να βγάζει κήρυγμα και να λέει στο παιδί «Μη βρίζεις παιδί μου». Ό,τι και να πει εκείνη την ώρα θα μείνει το παράδειγμά του, θα μείνει η συμπεριφορά του.

0: Το θέμα που σήμερα συζητάμε με την πρεσβυτέρα Σοφία Δορβαράκη, τη φιλόλογο, είναι το παράδειγμα των γονιών που αυτό το παράδειγμα γίνεται οδηγός στη ζωή των παιδιών. Είπατε, πρεσβυτέρα, προηγουμένως ότι πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς και χωρίς να το θέλουν γίνονται κακό παράδειγμα για τα παιδιά τους, και αναφέρατε ορισμένα παραδείγματα, και έχω στο νου μου ένα μικρό κοριτσάκι 2 χρονών που είδε όχι τους γονείς του αλλά έναν επισκέπτη που πήγε στο σπίτι να καπνίζει και έκοψε ένα χαρτάκι σε σχήμα τσιγάρου, το έστριψε και πήγε πίσω από την πολυθρόνα και έκανε ότι κάπνιζε. Φανταστείτε λοιπόν να το βλέπει αυτό το παιδί την κίνηση αυτή καθημερινά από τους γονείς του. Θα είναι πολύ δύσκολο στα 11, στα 12, στα 13 εκεί στο γυμνάσιο με τις παρέες να μην καπνίσει αυτό το παιδί, και ιδιαίτερα όπως σήμερα θεωρείται και το ξέρετε και το ακούτε με τη σύγχρονη λέξη, θεωρείται από τα μικρά παιδιά μαγιά το να καπνίσουν, και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτοκτονούν με μια μαγιά γιατί δεν πήραν το παράδειγμα αυτό από τους γονείς τους, το ότι δεν πρέπει να καπνίζουν, και μαθαίνουν έτσι και σε άλλες αδυναμίες, και μετά οι γονείς μένουν κατάπληκτοι γιατί τα παιδιά δεν σταματούν εκεί αλλά προχωρούν και κάπου αλλού και κάπου περισσότερο που εκείνοι δεν έχουν πάει. Έτσι λοιπόν και το καλό παράδειγμα, στη συνέχεια ίσως να το αναφέρετε και αυτό, μπορεί να γίνει για τα παιδιά ένα πρότυπο ώστε να πάνε σε ακόμα καλύτερα σημεία από αυτά τα καλά που έφτασαν οι γονείς τους. Και όπως αναφέρατε πριν, και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την παιδαγωγική του φαίνεται ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ, όχι από την εποχή τη δική του αλλά και από τη δική μας εποχή, γιατί όπως λένε στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αγγλία, σε ένα πανεπιστήμιο, δεν θυμάμαι σε ποιο, μου το έλεγε ένας ψυχίατρος, αναλύουν τα συγγράμματα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και μερικά συμπεράσματα που βγάζουν τα αναφέρουν σαν καινούργια και δικά τους, ενώ είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και είναι γραμμένα, όπως είναι γνωστό, από τον 4ο αιώνα. Έχει λοιπόν να μας πει πολλά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι διάφοροι οι παιδαγωγοί σήμερα που στηρίζονται σε όλα αυτά και καμιά φορά ασυνείδητα στηρίζονται χωρίς να το ξέρουν στη χάρη αυτή του Θεού που έχει έρθει στους ανθρώπους. Μας μιλάτε λοιπόν για το παράδειγμα αυτό. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, μόνο οι γονείς γίνονται παράδειγμα για τα παιδιά ή και οι συγγενείς και άλλα άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος?
1: Το είπαμε να το ξαναπούμε, και το οικογενειακό αλλά και το συγγενικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον γίνεται πρότυπο για το παιδί, και όσο πιο μικρό είναι τόσο πιο πολύ επιδρά. Και γίνεται η ζωή των μεγάλων μοντέλο για τη ζωή του παιδιού. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπαμε γίνονται πρότυπα για το παιδί. Το παιδί αντιγράφει στον εγκέφαλό του τα πάντα, όπως και τους ήχους, όπως και οι ήχοι γράφονται στο μαγνητόφωνο. Βλέπει δηλαδή μέσα στο σπίτι του καλά παραδείγματα, καλή συμπεριφορά, την αντιγράφει. Βλέπει άσχημη συμπεριφορά, αντιγράφει το ίδιο την άσχημη συμπεριφορά. Λοιπόν, είναι το μοντέλο και το πρότυπο πάνω στο οποίο θα πατήσει. Από την άλλη, είναι και το στήριγμα το παράδειγμα, γιατί το οθεί το παιδί να ξεπεράσει το φόβο και τη δειλία του που έχει σε κάποιες άγνωστες γι' αυτό λειτουργίες. Έχει άγχος για το κάθε τι το παιδάκι, ασυνείδητο βέβαια, και το βλέπουμε όταν είναι βρέφος, μεγαλώνοντας, όταν ξεκινάει να περπατήσει, να μιλήσει, είναι δύσκολο να κάνει πράγματα τα οποία δεν έχει ξανακάνει. Φανταστείτε λοιπόν όταν το διδάσκουμε και εμείς ασυνείδητα να μας αντιγράψει στα λάθη μας. Η καλύτερη βοήθεια που του προσφέρουμε για τη ζωή είναι το παράδειγμά μας και ο καθημερινός μας αγώνας να ελαττώσουμε τα προβλήματα που έχουμε εμείς, δηλαδή τα ελαττώματά μας. Γιατί όσο και να θέλουν οι γονείς να του δώσουν καλό παράδειγμα, μαζί με τα καλά δίνουν και άσχημα πράγματα. Όμως το παιδί θα πάρει τον αγώνα των γονιών να αφαιρέσει από πάνω του όλα αυτά τα μειονεκτήματα που έχει. Λοιπόν, το ενθαρρύνουμε στη ζωή του να μας μιμείται στα καλά, και από την άλλη στον αγώνα που κάνουμε να κόψουμε τα ελαττώματά μας. Δεν είμαστε τέλειοι γονείς. Δηλαδή μπορεί στο θέμα του καπνίσματος που είπατε, κάποιος γονιός να έχει το πάθος του καπνίσματος. Όμως το παιδί θα ξέρει ότι αγωνίζεται ο γονιός να κόψει το τσιγάρο. Θα του λέει το σωστό. Από την άλλη όμως θα βλέπει τον αγώνα του να μειώνει καθημερινά τα τσιγάρα. Δηλαδή δεν είμαστε σε μια κοινωνία τέλεια, ούτε σε μια οικογένεια τέλεια. Ούτε από την άλλη θα υποκρινόμαστε, θα το πούμε και αργότερα. Πρέπει λοιπόν το παιδί να πάρει από τα μικρά του χρόνια μαζί με ό,τι καλό θέλουμε σαν γονείς να του δώσουμε και τον αγώνα μας να κόψουμε τα ελαττώματά μας. Μετά από όλα αυτά που είπαμε, καταλαβαίνουμε πως πρέπει ιδιαίτερα εμείς οι γονείς να προσέχουμε ιδιαίτερα τη συμπεριφορά μας και μεταξύ μας ως σύζυγοι και ως αυτόνομες προσωπικότητες. Δηλαδή, αν δεν είμαστε έτοιμοι για το γάμο και έτοιμοι για την τεκνογονία, είναι πολύ δύσκολο να το θυμηθούμε αυτό μετά από χρόνια και να πούμε τώρα να αρχίσουμε την αγωγή για το παιδί μας. Σας θυμίζω εδώ πέρα το ανέκδοτο με τον βασιλιά, τον αυτοκράτορα, που φώναξε παιδαγωγούς μετά από αρκετά χρόνια, όταν το παιδί του έγινε 2-3 χρονών, το πρώτο του παιδί, και του είπε ο παιδαγωγός, μα έρχεσαι πάρα πολύ αργά. Στο δεύτερο παιδί του φώναξε τον παιδαγωγό μόλις γεννήθηκε, του λέει πάλι άργησες. Μα πότε, λέει, πρέπει να δώσω αγωγή στο παιδί μου? Και είπε το καταπληκτικό, από τότε που κατάλαβες τον εαυτό σου και ήθελες να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή η αγωγή δεν ξεκινάει από τα 5, 6 χρόνια, 8, 10 ή 12, όταν το παιδί μπει στην εφηβεία, αλλά πολύ πιο πριν.
0: Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω, πρεσβυτέρα Σοφία, ότι και ο πατήρ Πορφύριος επέμενε σε αυτό, ότι η αγωγή του παιδιού αρχίζει από την περίοδο της εγκυμοσύνης και ιδιαίτερα στη μητέρα. Έλεγε ότι τα συναισθήματα της μητέρας μεταβιβάζονται στο παιδί. Γι' αυτό συνιστούσε να είναι ήρεμη, να προσεύχεται, να νιώθει το παιδί ότι είναι μια καινούρια ύπαρξη και να μιλάει στο παιδί. Αυτά που ο πατήρ Πορφύριος έλεγε τα βλέπουμε ότι τα συνιστούν και οι ειδικοί που έχουν σχέση με την περίοδο της εγκυμοσύνης και μιλούν στις μητέρες το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται αυτή την περίοδο. Έτσι λοιπόν από πολύ νωρίς αρχίζει αυτή η αγωγή. Αν θέλετε όμως στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας.

0: Πρεσβυτέρα, εκτός από το παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που οφείλονται στην αγωγή των παιδιών. Και η αγωγή αυτή είναι από το σχολείο, από την εκκλησία, από την γειτονιά, από οπουδήποτε αλλού. Νομίζω ότι παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και η αγωγή όλων αυτών των παραγόντων στη συνέχεια. Θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα έτσι λίγο πιο, να απλωθούμε λίγο και να μην μείνουμε μόνο στο παράδειγμα των γονιών.
1: Βεβαίως, μεγαλώνουμε όλοι σε μια κοινωνία. Η οικογένειά μας δεν ζει, κάθε οικογένεια, αυτόνομη. Και επηρεάζεται και από συγγενείς και από φίλους και από άλλους παράγοντες, όπως είναι το σχολείο, όπως είναι η εκκλησία, η τηλεόραση και η γειτονιά, η οποία βέβαια έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια, όμως και αυτός είναι ένας παράγοντας αγωγής. Τα παραδείγματα όμως που προβάλλονται απ' έξω θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο αρνητικά για το χαρακτήρα του παιδιού και τα πρότυπα είναι περισσότερο προς αποφυγή και λιγότερο προς μίμηση. Δυσκολεύουν λοιπόν το έργο της οικογένειας. Πρότυπο σήμερα έγινε ο απατεώνας, ο κλέφτης, ο άνθρωπος της ρεμούλας και της τεμπελιάς, αυτός που βγάζει πολλά λεφτά και δουλεύει λίγο, ο μάγκας και ο καπάτσος που καπελώνει τον τίμιο, τον σεμνό, τον εργατικό, τον φιλόπονο. Πολλές φορές ακούμε το παιδί μας να μας λέει με το σταυρό στο χέρι θα πάμε. Τι είναι αυτά, βρε μάνα, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ? Αξίες όπως η ηθική, η μόρφωση, η πίστη στο Θεό, η γνήσια τέχνη αμφισβητούνται. Όχι βέβαια γιατί έχασαν την αξία τους, αλλά δυστυχώς προβάλλονται μόνο η ληστική τους πλευρά, τα ληστικά πρότυπα, τα εφήμερα. Και σήμερα το παιδί έχει να τραφεί από τους τραγουδιστές της γρήγορης και ταχύρυθμης κατανάλωσης θα λέγαμε, τους αθλητές που γίνονται δισεκατομμυριούχοι, που θεό έχουν μόνο την μπάλα και το χρήμα κτλ. Εκεί θολώνουμε και λέμε τι γίνεται τώρα. Εμείς κτίζουμε. Καθημερινά προσπαθούμε το καλύτερο. Η κοινωνία όμως γκρεμίζει. Άδικος ο κόπος. Μάται οι αγώνες μας. Ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το παράδειγμα το δικό μας των γονιών είναι καθοριστικό και καταλυτικό για το χαρακτήρα των παιδιών. Η οικογένεια είναι ο κυματοθράστης όπου σπάνε τα κύματα μιας κοινωνίας που πάντα ήταν προβληματική και παρακμασμένη. Μην περιμένουμε λοιπόν την κοινωνία να δώσει πρωταρχική, πρωτογενή αγωγή στο παιδί. Και μην τα ρίχνουμε στην κοινωνία αν κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, πρέπει να φροντίζουμε μέσα από την οικογένεια το παιδί να πάρει ό,τι πρέπει να πάρει. Γιατί άμα δεν το βρει μέσα στην οικογένεια, τότε δυστυχώς έξω από αυτήν θα βρει αρνητικά πρότυπα. Είναι σπάνιο και θα ήταν μεγάλη ευλογία να βρει τα θετικά.

0: πολλά και δεν χρειάζεται να αναφέρουμε εδώ ποια και που είναι. Για έναν γονιό που πραγματικά ξέρει και θέλει να διαπαιδαγωγήσει το παιδί του σωστά, μπορεί να το οδηγήσει προς αυτά τα πρότυπα που είναι τελείως διαφορετικά και αντίθετα αυτά που προβάλλουν και που πουλάνε σήμερα και που και οι ίδιοι που τα προβάλλουν δεν πιστεύουν ότι είναι καν πρότυπα προς μίμηση, αλλά επειδή πουλάνε και επειδή θέλουν και έχουν σκεφτεί ότι μόνο το οικονομικό είναι εκείνο που είναι λύση στο πρόβλημα της ζωής τους και προσπαθούν να αυξήσουν τα κέρδη τους και βλέπει ότι εδώ πουλάει το πράγμα και έχει πέραση, προβάλλουν κάτι που και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν. Όπως και για την τέχνη είπατε προηγουμένως, έτσι. Η τέχνη δεν είναι μόνο η εκκλησιαστική τέχνη, υπάρχει και τέχνη που δεν έχει σχέση με την εκκλησία και είναι όμορφη. Όμως προβάλλονται, όπως τελευταία ένας πίνακας που είχε προβληθεί, και δημιουργούν μόνο σκάνδαλο επειδή πουλάει άλλος το παρουσιάζει σαν τέχνη, και δεν είναι μόνο τέχνη, είναι ακαλέσθητο και βλασφημία και χιλιάδιο άλλα μπορεί να πει κάποιος. Και όμως παρουσιάζεται έτσι, και αυτός που το προβάλλει δεν το πιστεύει, αλλά επειδή όπως είπαμε πουλάει, παρουσιάζεται σαν πρότυπο. Μένει λοιπόν στο γονιό όχι μόνο να γίνει πρότυπο ο ίδιος και να προσπαθήσει να είναι, αλλά να προβάλλει και τα πρότυπα τα άλλα που υπάρχουν έξω. Και νομίζω ότι το παιδί βοηθιέται και ότι θα μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις του και να δει ότι πράγματι υπάρχει και το καλό. Πάντοτε, όπως είπατε και τονίσατε, μέσα στις εποχές υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες και μέσα στους αιώνες που πέρασαν, και δεν είναι μόνο η εποχή δική μας, η χειρότερη ή η καταστροφικότερη. Θα μπορούσαμε να πούμε και μέσα από την ιστορία ότι υπήρχαν και χειρότερες εποχές από αυτήν. Δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε από το περιβάλλον που υπάρχει γύρω μας, αλλά το θέμα είναι να το δούμε, να το αναγνωρίσουμε και να δούμε τι καλό υπάρχει και σε αυτό να στραφούμε και εμείς και τα παιδιά μας και σαν παιδαγωγοί που είμαστε και τα παιδιά των άλλων. Έλεγε κάτι πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό ο πατήρ Παΐσιος, ότι όπως μία αμύγα όταν σε έναν κήπο όμορφο δει μια καθαρισία, εκεί θα πάει. Και ας υπάρχουν τόσο όμορφα λουλούδια. Αντίθετα, μια μέλισσα που μπορεί να υπάρχει ένας τόπος γεμάτο καθαρισίες και να υπάρχει ένα μόνο λουλούδι, θα πάει στο λουλούδι. Έτσι και εμείς να μάθουμε, όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, σαν τις μέλισσες, και εμείς και τα παιδιά μας να επιλέγουμε το καλό και το όμορφο που πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει σε κάθε εποχή.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε, Πάτερ Βασίλη. Λοιπόν, είναι το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε σαν γονείς, να αξιοποιούμε τα θετικά παραδείγματα που είπατε πολύ όμορφα από την κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά, καλά παραδείγματα, αλλά δεν προβάλλονται. Γιατί δεν πουλάνε? Τα βρίσκουμε όμως πολύ κοντά μας, στη γειτονιά μας, στο σχολείο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε κάτι καλό, να μην το αφήσουμε έτσι να πάει αναξιοποιητό, να το θίξουμε, να το κουβεντιάσουμε με το παιδί. Βρίσκει κάποια χρήματα, ένα πορτοφόλι, βοηθάει κάποιον άρρωστο, ειδοποιεί το ασθενοφόρο ή φροντίζει για την καθαριότητα της γειτονιάς. Αυτά είναι παραδείγματα δύσκολα να τα βρει κανείς, όμως υπάρχουνε. Δηλαδή, οι κοινωνικές αρετές της αγάπης, της καλοσύνης, της εργατικότητας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας καλλιεργούνται. Καλλιεργούνται και από μας που πρέπει να τις βρούμε και να τις, πώς να το πούμε, να τις υποστηρίξουμε.
0: Αλλά χρειάζεται όμως περισσότερα και ένα πνεύμα θυσίας που πρέπει πρώτα να καλλιεργήσουμε και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας, για να μπορέσουμε να φερθούμε έτσι όπως είπατε. Και να σταθώ μόνο για ένα λεπτό στο παράδειγμα αυτό που είπατε, το όταν δούμε κάποιον και χτυπάει και να καλέσουμε έναν ασθενοφόρο. Ξέρετε τι επικίνδυνο είναι στη σημερινή εποχή? Αν κάποιος χτυπήσει και είναι βράδυ και κάποιος ειδοποιήσει ένα ασθενοφόρο και κάτσει εκεί να περιμένει μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, πρέπει να σκεφτεί ότι θα έρθει και η αστυνομία και θα ρωτήσει πού τον είδες και γιατί τον είδες και πώς, και θα πρέπει να έχει και άλλες επιπτώσεις μετά, να χάσει χρόνο για διάφορες καταθέσεις που θα κάνει και οτιδήποτε. Έχει λοιπόν να επιλέξει ή να κάτσει εκεί για να βοηθήσει τον άνθρωπο και να δει ότι στη θέση αυτή μπορεί να ήταν ο αδελφός του, το παιδί του, κάποιος δικός του αγαπημένος άνθρωπος, και να δεχθεί και τις επιπτώσεις που έχει, να τον αφήσει και να φύγει και να νιώθει ότι δεν χρειάζεται να μπλεχτεί σε μια τέτοια υπόθεση.
1: Βέβαια, ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί πρέπει να καλλιεργούνται ταυτόχρονα πολλές αρετές, δηλαδή η διάκριση πάνω απ' όλα, σε συνδυασμό με την αγάπη. Είναι λεπτά σημεία αυτά που στην πορεία θα τα καλλιεργήσουμε και στον εαυτό μας πρώτα και στο παιδί μας, τα παιδιά μας δευτερευόντως. Επίσης, τα κακά παραδείγματα, θέλω λίγο εδώ να το προσέξουμε, που υπάρχουν είτε στο κοινωνικό...
0: Αν θέλετε, σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, ο λόγος είναι για τα κακά παραδείγματα τα οποία υπάρχουν δυστυχώς και μέσα στην οικογένειά μας και στην κοινωνία. Αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε, να τα αξιοποιούμε πρώτα. Θα τα συναντούμε πρώτα στον εαυτό μας. Και είναι εδώ πέρα πραγματικά χρειάζεται ηρωισμός για να παραδεχθούμε ότι εμείς πολλές φορές γινόμαστε κακό παράδειγμα στο παιδί μας. Εκεί πρέπει να μην υποκρινόμαστε. Να αναγνωρίσουμε τα σφάλματά μας και να ζητάμε συγγνώμη. Θα μου πείτε καλά από ένα μικρό παιδί να ζητά συγγνώμη. Όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Όταν μεγαλώνει, βλέπει ότι ο γονιός δεν μπορεί συνέχεια να του δίνει, πώς να το πούμε, μία πλαστή εικόνα, γιατί την εικόνα αυτή δεν τη βρίσκει πουθενά. Όταν δηλαδή, θέλω να πω, όταν τα λόγια δεν συμβαδίζουν με τις πράξεις και υπάρχει μία υποκρισία στις σχέσεις του γονιού, είναι πολύ πιο ανέντιμο από το να του πει παιδί μου, εγώ είμαι άνθρωπος, κάνω λάθη. Βέβαια η αυθεντία του γονιού εκεί κλονίζεται και το παιδί πολλές φορές απογοητεύεται. Χρειάζεται, εδώ είναι δύσκολο σημείο, όταν δηλαδή του μιλήσει με θυμό. Και είναι αδικαιολόγητος ο θυμός. Όταν το δει να βρίζει και δεν πρέπει να βρίζει ο γονιός. Όταν το δει να τσακώνεται με την μητέρα του ή με τον πατέρα του. Άνθρωποι είμαστε, θα υπάρχουν τέτοιες εντάσεις στην οικογένεια. Η υποκρισία είναι το χειρότερο, είναι ανήθικο πράγμα. Και αργά ή γρήγορα αποκαλύπτεται και μειώνει το κύρος των γονιών. Και στο κάτω-κάτω θα πει το παιδί, δάσκαλε που δίδασκες και νόμον δεν εκράτης, τι μου λες εμένα όλα αυτά. Μου κάνεις κήρυγμα για την αυτοκυριαρχία, μου κάνεις κήρυγμα για την αγάπη και εσύ δείχνεις ένα χαρακτήρα πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη, πώς να το πούμε, πειθαρχία στον εαυτό μας και πολύ μεγάλη καρδιά για να παραδεχθούμε ότι σφάλαμε και όταν έρθει η ώρα να ζητήσουμε συγγνώμη και από το παιδί αν χρειαστεί. Τα αρνητικά όμως παραδείγματα της ζωής που είναι γύρω μας στην κοινωνία μας, τα αξιοποιούμε και αυτά, όχι για να κατηγορήσουμε τους συνανθρώπους μας, πρέπει να το προσέξουμε, γιατί εκεί γίνεται και μία κατάχρηση, θα λέγαμε, εξουσίας.
1: Να δούμε δηλαδή τι επιπτώσεις μπορεί να
0: επιπτώσεις,
1: έχουν και όχι για να κατηγορήσουμε.
0: Ακριβώς, να διακρίνουμε τον άνθρωπο από την πράξη του. Δεν είναι όλοι, δεν είναι οι άνθρωποι κακοί. Είναι κακό αυτό που κάνουν. Δεν είναι εγκληματίες. Δεν είναι όλοι ανέντιμοι. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι κακό. Ότι παρκάρει άσχημα και εκείνη την ώρα εμποδίζει την κυκλοφορία. Δεν είναι όλα αυτά τα επίθετα που στολίζουμε καθημερινά το συνάνθρωπό μας.
1: Και δεν είναι και παλιά άνθρωπος. Ένα λάθος έκανε. Κάτι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάτι ωραίο. Αν δεις κάποιον να κλέβει, δεν του πεις είσαι κλέφτης, είσαι εκείνο, γιατί θα τον καθιερώσει να κλέφτη και θα αισθάνεται ότι είναι κλέφτης. Πρέπει να πεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Το ίδιο και στο παιδί. Δεν μπορούμε να πεις στο παιδί όταν έχει ένα άλλο άτομο ότι είσαι έτσι, αλλά αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αλλιώς του κολλάμε μια ταμπέλα όπως δεν είναι. Την ετικέτα και γίνεται έτσι χωρίς να είναι.
0: Και δυστυχώς τα αρνητικά αυτόν τον καιρό πρότυπα προβάλλονται πάρα πολύ και από την τηλεόραση, όμως και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ περίσκεψη. Το παιδί θα τα ακούσει, θα τα δει, ίσως σκανδαλιστεί. Χρειάζεται πολύς διάλογος και πολύ μεγάλη έτσι προσοχή στο να περάσει αυτή η διάκριση ότι άλλο είναι ο άνθρωπος και άλλο είναι η πράξη του και μπορεί ο Θεός να φυλάει να βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη φάση και δεν θα θέλαμε να μας, όχι να μας κατηγορήσει, να μας ρίξει στον κεάδα και να πει ότι είμαστε εγκληματίες ενώ δεν είμαστε. Λοιπόν, η ανοχή απέναντι στον άνθρωπο, η ανοχή όχι απέναντι στην κακία. Το αρνητικό λοιπόν παράδειγμα το αξιοποιούμε εμείς, το δικό μας, με το να αναγνωρίζουμε την... το σφάλμα μας και του άλλου, είτε είναι αυτός φίλος, είτε είναι συγκάτοικος, είτε είναι συμμαθητής, με το να διακρίνουμε την πράξη από τον άνθρωπο. Και κυρίως εμείς να προσέξουμε οι γονείς την υποκρισία μας. Γιατί φανταστείτε να δίνουμε καλές συμβουλές, αλλά εμείς να έχουμε το απειρόβλητο ότι είμαστε άνθρωποι που δεν, εντάξει, αυθεντίες, δεν μας αγγίζει τίποτα και το παιδί δεν έχει το δικαίωμα να μας κρίνει. Θα μοιάζουμε με εκείνον που κτίζει από τη μια και γκρεμίζει από την άλλη. Το ξέρετε αυτό.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να φοβηθούμε τις αδυναμίες μας. Καλύτερα να τις παραδεχθούμε. Το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει ότι είμαστε άνθρωποι και εμείς και έχουμε αδυναμίες. Εξαρτάται βέβαια από την ηλικία του παιδιού. Αλλά το να προσπαθούμε να δείξουμε στο παιδί κάτι που δεν είμαστε, όταν το ανακαλύψει και θα το δει, θα είναι κάτι πολύ χειρότερο για το παιδί από το να το παραδεχθούμε και κάποτε να μάθουμε να ζητάμε και συγγνώμη. Έχουν μερικοί την εντύπωση ότι δεν το βοηθάει το παιδί να του πούμε ότι κάναμε λάθος ή δεν βοηθάει το παιδί να ζητήσουμε εμείς συγγνώμη. Ποτέ, για τίποτα.
0: Βεβαίως, γιατί ο γονιός του δεν είναι ο υπεράνθρωπος, είναι ένας αγωνιστής και δεν θα έχουμε το άγχος ότι θα αποκαθιλωθεί μέσα του η εικόνα μας. Ας το προσέξουμε αυτό. Εμείς την εικόνα μας δεν δικτίζουμε στο παιδί με λόγια, οι γονείς. Τη δικτίζουμε με το παράδειγμά μας, την αγάπη μας. Τι σημαίνει παράδειγμα? Αγάπη. Η αγάπη λοιπόν δεν φοβάται. Η αγάπη δεν έχει όρους. Σ' αγαπώ και περιμένω από σένα να με εκτιμά συνέχεια. Η αγάπη δίνεται και η αγάπη προσφέρεται με ωραίο τρόπο. Ας προσέξουμε λίγο το τελευταίο. Πολλές φορές δεν έχουν απήχηση αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε στην ψυχή των παιδιών, γιατί δεν προσφέρονται καλά. Ενώ είμαστε ενάρετοι, πολλοί γονείς είναι ενάρετοι, έχουν καλούς τρόπους, προσπαθούν το καλύτερο για το παιδί τους, όμως τα παιδιά αντιδρούν. Το παιδί κάνει το παν για να μην ακολουθήσει των γονιών το παράδειγμα ή τη ζωή των παιδιών. Βέβαια είναι και στην ελευθερία του παιδιού όταν ενηλικιωθεί να ακολουθήσει το δρόμο του. Αλλά τι συμβαίνει? Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει εκεί. Εδώ θυμάμαι τι έλεγε ο πατήρ Βασίλειος Θερμός στο βιβλίο του μαζί με τους γονείς, ότι όπως το φαγητό σερβίρεται με ωραίο τρόπο σε ένα καθαρό πιάτο, σε ένα καλοστρωμένο τραπέζι, σε ένα καθαρό τραπεζομάντιλο, δεν μπορεί λοιπόν και το παράδειγμα να σερβίρεται με ένα κακό τρόπο, δηλαδή σε μια ατμόσφαιρα πώς να το πούμε, αυστηρή, ανέραστη, εξωπραγματική. Πρέπει η ατμόσφαιρα να είναι γαλήνια, ατμόσφαιρα ελευθερίας, ατμόσφαιρα χαράς, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή πολλοί χριστιανοί γονείς έχουν αυτό. Και εμείς πολλές φορές λέμε, μα είμαστε, κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά μας. Πάμε στην εκκλησία, προσευχόμαστε, όμως κάτι πάει στραβά. Γιατί τα παιδιά δεν χαίρονται αυτό που θέλουμε να τους δώσουμε? Και βλέπετε ότι εκεί ίσως κάτι δεν πάει καλά στο σερβίρισμα του παραδείγματος. Πρέπει να το προσέξουμε, γιατί άλλοι γονείς που είναι εκτός εκκλησίας ίσως αυτά τα καταφέρνουν περισσότερο, και εμείς που είμαστε στο χώρο της εκκλησίας ίσως έχουμε κάποια ταμπού όσον αφορά στο, είπαμε, στο πώς, στην ατμόσφαιρα. Και οι λεπτομέρειες λοιπόν έχουν σημασία.
1: Δυστυχώς νομίζω, Πρεσβυτέρα, ότι κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι μερικά είναι αυτονόητα μέσα στο γάμο και μέσα στην οικογένεια, όπως και η αγάπη. Είπατε αυτό το παράδειγμα της αγάπης. Θεωρείται αυτονόητο ο σύζυγος στη σύζυγο να της πει ότι την αγαπά? Δεν το νιώθει σαν ανάγκη ούτε ένας ούτε άλλος να το πει, αλλά το νιώθει όμως να το εισπράξει σαν ανάγκη, και δεν το εισπράττει αυτό, γιατί το θεωρεί ότι είναι δεδομένο ο ένας από τους δύο ότι την αγαπά. Γιατί να της πει ότι την αγαπά? Είχαμε πει όμως σε μια άλλη εκπομπή με το σύζυγό σας, τον πατέρα Γιώργη, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε ότι πρέπει να της το λέει τη σύζυγου του ότι την αγαπά.
0: Βεβαίως.
1: Ότι χάρης σε αυτήν έχει τα παιδιά και χάρης σε αυτήν υπάρχει αυτή η ομορφιά και η ενότητα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αγάπη. Αν δεν τη δείξουμε, δεν μπορεί να την νιώσει κανείς και να τη ζήσει την ομορφιά. Πρέπει να τη λέμε. Όπως και στα παιδιά. Είναι δεδομένο ότι τα αγαπάμε, ότι αγωνιζόμαστε για αυτά. Μπορεί να κάνει κανείς δύο δουλειές, να γίνεται θυσία. Αν όμως δεν το πει στο παιδί ότι το αγαπά. Γι' αυτό μερικές φορές από τη μικρή ηλικία αρχίζουν τα παιδιά και λένε μαμά, μαμά, αγαπάς, μπαμπά, μ' αγαπάς. Θέλουν να το ακούσουν. Δεν φτάνει μόνο με το ότι σκοτωνόμαστε για αυτά.
0: Είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι τελικά λεπτομέρειες. Και θα ήθελα.
1: Ναι, αν θέλετε να κλείσουμε με αυτό που θα πείτε τώρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο για περισσότερη συζήτηση.
0: Τα παιδιά μας πρέπει να το έχουμε πάρει απόφαση ότι ανήκουν στο Θεό και όχι σε εμάς κυριολεκτικά. Ανήκουν στο Θεό, εκείνος τα αγαπά περισσότερο από εμάς, τα φροντίζει, προνοεί για τη ζωή τους και ευλογεί κάθε δική τους προσπάθεια, όπως και το δικό μας αγώνα. Είναι παιδιά μας, βέβαια, αλίμονο. Και είναι σκληρό να πούμε ότι δεν είναι, πώς να το πούμε, δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι και οι τελευταίοι που θα τα ορίσουν. Όμως είναι αντιχριστιανικό αυτό που πολλές φορές κάνουμε, να θέλουμε εμείς να αντικαταστήσουμε το Θεό στη ζωή τους. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός είναι το μεγάλο πρότυπο και το πραγματικό παράδειγμα που όλοι, πάντες, μικροί, μεγάλοι, πρέπει να ακολουθούμε. Να ακολουθούμε στα ίχνη του, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, να περιπατούμε στα ίχνη του Χριστού. Εμείς λοιπόν οι γονείς, ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ας αφήσουμε όμως το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας στο Θεό. Να προσευχόμαστε σε Αυτόν για αυτά, για να έρχεται η επέμβαση, όπως λέει και ο πατήρ Πορφύριος, από πάνω. Και πιο σωστά.
1: Να σκεφτούμε δηλαδή πριν και πρώτα ότι είναι παιδιά του Θεού και μετά είναι δικά μας. Είναι μεν δικά μας τα παιδιά, αλλά αν πιστέψουμε και νιώσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια ότι πρώτα είναι παιδιά του Θεού και μας τα έχει δώσει και εμάς να τα διαπαιδαγωγήσουμε, να είμαστε κοντά του, τότε αλλάζουν τα πράγματα και δεν θα έχουμε και άγχος για τη διαπαιδαγώγησή τους, γιατί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τρόπο ζωής αυτό που μας προτείνει η Εκκλησία μας σε κάθε ακολουθία εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα και τα παιδιά μας. Να τα αφήσουμε στα χέρια του Θεού και τότε αλλάζουν τα πράγματα και το ενδιαφέρον μας θα είναι γεμάτο στοργή, αγάπη, κατανόηση και όχι άγχος και αγωνία. Πρεσβυτέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Αριστάρχου του Θεσσαλονικαίος, Επισκόπου Γενωμένου Απαμίας, Ζήνωνος Επισκόπου Λαοδικίας και Μάρκου Επισκόπου Βίβλου. Επίσης εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλιστράτου και των συναυτό 49 στρατιωτών, των Αγίων Μαρτύρων Επιχάριτος, Γαϊανής, Φιλίμονος και Φουρτουνιανού, και επίσης τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης και των Οσίων Πατέρων ημών Ιγνατίου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επικαλουμένης Βαθαίος Ρίακος και Σαββατίου του Ρώσου.

Ο Άγιος Καλίστρατος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Καταγόταν από την Καρχιδόνα και ήταν χριστιανός από τους προγόνους του. Ο προπάπος του είχε δεχθεί το Άγιο Ευαγγέλιο από τη διδασκαλία των Αποστόλων και αυτή η πολύτιμη παρακαταθήκη έγινε πλέον οικογενειακό κτήμα. Κατατάχθηκε στο στρατό σαν νεοσύλλεκτος, αλλά και τότε δεν άφησε τις ευσεβείς συνήθειές του. Έχοντας την καλή συνήθεια να προσεύχεται και κατά τη νύχτα, την διατήρησε και όταν έγινε στρατιώτης. Τον είδαν όμως άλλοι συνάδελφοί του και τον κατήγγειλαν στον στρατηγό Περσεντίνο. Αυτός τον κάλεσε και ζήτησε σαφή δήλωση. Είναι ή όχι χριστιανός? Ο Καλίστρατος δεν δίστασε να απαντήσει. Ναι, είπε, είμαι πράγματι χριστιανός. Το είπε αυτό έστω κι αν έβλεπε την θύελα που ετοιμαζόταν εναντίον του. Ο στρατηγός οργίστηκε και καθόρισε δίκη εναντίον του. Ο Καλίστρατος του είπε, «Προς τι η δίκη και προς τι η καταδίκη την οποία ετοιμάζεις εναντίον μου? Αυτό το οποίο πιστεύω δεν είναι εμπόδιο στη στρατιωτική μου διακονία. Εάν δημιουργεί κάποιο εμπόδιο, τότε πράγματι να γίνει η δίκη». Η απάντηση όμως ήταν να υποστεί αμέσως βασανιστήρια. Και πράγματι, παρατεταμένες και σφοδρές μαστιγώσεις ξεκίνησαν. Αιματηρά αυλάκια δημιουργήθηκαν στο σώμα του μάρτυρα. Στη συνέχεια έστρωσαν κάτω λεπτά μυτερά όστρακα και τον έσερναν πάνω σε αυτά για να ξεσκίζεται το σώμα του και να γίνονται οι πόνοι δρυμύτεροι. Αλλά όμως όλες αυτές οι κακοποιήσεις ήταν ανίσχυρες. Ο Καλίστρατος ήταν δυνατότερος και ανώτερος από κάθε βασανιστήριο.

Ο Περσεντίνος τότε έδωσε εντολή και τον έβαλαν μέσα σε ένα σάκο, τον έδεσαν στερεά από πάνω και διέταξε να τον ρίψουν από μια βάρκα στο ανοιχτό μέρος της θαλάσσης. Αλλά ο Θεός λύτρωσε με θαυμαστό τρόπο τον Καλίστρατο. Όταν έπεσε στη θάλασσα, ξεσχίστηκε ο σάκος και βγήκε υγιής ο μάρτης από αυτό. Ταυτόχρονα δυο δελφίνια έφτασαν δίπλα του με θεία εντολή και πήραν στους ώμους τους τον Καλίστρατο και τον έφεραν με ασφάλεια στην ακτή. Το γεγονός αυτό έγινε μπροστά στα μάτια ολοκλήρου του στρατεύματος και προκάλεσε κατάπληξη και θάμβο σε όλους. Μάλιστα, 49 από τους στρατιώτες πίστεψαν στο Χριστό. Πλησίασαν τον Καλίστρατο και του είπαν: «Τώρα καταλάβαμε ότι είναι μεγάλος και αληθινός ο Θεός στον οποίο πιστεύεις, ο οποίος και σε λύτρωσε με θαυμαστό τρόπο από τη θάλασσα». Και ο Καλίστρατος τους αποκρίθηκε: «Ο δεσπότης μου Χριστός, εκείνους που τον πλησιάζουν δεν τους διώχνει. Δικός του είναι ο λόγος: δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς».

Ο Περσεντίνος απέδωκε σε μαγεία τη σωτηρία εκείνη του Καλλιστράτου. Μαστίγωσε με σκληρότητα και τους 49 στρατιώτες και τους έκλεισε όλους στη φυλακή. Εκεί ένας από εκείνους τους στρατιώτες, ο Δαλμάτος, ο οποίος είχε ακούσει προηγουμένως κάτι για την χριστιανική διδασκαλία, παρακάλεσε τον Καλλιστράτο να τους διδάξει όλους τα θεία δόγματα για να στερεωθούν καλύτερα στην πίστη του Χριστού και να γνωρίσουν τις ελπίδες της μελούσης ζωής. Ο Καλλιστράτος πρόθυμα εκτέλεσε την ευσεβή εκείνη παράκληση. Έτσι, η φυλακή εκείνη μετετράπη σε αίθουσα κατηχήσεως. Και ενώ έξω ο στρατηγός ταρασόταν και σκεφτόταν βασανιστήρια και φρόντιζε να βρει σκληρότερους θανάτους, αυτοί οι οποίοι ήταν οι απειλούμενοι του, γαλήνιοι και ήσυχοι, άκουαν τη διδασκαλία των θείων λόγων και δοκίμαζαν ανεκλάλητη ειδονή και ευφροσύνη.

Την άλλη μέρα τους έφεραν όλους μπροστά στο στρατηγό. Αυτός, απευθυνόμενος προς τον Καλλίστρατο, τον ρώτησε αν αυτός και οι άλλοι αποφάσισαν να θυσιάσουν στους θεούς για να απολαγούν από κάθε άλλη τιμωρία. Ο Καλλίστρατος απάντησε: «Ως προς τον εαυτό μου δηλώνω οριστικά ότι παραμένω στη χριστιανική μου ομολογία. Ούτε πρόκειται ποτέ να την αρνηθώ. Οι άλλοι ας δώσουν ο καθένας μόνος του την απάντηση». Τότε ο στρατηγός ρώτησε τους άλλους και εκείνοι του απάντησαν: «Εάν πρόκειται για την εκστρατεία μας και για τη στρατιωτική μας ζωή, είμαστε σε όλα υπήκοοι και πρόθυμοι και δεν θα προβάλλουμε την παραμικρή αντίσταση. Όταν όμως πρόκειται για την πίστη και τη θρησκεία μας, μία είναι η απάντησή μας. Είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε σε ένα Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης, και στον Υιόν του τον μονογενή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και στο Άγιο Πνεύμα». Ο στρατηγός δεν χρειάστηκε άλλες απαντήσεις και διέταξε αμέσως να τους ρίξουν όλους μαζί με τον Καλλίστρατο στη θάλασσα για να πνιγούν. Ήλπιζε ότι θα πνιγόντουσαν οπωσδήποτε και έτσι θα ξεντροπιαζόταν και αυτός από το γεγονός της σωτηρίας του Καλλιστράτου, το οποίο είχε προηγηθεί. Όταν τους έφεραν όλους με τα δεσμά στα βαθιά νερά, ο Καλλίστρατος προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε, σε παρακαλώ να μας φυλάξεις όλους και αξίωσέ μας μέσα σε αυτά τα νερά να γίνει το βάπτισμά μας, να γίνει λουτρόπαλη γενεσίας και υιοθεσίας δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος». Τότε συνέβη κάτι υπερβολικά θαυμαστό. Οι μάρτυρες ρίχτηκαν στη θάλασσα, αλλά αντί να βυθιστούν, λύθηκαν αμέσως τα δεσμά όλων και έγιναν πραγματικά κύριοι του υγρού στοιχείου της θαλάσσης και χωρίς να κολυμπούν, εξήλθαν όλοι σώοι στην ξηρά. Όπως είναι φυσικό, εκεί ο Περσεντίνος έδωσε εντολή και τους συνέλαβαν πάλι και τους έκλεισαν στη φυλακή. Μα αυτό, όπως είναι φυσικό, άφησε όλους κατάπληκτους. Σ' όλο το στρατόπεδο άρχισαν ψιθυρισμοί για το ποια είναι τέλος πάντων αυτή η τεράστια δύναμη με την οποία κατορθώνει τόσα ο Καλλίστρατος. Πολλές καρδιές πλησίαζαν προς το Χριστό και σκεφτόντουσαν να γνωρίσουν καλύτερα τη χριστιανική πίστη. Ο Περσεντίνος κατάλαβε τη συγκίνηση για την ταραχή του στρατοπέδου. Για να απαλλαγεί δε από κάθε άλλη ντροπή και για να προλάβει κι άλλες προσχωρήσεις στρατιωτών στο Χριστό, αφού συσκέφθηκε με κάποιον άλλο αξιωματούχο, έστειλε στρατιώτες εμπίστους και τους αποκεφάλισαν μέσα στη φυλακή. Τα λείψανά τους φρόντισαν κάποιοι άλλοι στρατιώτες, 135 στον αριθμό, και τα ενταφίασαν. Αυτοί οι στρατιώτες θαύμασαν πραγματικά τους γενναίους συστρατιώτες τους και τέθηκαν κι αυτοί κάτω από τη σκέπη του Κυρίου Ιησού. Αυτόν, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

0: της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Ισαάκ του Σύρου. Λόγοι ασκητικοί. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφοί, και να ομιλήσω περί του υψηλού θέματος της ταπεινοφροσύνης, αλλά κατέχομαι από φόβο σαν άνθρωπος που γνωρίζει ότι πρόκειται να ομιλήσει περί Θεού με την μέθοδο των λογισμών του. Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Πράγματι, ο ενανθρωπίσας λόγος αυτήν ενδύθηκε και δι' αυτής ενώθηκε με εμάς εις το σώμα μας. Όποιος την εφόρεσε αφομοιώθηκε αληθινά με εκείνον που κατέβηκε από το ύψος του και κάλυψε την αρετή της μεγαλοσύνης του και εσκέπασε την δόξα του με την ταπεινοφροσύνη για να μην καταφλεχθεί η κρίση με τη θέα του. Η κτήσης δεν θα μπορούσε να τον θεωρήσει εάν δεν ελάβανε μέρος από αυτήν, ώστε έτσι να κοινωνήσει με αυτήν. Ούτε θα μπορούσε να ακούσει τα λόγια από το στόμα του πρόσωπο προς πρόσωπο. Άλλωστε, ούτε οι ιοί του Ισραήλ δεν εμπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν τους ομίλησε από την Εφέλη, έως ότου είπαν προς τον Μωυσή: «Ας ομιλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ μετέφερε τα σε μας τους λόγους του. Ας μην ομιλήσει απευθείας σε μας ο Θεός, για να μην αποθάνομαι».

Πώς θα μπορούσε λοιπόν η Κτίσης να δεχθεί φανερά την θέα του? Ήταν τόσο φοβερό το όραμα του Θεού, ώστε ο προφήτης να πει «Είμαι φοβισμένος και τρομαγμένος». Πράγματι, επάνω στο όρος εμφανίστηκε η ίδια η αρετή της δόξας του και το όρος ήταν καπνισμένο και έντρομο από τον φόβο της αποκαλύψεως που επρόκειτο να γίνει σε αυτό, ώστε και τα θηρία που επλησίαζαν στα κατώτερα μέρη του να πεθαίνουν. Και ετοιμάστηκαν και παρασκευάστηκαν οι ιοί του Ισραήλ, διατηρούμενοι αγνοί επί τρεις ημέρες, σύμφωνα με την εντολή του Μωυσέως, ώστε να γίνουν άξιοι να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να δεχθούν την θέα της αποκαλύψεώς του. Και όταν έφτασε ο καιρός, δεν εμπόρεσαν να δεχθούν τη θέα του φωτός του και την σφοδρότητα του ήχου των βροντών του.

Αλλά τώρα που εσκόρπισε την χάρη του στον κόσμο με την παρουσία του, δεν κατήλθε με σεισμό, ούτε με πυρ, ούτε με φωνή φοβερή και δυνατή, αλλά σαν βροχή επάνω στο ποκάρι και σαν σταγόνα που στάζει απαλά επάνω στη γη, και παρουσιάστηκε να μας ομιλεί με άλλον τρόπο. Τούτο συνέβη αφού εσκέπασε την μεγαλοσύνη του με το σκέπασμα της σαρκός σαν θησαυρό και μέσα μας ομιλούσε με εμάς δι' εκείνου το οποίο του κατασκεύασε το πνεύμα του από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντας αυτόν που είναι από το γένος μας να επικοινωνεί μαζί μας, να μην ανασυχήσουμε από την θέα του. Γι' αυτό οποιοδήποτε εφόρεσε τη στολή με την οποία εμφανίστηκε σε εκείνο το σώμα που ενδύθηκε ο κτίστης, ενδύθηκε τον ίδιο τον Χριστό. Διότι αυτός επιθύμησε να ειδεί και να ενδυθεί το εσωτερικό του άνθρωπο, το ομοίωμα με το οποίο εθεάθηκε εκείνος από τα κτίσματά του και τα συναναστράφηκε, και με αυτό γίνεται ορατός από τους συνδούλους του, και αντί του ενδύματος της εξωτερικής τιμής και δόξας, εστολίστηκε με αυτό.

Γι' αυτό λοιπόν η λογική και σιωπηλή κτήσης κάθε άνθρωπο που βλέπει ενδεδειμένον με αυτό το μείωμα τον προσκυνεί σαν το δεσπότη προς τιμήν του δεσπότη της, τον οποίον είδε ενδεδειμένον με αυτήν και συναναστρεφόμενον με αυτήν. Πραγματι, ποια κτήσης δεν σέβεται τη θέα του ταπεινόφρονος? Εκείνη η γεμάτη αγιότητα θεωρία ήταν καταφρονημένη, μέχρις που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης του. Τώρα όμως, ανέτειλε εις τους οφθαλμούς του κόσμου η μεγαλοσύνη της και ο καθένας τιμά αυτό το μείωμα βλεπόμενο σε κάθε τόπο και με αυτόν τον μεσίτη αξιώθηκε η κτήσης να δεχθεί την θέα του κτίστη της και δημιουργού. Γι' αυτό, εκείνος που την απέκτησε δεν καταφρονείται ούτε από τους εχθρούς της αληθείας, ακόμη και αν είναι υποδεέστερος όλης της κτήσεως, αλλά αντιθέτως, αυτός που την απέκτησε τιμάται με αυτήν σαν να φορεί στέμα και πορφύρα.

Ποτέ δεν μισεί ο άνθρωπος τον ταπεινόφρονα, ούτε τον προσβάλλει με λόγο, ούτε τον καταφρονεί. Αντιθέτως, αφού τον αγαπά ο δεσπότης του, αγαπάται από όλους. Αγαπά τους πάντας και οι πάντες τον αγαπούν. Όλοι τον επιθυμούν και όπου και αν πλησιάσει τον βλέπουν σαν άγγελο φωτός και το απονέμουν την τιμητική του θέση. Αν ομιλεί ο σοφός και ο διδάσκαλος, θα κατασυγήσουν όλοι, διότι δίδουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Οι οφθαλμοί όλων προσέχουν στο στόμα του σαν λόγος του Θεού. Η βραχυλογία του είναι ευχάριστη σαν τους λόγους των σοφιστών που αναπτύσσουν τις σκέψεις των. Οι λόγοι του είναι γλυκείς στην ακοή των σοφών, περισσότερο από ότι είναι στο φάριγγα η κηρύθρα και το μέλι. Και σε όλους θεωρείται σαν Θεός, έστω και εάν είναι απαίδευτος εις τον λόγο, εξουθενωμένος και ευτελής εις την εμφάνισή του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η αρετή έχει τυπικό να προδίδει τον άνθρωπο όπου και να κρύβεται. Ακόμη και να υποκριθεί με την διαχριστόν σαλότητα, πάλι θα τον προδώσει, έστω και αργότερα. Αλλά ο αποθηκευμένος του θησαυρός, που θα ανακαλυφθεί μαζεμένος αργότερα, θα βοηθήσει πάλι πολλές ψυχές, ίσως τότε περισσότερο. Η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του Θεού εκεί που χρειάζονται και δοξολογείται ο Θεός με ευγνωμοσύνη συνέχεια από τα φιλότιμα παιδιά Του. Οι ακτήμονες μοναχοί που εμπιστεύονται στον Θεό τον εαυτό τους έχουν και όλες τις αποθήκες του Θεού στα χέρια τους, αρκεί να θέλουν μόνο να απλώνουν τα χέρια τους στον ουρανό για να παίρνουν ευλογίες. Οι ακτήμονες έχουν και όλες τις αποθήκες των γνωστών τους ανθρώπων που έχουν εμπιστευθεί και τον ίδιο τον εαυτό τους στα χέρια των ακτιμόνων ανθρώπων του Θεού. Οι ακτήμονες συγκινούν ακόμη και τους ληστάς, οι οποίοι και βοηθούν πολλές φορές τους ακτήμονες, όπως και οι ίδιοι οι ληστές βοηθούνται από το παράδειγμα της ακτιμοσύνης τους, αλλά κυρίως από την προσευχή τους να τους φωτίσει ο Θεός να μετανοήσουν και να μην κλέβουν στο εξής. Όταν καμιά φορά ξεγελαστούν ληστές και πάνε να τους κλέψουν και δεν βρίσκουν πράγματα της προκοπής για να πάρουν, διδάσκονται και από την ακτιμοσύνη τους πάλι, αλλά περισσότερο από την καλοσύνη των ακτιμόνων που λυπούνται που έκαναν τόσο κόπο οι ληστές και φεύγουν με άδεια χέρια. Αυτή η λύπη είναι πολύ αισθητή και αλλοιώνει τους ληστές. Όσοι όμως δεν τηρούμε την υπόσχεση της ακτιμοσύνης και μαζεύουμε πλούτη, μαζεύουμε και τους ληστές τη νύχτα και μας δίνουν και ξύλο, μας παίρνουν και τα πλούσια πράγματα και μας αφήνουν μόνο με τα φτωχά, τα καλογερικά. Αυτό δηλαδή που δεν εφαρμόσαμε με το Ευαγγέλιο και με το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων, τότε το εφαρμόζουμε με το ξύλο των ληστών. Να μην αναπαύουμε το λογισμό μας όταν από το ξύλο των ληστών μείνουμε ακτήμονες, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να μας πειράζει η συνείδηση που δεν είχαμε τηρήσει την ακτιμοσύνη και δεν το σκεφτήκαμε εγκαίρως να τα δίναμε τα πράγματα μόνοι μας, μια που χρειάζονταν στους λαϊκούς για να μην αναγκαστούν να γίνουν κλέφτες, να κινδυνέψουν και να χάσουν την υπόλοιψή τους. Εάν θα είναι και λίγο ευαίσθητοι, τότε θα τους τύπτηκε η συνείδησή τους που έδιραν έναν καλόγυρο, ενώ του έκαναν καλό στην ουσία, έστω και με τον κακό τους αυτόν τρόπο. Ας ξεγυμνώσουμε λοιπόν το κελί μας από πλούτη και την ψυχή μας από πάθη, για να έχει νόημα η ζωή μας και η αποστολή μας σαν μοναχοί. Διότι όπου υλικός πλούτος, εκεί πνευματική φτώχεια.

πλούτος φέρνει και όλη την καταστροφή στην ψυχή, όταν δεν διανέμεται στις φτωχές ψυχές για την ψυχή μας και για τις ψυχές των πεθαμένων μας. Ο πλούτος πνίγει την ψυχή με το πολύ άγχος της αχορτασιάς. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτα δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Οι μεγαλύτεροι και καλύτεροι πλούσιοι του κόσμου είναι αυτοί που δεν έχουν υλικά πλούτη και είναι πανφτωχοί, καθώς είναι πανφτωχοί και από πάθη. Αυτοί δεν έχουν άχρηστα πράγματα, ούτε μέσα τους, ούτε έξω υλικά, αλλά μόνο τον Θεό, και αγάλλονται συνέχεια, ζώντας την παραδεισένια ζωή και από εδώ, διότι όπου ο Θεός, εκεί είναι παράδεισος. Όπου δεν υπάρχει καθόλου ανθρώπινη παρηγοριά, εκεί βασιλεύει ο Θεός, και τότε πλημμυρίζει η αγαλίαση, γιατί είναι πολύ πια και μέσα στην καρδιά δεν χωράει. Η αγάπη που καλλιεργείται στην απαρηγόρητη έρημο, επειδή δεν έχει κόσμο μέσα της, γι' αυτό και δεν χωράει στον κόσμο, ούτε και στο μυαλό πολλών ανθρώπων που φρονούν κοσμικά μπορεί να χωρέσει. Γι' αυτό και μπορεί πολλές φορές να παρεξηγηθεί. Όταν το πνευματικό ξεχέρσωμα της κοσμικής καρδιάς γίνει μακριά από τον κόσμο, από την αγάπη του Θεού, τότε μπορεί ο ένας άνθρωπος να χωρέσει μέσα στην καρδιά του όλους τους ανθρώπους, όλα τα ζώα και όλα τα φίδια ακόμη, μαζί και όλη την όμορφη φύση του Θεού, τα οποία όλα τα βλέπει πια καλά και όμορφα, γιατί η όμορφη ψυχή τότε του ανθρώπου πηγάζει συνέχεια όλο καλοσύνη.

πολύ βοηθάει για να έρθει η εσωτερική καλοσύνη όταν ερχόμαστε στην θέση του άλλου, διότι τότε έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας τον Θεό με την συνεχή δοξολογία και η καρδιακή προσευχή για τον πλησίο μας, και τότε γίνεται και ευπρόσδεκτη στον Θεό η προσευχή μας και βοηθάει τον συνάνθρωπό μας. Εάν έλθουμε ακόμη και στην θέση του φιδιού, αναμφιβόλως και αυτό πολύ θα το πονέσουμε και θα το διαισθανθεί αμέσως και θα μας πλησιάσει κοντά σαν φίλος. Φυσικά, τότε η ευγνωμοσύνη μας στον Θεό θα είναι περισσότερη, που μας τίμησε με την εικόνα Του και δεν μας έκανε φίδια, ενώ νοικοκύρης είναι και μπορούσε να μας κάνει και φίδια, να σβαρνιζόμαστε στην γη και να τρώμε γη και τον περισσότερο καιρό να βρισκόμαστε μέσα στην τρύπα του ψυγείου ναρκωμένοι. Επομένως, η αγάπη με τον πόνο, όταν παίρνει την θέση του άλλου, παίρνει και τα φίδια ακόμη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και τα κάνει φίλους του, ενώ ο φθόνος κάνει τον άνθρωπο φιδένιο και δαγκώνει ανθρώπους και φαρμακώνει, και οι φαρμακωμένοι τότε άνθρωποι τον χτυπάνε με κακία. Θεός φυλάξει. Παρουσιάζεται τότε μια εικόνα της κολάσεως με όλο το διαβολικό τυπικό. Οι φθονεροί και κακοί, όπου να βρεθούν, κακία και διαβολιές μεταφέρνουν και την βάσανο της κολάσεως και προσπαθούν να βασανίζουν και άλλους, όπως κάνουν και οι δαίμονες. Οι άνθρωποι που έχουν αγάπη και καλοσύνη μοιάζουν με τους αγγέλους που μεταφέρουν χαρά και αγαλίαση όπου και αν βρεθούν.

Τις γυναίκες, επειδή έχουν περισσότερη αγάπη στην φύση τους, ο διάβολος πολύ τις πολεμάει από φθόνο και προσπαθεί να δηλητηριάσει την αγάπη τους με την φαρμακερή ζήλια. Και αν το πετύχει αυτό σε καμιά γυναίκα, μπορεί καμιά φορά να φτάσει η κακία της γυναίκας σε δαιμονικό βαθμό. Θεός φυλάξει. Οι άνδρες στη φύση τους έχουν περισσότερη αντάρα υπερηφανίας, αλλά εάν στη λιγότερη γυναικεία αντάρα προσθέσει την ζήλια ο εχθρός, τότε γίνεται πιο ανυπόφορη από την φαρμακερή εκείνη αντάρα των ανδρών, από την υγρασία της ζήλιας. Οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν μπορούν να μας βοηθήσουν, αρκεί να τους επιτρέπουμε με τον ταπεινό μας χαρακτήρα. Διότι αν, Θεός φυλάξει, ζούμε μέσα στην αντάρα, θα νομίζουμε ότι και όλος ο κόσμος σε τέτοια ατμόσφαιρα ζει και δεν θα ανησυχούμε καθόλου και όλο άρρωστοι θα είμαστε μέσα στην ομίχλη μέχρι να πεθάνουμε άρρωστοι. Εάν καμιά φορά βρεθούμε μόνοι μας και δεν έχουμε άλλον για να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει για να δούμε τα σφάλματά μας, τότε να βγούμε έξω από την ατμόσφαιρα του κελιού μας σε ένα ραχόνι και να εξετάσουμε τον εαυτό μας σαν δεύτερο πρόσωπο, και έτσι θα καταλάβουμε εάν πορευόμαστε σωστά ή πλανιόμαστε. Η παρακολούθηση του εαυτού μας είναι απαραίτητη, όπως και οι μπακάλιδες, εάν δεν παρακολουθήσουν τα κέρδη από τις ζημίες τους, για να τις προσέξουν, γρήγορα χρεοκοπούν. Επίσης και η προσοχή στους λογισμούς είναι απαραίτητη, διότι από απροσεξία μικρή πολλοί έκαψαν τα σπίτια τους και έμειναν στους δρόμους δυστυχισμένοι. Ο αρχάριος για την πνευματική του οικοδομή, εκτός από τα υλικά που διαθέτει, έχει ανάγκη από έναν καλό τεχνίτη, ο οποίος, αφού του γκρεμίσει το παλαιό του σπίτι για να του διώξει από μέσα και τον κακό του νοικιαστή, τον παλαιό άνθρωπο, να αρχίσει με τη σειρά της δουλειές μέχρι την επίπλωση του νέου σπιτιού του. Όταν αρχίσουν τα πλανίσματα, θα πρέπει να βρούμε τα νερά των ξύλων για να μην πλανίζουμε στα κόντρα και εξαιτίας μας σηκώνονται αντιξυλιές. Εάν έχουν αντιξυλιές, θα πρέπει το λεπίδι της πλάνης να μην είναι πολύ έξω και προχωράει βαθιά. Επίσης τότε χρειάζεται το πλάνισμα να γίνεται πότε από τη μια μεριά και πότε από την άλλη, γιατί αλλιώς δεν στρώνουν ομαλά. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι όλο ίνες. Όταν πλανιστεί το χνούδι, τότε δείχνουν. Άλλες δε, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι δαδένιες. Γι' αυτό, χωρίς να δοκιμάζουμε, να μην βασιζόμαστε στα εξωτερικά συμπεράσματα. Και ένας λόγος παραπάνω, όταν μας λείπει ο θείος φωτισμός ή η πείρα. Οι μοναχοί θα πρέπει να γίνουν όλο φως. Γι' αυτό και θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία της βαδιάς, του πεύκου, πως μεταβάλλει τις ίνες του, τις αγκίδες, σε δαδί. Το πεύκο θα πρέπει να αναπτυχθεί σε βραχώδη τόπο και προσήλιο, και αφού πελεκηθεί η φλούδα του και δακρύσει,

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

τομές. Προσεγγίσεις στο ποικίλο της ζωής με τον Μανώλη Καζούρη. Σύμβουλος εκπομπής, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χρυσόστομος Αγγέλου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, 27 Σεπτεμβρίου 1831 είναι η ημερομηνία, μια τραγική ημερομηνία της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Η ημερομηνία αυτή καθόρισε κατά τρόπο ικτρό την πορεία του έθνους μας, του λαού μας και της πατρίδος μας. Αλλά το σημαντικότερο από όλη αυτή την ιστορία, έτσι όπως θα ξεδιπλωθεί σήμερα μπροστά σας, με την αγαπημένη παρέα που έχουμε εδώ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βαρδάκα ιατρό, την μαθήτρια Ραφαηλία Βαρδάκα, τον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέπο και τους γνωστούς εσάς, τον Μιχάλη τον Κόντι, την Ρούλα της Σπυροπούλου και εμένα, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να δούμε πως αυτός ο Ανίρ αποτελεί πρότυπο και μάλιστα μπορεί να καθορίσει με την νοοτροπία του, την συμπεριφορά του, την ιστορική για εκείνα τα χρόνια, ένα πρότυπο μέσα στους αιώνες για τους Έλληνες, αλλά ένα πρότυπο και για τους μελλοντικούς Ευρωπαίους ηγέτες, γιατί πια έχουμε περάσει σε καινούρια, σε μεγαλύτερα υπερεθνικά σχήματα και έτσι κάθε Έλληνας θεωρείται Ευρωπαίος, αλλά αυτό που θέλουμε και εμείς σαν χρέος τιμής ως Έλληνες είναι να κάνουμε τους Ευρωπαίους να είναι Έλληνες. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμείς να προβάλλουμε αυτήν την προσωπικότητα και μάλιστα είναι επίκαιρη, γιατί τα σύγχρονα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία μπορούν να βρουν μια μεγαλειώδη απάντηση μέσα από αυτόν τον άνδρα. Κώστα, θα ήθελα να μας κάνεις ένα εισαγωγικό σημείωμα πάνω στα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδας. Στην καθημαγμένη και μοραγούσα από τις πληγές του πολέμου, πονεμένη, μα αγωνιζόμενη, ελεύθερη πλέον μικρή ελληνική επικράτεια, η Θεία Οικονομία στέλνει το δώρο της ελευθεριάς και το νέο πρώτο εθνικό ηγέτη, τον Ιωάννη, το δώρο του Θεού, όνομα και πράγμα, τον Καποδίστρια. Είναι πράγματι το δώρο που το προετοίμασε η Θεία Επρόνοια και το έστειλε την κατάλληλη στιγμή στους χαλεπούς εκείνους καιρούς. Η πιο λαμπρή ευρωπαϊκή φυσιογνωμία εκείνης εποχής, που συνδυάζει την εκλεπτισμένη μόρφωση, την γνωστική εμπειρία και το ήθος σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού και του διπλωματικού γίγνεσθε. Αποβιβάζεται στην πατρίδα την πονεμένη και αγωνιώσα για την εγκαθίδρυση και διατήρηση ελεύθερου κρατικού μορφώματος. Τον καλούν τα αίματα των χιλιάδων σφαγμένων Ελλήνων αγωνιστών, των αθώων γυναικοπαίδων. Τον καλούν οι προσευχές των νεομαρτύρων της πίστης μας, οι ψυχές των ηρωικών προγόνων μας. Τον καλεί ο πόνος και η θλίψη της αδυσόπιτης κλαβιάς τεσσάρων αιώνων που έπεσε πάνω στο έθνος μας σαν Βαβυλώνια εχμαλωσία. Τον καλεί το καθήκον να στηρίξει την τελευταία ελπίδα που στήριξε πάντου το γένος μας. Αφήνει πίσω του τη λαμπρότητα των κοσμικών σαλονιών, την προσωπική του πολιτική ανέλυξη, τους τίτλους, τις τιμές και την τρυφή της ζωής και έρχεται στο ίδιο νέμα. Έρχεται σε μια στιγμή δύσκολη που όλα μεταβάλλονται στο διπλωματικό παγκόσμιο γίγνεσθε. Ανάμεσα στα ακατανόητα συμφέροντα των μεγάλων, ανάμεσα στους ακατανόητους φατριασμούς των οπλαρχηγών, μπροστά στην εξαθλίωση του λαού από τον επταετή άνισο αγώνα, έρχεται με πίστη στον Πανάγαθο Θεό για την προσωπική του θυσία στο βωμό της φυλτά της πατρίδος. Όλες οι πολιτικές πράξεις του και οι εκφράσεις του στη διακυβέρνηση της χώρας ακόμη και σήμερα μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, εμάς τους σύγχρονους ευρωπαϊστές και εξυγχρονιστές και φιλελεύθερους. Ας μη γελιόμαστε όμως. Η αποφασιστικότητά του, η πολιτική του οξυδέρκεια, το πιάσιμο του κοινωνικού σφιγμού, η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων με πενιχρά μέσα, το πνεύμα της αυτοθυσίας του ήταν καρπί του Αγίου Πνεύματος, γιατί όλη του η ζωή ήταν τέτοια που αυτός το άφηνε να τον κυβερνάει και να τον καθοδηγεί. Γι' αυτό και ο φιλάνθρωπος Θεός ευεργετεί τους ελεύθερους μα πονεμένους Ρωμιούς να έχουν αυτόν σαν πρώτο κυβερνήτη. Γιατί ο Πανάγαθος γνωρίζει ότι η θυσία του Καποδίστρια ήταν συνέχεια της θυσίας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, γιατί η μικρή Ελλάδα ήταν συνέχεια του Βυζαντίου. Όλες τις γνώσεις του, όλες τις γνωριμίες του, όλα τα αξιώματά του, όλη την περιουσία, όλη την νυκμάδα της νιώτης του, τα θυσίασε στο κοινό σημείο, στη λευτεριά του γένους. Τη στιγμή που το υπόδουλο γένος ξεσηκωνόταν με 100 βεσθημάτων, στην ξενιτιά ήταν το πιο λαμπρό παιδί της πατρίδος του που μαχόταν με το πνεύμα και την ψυχή του μέσα στις διπλωματικές παλέστρες με τις πιο σκοτεινές δυνάμεις του οργανωμένου πια στην Ευρώπη μυστηρίου της ανομίας, που δεν έβλεπε με καλό μάτι την έξοδο του γένους μας από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία του. Αλλά δεν ήξερε, αλλά και φαίνεται και μέχρι σήμερα αυτοί αγνοούν αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά μας και δεν την παίρνει πίσω. Για μας τους Έλληνες Ρωμιούς Ορθοδόξους Χριστιανούς αυτή η υπογραφή έχει αξία, μοναδική και ανεπανάληπτη, και αποτυπώθηκε στις καρδιές μας και στο DNA μας. Όλες οι άλλες υπογραφές πέφτουν σε χαρτιά με ανθρώπινα τρεμουλιαστά χέρια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ο Θεός μας θέλει πραγματικά ελεύθερους και θα βρίσκει την πιο κρίσιμη στιγμή για το έθνος μας, τον κατάλληλο Καποδίστρια, για να ισχύει πραγματικά η υπογραφή του.

0: Δεν του οφείλουμε ευγνωμοσύνη μόνο οι Έλληνες, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι. Στη συνθήκη της Βιέννης, το συνέδριο της Βιέννης έσωσε την ιτημένη Γαλλία από τον διαμελισμό. Με την πολιτική ευφυΐα του έβαλε σε τάξη τις λεπτές ισορροπίες για την ειρήνη που επικράτησαν στην Ευρώπη τα επόμενα 100 χρόνια μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι και σήμερα οι Ελβετοί τον τιμούν και δεν θέλουν να αλλάξουν το σύνταγμά τους που τους έφτιαξε με κανένα ευρωπαϊκό νεωτερισμό. Ασχολήθηκε και έλυσε υπερατλαντικά και ασιατικά προβλήματα. Νάτος, αυτός λοιπόν ήταν ο πραγματικός Ευρωπαίος πολίτης, ο αληθινός εξυγχρονιστής, ο ειλικρινής οικουμενιστής, γιατί στο κέντρο της ύπαρξής του είχε Χριστό εσταυρωμένο και Αναστάντα εκ νεκρών. Πρέπει να γνώριζε το τέλος του, το είχε πληροφορηθεί άνωθεν, αλλά και το έβλεπε καθημερινά μέσα στους κινδύνους που τον περιζώνανε. Δεν απόκαμε, δεν πρόδωσε τη θέση του, δεν συμβιβάστηκε, δεν συνδιαλέχθηκε, δεν υποτίμησε. Γενναία και θαρετά προχωρούσε στο τέλος. Μπήκε σφήνα στα συμφέροντα των μεγάλων, γιατί δεν ήθελε να κυβερνήσει ψευτορωμαϊκό κατά τον Πατροκοσμά, αλλά ελεύθερο πραγματικό ρωμαϊκό κράτος. Η ύπαρξή του σε αυτή τη θέση διέλυε τα πονηρά σχέδια των σκοτεινών εχθρών της πατρίδος μας και δεν φοβόμαστε σήμερα να τους περιγράψουμε, γιατί τους έχουμε και σήμερα μπροστά μας. Ίδιοι και απαράλλαχτοι, ακόμη και με ντόπιο μανδύα, χρησιμοποιούν τους ίδιους εφιάλτες που τους αγοράζουν μισοτιμής από τα παζάρια της ντροπής.
1: Υπάρχουν πολλές λέξεις οι οποίες καθορίζουν μέσα από αυτήν την αναφορά, το σημείωμα που μας έκανε ο κύριος Κωνσταντίνος Βαρδάκας, την προσωπικότητα του Γιάννη Καποδίστρια. Ας πιάσουμε λοιπόν κάποιες από αυτές τις λέξεις για να ξεδιαλύνουμε το μύτο της Αριάδνης εκείνης της ιστορικής εποχής για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Αντιτάχθηκε στην ανομία, στα σχέδια της ανομίας εκείνης της εποχής, ορθώνοντας το ανάστημά του. Για να δούμε λοιπόν ποιο ήταν το ανάστημά του, σε ποια σχέδια αντιτάχθηκε και πώς κατάφερε σε τελική ανάλυση να επιβάλλει λύσεις που ήταν προς όφελος της Ελλάδας. Κώστα, θα θέλαμε λοιπόν σε αυτή την ερώτηση που έκανα προηγμένως και μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέπο, ο οποίος είναι καθηγητής φιλόλογος, να μας πεις λοιπόν, Κώστα, σε ποια πράγματα αντιτάχθηκε και πώς όρθωσε το ανάστημά του.
2: Θα τονίσω στην αρχή το εξής, ότι έχει δύο χαρακτηριστικά η προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια. Ότι ήταν ένας άνθρωπος αφανής και αποτελεσματικός. Αφανώς λειτουργούσε στο διπλωματικό επίπεδο και κατόρθωνε με τις επιδέξεις διπλωματικές κινήσεις του να επηρεάζει τη ρωσική πολιτική, και αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά στο συνέδριο του Λάιμπαχ, πόσο επηρέασε τον Τσάρο ώστε να αποτρέψει, ενώ ήταν έτοιμος να, με ορδές να εισβάλλει στην Ελλάδα για να καταπνίξει το επαναστατικό κίνημα, απέτρεψε τον Τσάρο από μια τέτοια κίνηση και μάλιστα κατόρθωσε να η ρωσική πολιτική, η επίσημη ρωσική διπλωματία να τηρήσει μια ουδετερότητα που ήταν μεγάλο κέρδος, γιατί εκείνη την εποχή, το 1821, υπήρχε το κλίμα της Ιερής Συμμαχίας που ήταν εναντίον όλων των επαναστατικών κινημάτων χωρίς καμία διάκριση. Και να τονίσει ο Καποδίστριας αυτός τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους ότι η ελληνική επανάσταση διαφέρει από τα κοινωνικά κινήματα της Ευρώπης, διότι δεν είναι μια κοινωνική επανάσταση, αλλά είναι μια εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Αφανώς λειτουργούσε και πετύχαινε πάρα πολλά αποτελέσματα. Αυτό που μπορώ να υπογραμμίσω είναι το εξής, ότι θα περάσουν πολλά χρόνια ακόμα για να δούμε ποια ήταν η προσωπικότητα του Καποδίστρια. Οι ιστορικές έρευνες συνεχώς προάγονται, γιατί είναι ένας πολιτικός ο οποίος δεν έχει φωτιστεί όσο θα έπρεπε. Ίσως διότι πολύ λίγο χρόνο κυβέρνησε την Ελλάδα. Εγώ θα επικαλεστώ μόνο τη μαρτυρία του λογοτέχνη και ιστορικού του Κώστα του Σαρδελή, που είπε: σκοτώνοντας τον Καποδίστρια, σκοτώσαμε το μέλλον της Ελλάδος. Αν θέλουμε να δούμε την προσωπικότητα αυτή σε συγκεκριμένες ενέργειες, θα μπορούσαμε να πούμε πώς αυτός οργάνωσε το ελληνικό κράτος. Έβαλε τις βάσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, οργάνωσε την οικονομία. Έκανε την πρώτη τράπεζα. ίδρυσε το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα, την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, και έκοψε το νόμισμα το Φίνικα. Να πάμε στην εκπαίδευση. Κάλεσε τον φιλόλογο Ανδρέα Μουστοξίδη, που ήταν και συμπατριώτης του, για να θεμελιώσει σωστά το οικοδόμημα της παιδείας, το οποίο υποστήριζε ο Καποδίστρης ότι πρέπει να στηριχτεί πρώτα σε γερή στοιχειώδη εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, και μάλιστα δέχτηκε αρκετή κριτική από τον Κοραή τότε, ο οποίος χαρακτήριζε τον Καποδίστρη ως φωτοσβέστη, γιατί δεν είχε κάνει πανεπιστήμιο. Και το απαντούσε ο Καποδίστριας ότι δεν μπορούμε να έχουμε πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
2: Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την οικοδόμηση παιδείας από, τα πάνω προς τα κάτω, αλλά από τα κάτω προς τα πάνω, για να μπορέσουμε να έχουμε μια υποδομή.
3: Κώστα, μου επιτρέψει, είναι εντελώς μανόλια άδικες κρίσεις. Έτσι, ο Καποδίστριας έδινε τεράστια σημασία στα πνευματικά θεμέλια του νέου κράτους. Και όπως λέει και ο εξέχων Ντάγκλας Ντέικιν στο έργο του «Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία», επιλέξει, ο Καποδίστριας πίστευε πως τα σχολεία και οι δάσκαλοι παίζουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο σε μια εθνική παλιγγενεσία από τις διάφορες συνταγματικές επινόησεις. Νομίζω είναι κάτι που δυστυχώς το ξεχνάμε σήμερα.
1: Και όχι μόνο έλεγε αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να δούμε ότι έδινε πρωτεύοντα ρόλο στην Εκκλησία. Ο ίδιος
2: οργάνωσε την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Έχουμε την πρώτη, θα λέγαμε, εκκλησιαστική σχολή. Μετά συνέστησε σε όλες τις οικογένειες να υπάρχει Αγία Γραφή σε κάθε οικογένεια, και στον Καποδίστριο οφείλεται η δημιουργία του βιβλίου «Ο Ιερός Συνέκδημος», που είναι σύνοψη ακολουθιών, ένα μηνολόγιο, απολυτίκια κτλ. Ο Καποδίστριος το όρισε αυτό.
1: Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι μέσα από αυτήν την προσωπικότητα που αρχίζει να ασκεί αγραφείται σιγά σιγά μπροστά μας, το μέλημα και η φροντίδα του μεγάλου κυβερνήτου δεν ήταν απλά και μόνο πώς θα διοικήσει, αλλά στο μυαλό του είχε και πραγματικές προτεραιότητες, και αυτές οι πραγματικές προτεραιότητες ήταν εκείνες που χαρακτήριζαν το μεγάλο ηγέτη. Γιατί ο μεγάλος ηγέτης καταρχήν δεν ψεύδεται ποτέ, δεν παραπλανά το λαό του ποτέ σε σχέση με τις πραγματικές προτεραιότητες που έχει ο λαός του, και προτιμά να υπηρετήσει τις πραγματικές προτεραιότητες αυτές του λαού του, που είναι ιστορικές, εθνικές και πολιτιστικές, και προτιμά ακόμα να χαθεί και ο ίδιος προς όφελος αυτών των προτεραιοτήτων, παρά σε τελική ανάλυση να ψεύδεται και να παραπλανά τον ίδιο τον λαό. Και επειδή ο Καποδίστριας σιγά σιγά, έτσι όπως διαφαίνεται, αποτελούσε πρότυπο για κυβερνήτη, πρότυπο ηγέτου, αποτελούσε πρότυπο ανδρός, θέλουμε να δούμε, και γι' αυτό σήμερα έχουμε εδώ κοντά μας ως καλεσμένη μια μαθήτρια, πώς η προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια ασκεί μια έλξη επάνω στα παιδιά, και τι είδους είναι αυτή η έλξη. Ραφαηλία, για πες μας λοιπόν, εσύ διάβασες για τον Ιωάννη Καποδίστρια και αμέσως ελκύστηκες προς την προσωπικότητα. Τι ήταν εκείνο που σε ήλκυσε?
4: Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από το συναρπαστικό βιβλίο της καθηγήτριας ιστορικού Ελένης Κούκου, που μου έκανε εντύπωση και απαντάει στην ερώτησή σας. Ο πρώτος βιογράφος του, 2 χρόνια μετά την τραγική δολοφονία του, γράφει: «Κάποτε η φύση με εξαίρετη μαϊστρία δημιουργεί ανθρώπους που η κυριότερη σκέψη τους και οι αγώνες τους είναι η ευτυχία των συνανθρώπων τους που προσπαθούν να στηρίξουν σε γερά θεμέλια. Οι σπάνιοι και ανώτεροι αυτοί άνθρωποι βάζουν σκοπό της ζωής τους να ανορθώσουν, να εκπολιτήσουν και να δοξάσουν την κοινωνία. Δυστυχώς όμως σπανίζουν. Είναι αυτοί που μάχονται, αντιμετωπίζονται σαν αντικσοότητες και εχθρότητα. Είναι αυτοί που αδιαφορούν για την προσωπική τους ευτυχία και γίνονται θύματα των εχθρών τους. Και αν ακόμα δεν τους αφήσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους, η ανάμνηση της ιερής προσπάθειάς τους και των εργών που επετέλεσαν για να βοηθήσουν την πατρίδα τους και την ανθρωπότητα, υποδείγματα άφθαστης αρετής. Συγκεντρώνουν γύρω από τους τάφους τους την ευγνωμοσύνη των γενεών που θα ακολουθήσουν. Η ευγνωμοσύνη αυτή στην μνημεία στο έργο τους, στεφανώνει τη δόξα τους και θεμελιώνει την αθανασία τους. Άνθρωπος του ηθικού αυτού μεγαλείου, τραγικό θύμα των θυσιών και της σπάνιας ανωτερότητός του, υπήρξε ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας».
1: Μιχάλη, μέσα από αυτά που μας ανέφερε η Ραφαηλία, φαντάζει ότι ο Καποδίστριας είναι η μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού έθνους. Είναι η μεγάλη ευκαιρία, ή πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτήν την ιστορική πραγματικότητα και από την μεγάλη ευκαιρία που χάσαμε να την κάνουμε τη μεγάλη δυνατότητα?
3: Πολλοί το λένε αυτό, Μανώλη, ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία η παρουσία του Καποδίστρια, και ότι με τη δολοφονία του γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Όμως εγώ νομίζω ότι το σημαντικότερο που επιτέλεσε ο Καποδίστριας, έστω με αυτή την ολιγόχρονη παρουσία του στα ελληνικά πράγματα, ήταν το γεγονός ότι άφησε ένα παράδειγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από οποιοδήποτε διοικητικό ή ανορθωτικό έργο σε πρακτικό επίπεδο θα μπορούσε να επιτελέσει. Ο Καποδίστριας ήταν ένας Έλληνας, ένας Ρωμιός γνήσιος κυβερνήτης. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του το δόρισε στην δημόσια οικονομία της χώρας του. Και θέλω να αναφερθώ και σε ένα άγνωστο, έτσι, στους πολλούς ίσως γεγονός. Έχει βρεθεί μια εικόνα της Παναγίας στα προσωπικά είδη του Καποδίστρια, στην οποία υπάρχει πίσω μια ιδιόχειρη επιγραφή του κυβερνήτου, κατά την οποία, στην οποία αναγράφεται ότι μια προσευχή αναφερόμενο στην Θεοτόκο την παρακαλεί να του δίδει πάντοτε δύναμη και να τον φωτίζει. Προφανώς αυτά τα λέει στις ιδιωτικές του στιγμές και έχει τεράστια σημασία αυτό, δεν το έκανε για το Θεαθήνε, να τον φωτίζει να οδηγεί στο σωστό δρόμο αυτόν τον ταλέπορο λαό. Νομίζω ότι και τα δύο αυτά παραδείγματα, όσο και αν γινόμαστε ίσως πικροί, και η δωρεά δηλαδή της περιουσίας του και η συνεχής προσευχή προς τη Θεοτόκο αποτελούν ένα ράπισμα για πολλούς από τους κατοπινούς κυβερνήτες της χώρας μας. Δεν ξέρω πόσοι θα μπορούσαν να συγκριθούν με αυτό το τεράστιο ανάστημα που ονομάζεται Καποδίστριας.
1: Η αγάπη του λαού Μιχάλη ήταν πολύ μεγάλη και για εκείνα τα χρόνια, και μάλιστα είναι ιστορικό το γεγονός, μνημειώδες θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο κόσμος του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Τον ονόμαζε ο Μπαρμπαγιάννης.
3: Έτσι.
1: Κάποια στιγμή περιόδευσε την Ελλάδα, τη μικρή τότε Ελλάδα, και βρέθηκε με ένα

0: τον Μπαρμπαγιάννη. Και ο Μπαρμπαγιάννης είναι το καλύτερο τσοπανόσχυλο. Αυτή λοιπόν ήταν η εμπιστοσύνη που έτρεφε ο ελληνικός λαός προς τον Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Σήμερα, Μανώλη μου, ο πονεμένος ορθόδοξος λαός μας, που είναι η αγωνιώσα σιωπηλή αλλά συντριπτική πλειοψηφία της επικράτειας, προσβλέπει σε εθνικούς, πολιτικούς, δημοκρατικούς ηγέτες που θα ενσαρκώσουν τα οράματα του Ιωάννη Καποδίστρια, που όλοι οι Έλληνες μετά τη θυσία του, γεννημένοι και αγέννητοι, υποσχεθήκαμε να τα ολοκληρώσουμε. Ήθε ο Πανάγαθος Θεός μέσα σε αυτή την παγκόσμια αγωνία για τα επερχόμενα να οικονομήσει και πάλι το έθνος μας, να μην πλημμυρίσει ολοκληρωτικά από αυτή τη δαιμονική μπόρα που ξέσπασε. Κι ας ξέρουμε ότι σε αυτόν τον τόπο οι ήρωες πρέπει να αποχωρούν σαν ήρωες από αυτή τη ζωή και οι Άγιοι να τελειώνουν μαρτυρικά.
0: Η ημερομηνία, τόπος μάλλον, ο χρόνος, κύριε Κωνσταντίνε Ζέπ, ο τόπος και ο χρόνος της δολοφονίας του Καποδίστρια κάτι λέει, μου φαίνεται.
2: Βεβαίως, σκοτώθηκε έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Υπάρχει η σφαίρα, νομίζω, ή το κενό της πέτρας εκεί που διαπέρασε.
3: Έχει στον τοίχο.
2: Στον τοίχο η σφαίρα που σκοτώσαμε τον κυβερνήτη, έξω από τον ιερό ναό πήγαινε να εκκλησιαστεί. Εγώ θα σας αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Καποδίστριας περιγράφει αυτήν την τραγική ηρωνία στον Τερτσέ, ο Τετσέτης μας το διασώζει αυτό, στο μελλοντικό του δολοφόνο, ότι ποια ήταν η κατάσταση εκείνης της εποχής όταν ήρθε ο κυβερνήτης. Λέει, τον υποδέχτηκαν στο Ναύπλιο εκεί πέρα που πήγε, ζήτω ο κυβερνήτης, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας. Εφώναζαν, λέει, γυναίκες αναμαλιάρες, άνδρες με λαβωματιές πολέμου, είναι τα ίδια τα λόγια του Καποδίστρια, ορφανά γδυτά, κατεβασμένα από τις σπηλιές, δεν ήταν το συναπάντημά μου φωνή χαράς, αλλά θρήνος. Η γη ευρέχε, το λέει, από δάκρυα. Και περιγράφει τα κατάντια που συνάντησε ο Καποδίστριας. Και δηλαδή ένα χάος βρήκε και το οργάνωσε, έβαλε τις βάσεις. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σκοτώνουμε τον Καποδίστρια και μετά κατεβαίνει, έρχεται όλη η φραγκοκρατία στην Ελλάδα, Όθωνας, και γινόταν εκεί το αλυσφαιρίσι με τους ηγέτες και με το Μάουερ που άλλαξε την παιδεία μας και τα πάντα όλα.
3: Γίναμε ένα προτεκτοράτο, Κώστα, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Και δημόσια διοίκηση, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που συναντάμε σήμερα στη δημόσια διοίκηση, η γραφειοκρατία, εκεί έχει τις βάσεις.
2: Ακριβώς.
3: Ήταν επικίνδυνος, Μανώλη, αν μου επιτρέψεις, για τις μεγάλες δυνάμεις ο Καποδίστρια. Έπρεπε να φύγει από τη μέση, φαίνεται.
0: Βέβαια. Άλλωστε είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Μέτερνιχ ο ίδιος σε αλληλογραφία που είχε με κάποιες φίλες του έγραφε ότι δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω πως ενώ εγώ στα συνέδρια καταφέρνω το 70% των αποφάσεων να είναι υπέρ μου και εκείνος να έχει το 30% και πως με το 30% να ανατρέπει τις δικές μου αποφάσεις. Αυτό δείχνει την ευστροφία, την ευφυΐα και το μέγεθος του ανδρός.

0: ακόμα όμως φίλοι μας και το τέλος του Καποδίστρια και ο θάνατός του ήταν μια προσφορά στο έθνος. Έτσι δεν είναι κύριε Βαρδάκα?
1: Ναι, θα έλεγε κάποιος άδικο τέλος, άδοξο τέλος για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Όχι, η θυσία του και ο πολιτικός βίος του νοηματοδότησε πώς πρέπει να διακυβερνήσουν οι επόμενοι πολιτικοί άρχοντες αυτόν τον τόπο. Γιατί σήμερα στο πρόσωπό του έχουμε σημείο αναφοράς για να μην μπερδευόμαστε με όλα τα δήθεν πολιτικά πρότυπα που έπεσαν πάνω στο κεφάλι μας μετά τη θυσία του και μας πόνεσαν και μας τυράννησαν και μας κοροϊδέψαν και μας έφτισαν και μας ξεπούλησαν. Ευχαριστούμε τον Πανάγαθο Θεό γιατί ο πρώτος κυβερνήτης που μας χάρισε ήταν από το Άγιο Γένος του, που με το αίμα της θυσίας του και την παρησία του ενώπιον ευλογεί και στέργει και σήμερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες το ελληνικό έθνος για να ξεφύγει από τις διπλωματικές και πολιτικές παγίδες που του έστησαν εγχώροι και ξένοι πραγματευτάδες, κυνηγοί των εθνών που είναι έτοιμοι να μετοκυλήσουν την ανθρωπότητα.
2: Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Το μήνυμα που

0: θέλουμε να δώσουμε είναι ότι αυτό το έθνος, αυτός ο λαός, αυτή η ιστορία, η ελληνορθόδοξη μπορεί ανα πάσα στιγμή να αναπαραγάγει τέτοια πρότυπα ηγετών, ξεκινώντας από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και φτάνοντας μέχρι τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους εσάς που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς καλεσμένους, τον ιατρό τον κύριο Κωνσταντίνο Βαρδάκα. Κώστα, σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή.
0: Την μαθήτρια τη Ραφαηλία Βαρδάκα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε, Ραφαηλία. Και τον καθηγητή μας, τον φιλόλογο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέπο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους εσάς να είσαστε καλά και να είσαστε καλοί. Ευχαριστούμε τέλος και τον ηχολήπτη του σταθμού μας, τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη.
4: Τομές. Προσεγγίσεις στο ποικίλο της ζωής με τον Μανώλη Καζούρη. Σύμβουλος εκπομπής, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χρυσόστομος Αγγέλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μορφές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής.
1: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η εκπομπή Μορφές είναι και πάλι κοντά σας με τη μυστική ευχή «Ο Θεός να βρίσκει πάντοτε τους τρόπους και τους δρόμους για να αγγίζει την καρδιά μας μέσα από τους Αγίους όλων των καιρών και όλων των εποχών». Στην ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση έχουμε την ευκαιρία να μελετούμε μαζί βίους αλλά και πολιτείες Αγίων ανθρώπων, και η εκπομπή, για να είναι σύμφωνη με τον τίτλο της, «Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής». Θα μιλήσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, για αυτούς τους πολύφωτους αστέρες, τις μεγάλες μορφές που οφείλουμε να γνωρίζουμε. Εκείνα δηλαδή τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα που κόσμησαν το πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας. Χρέος επιτακτικό όλων μας είναι να πλησιάζουμε συνεχώς τους μεγάλους πατέρες και να αντλούμε από τη ζωή και τη διδασκαλία τους μηνύματα για την εποχή μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ακένωτη πηγή διδαγμάτων για κάθε εποχή και βεβαίως για την ταραγμένη εποχή μας. Έχουν πολλά να πούν στο σημερινό άνθρωπο, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που συγκλονίζονται από ποικίλα προβλήματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας που συνδύαζαν συχνά σπάνια μόρφωση και θερμό ζήλο, αγωνιστικότητα αλλά και μαρτυρία Χριστού, και έγιναν οδηγοί του λαού, πύρινοι κήρυκες, ατρόμητοι πρόμαχοι της πίστεως. Στο ξεκίνημά μας, οδηγός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σήμερα θα αναζητήσουμε μαζί τις απαρχές της ζωής του. Αυτό που η Εκκλησία ονομάζει βίος και πολιτεία. Τις πληροφορίες για τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου αντλούμε από το βιβλίο του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου «Αστέρες πολύφωτοι, Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Θεολόγος». Τα ψαλτικά μελωδήματα της σημερινής εκπομπής θα αποδώσει χορός των μοναχών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

Στη Μητρόπολη της Ναζιανζού, ο λαός με συγκρατημένη την αναπνοή παρακολουθεί την ιερή μα και σπάνια σκηνή. Δύο διάκονοι κρατούν και πλησιάζουν την ωραία πύλη που στέκεται ο ασπρομάλης επίσκοπός τους Γρηγόριος, ένα νέο άνδρα. Με τρεμάμενα χέρια, ο Ααρών της Ναζιανζού ευλογεί και εισάγει το σπλάχνο του στα Άγια των Αγίων. Ο αρχιερέας και πατέρας Γρηγόριος επικαλείται τη Θεία Χάρη να προχειρήσει το γιο του Γρηγόριο σε διάκονο, ενώ ο ιερός χώρος δονείται από τη βουή επιβεβαίωση άξιος του ιερού κλήρου και του περιεστώτος λαού. Η μητέρα του Νόνα από τα πρώτα βήματα πότιζε με τα θεία νάματα της πίστεως το γιο τους και τον είχε κάμει τάμα στο Θεό. Και ο πατέρας του, που ο ίδιος δέχτηκε την ομολογία της πίστεως του, τον βάπτισε και τον έχρισε. Ο ίδιος τον εισάγει και τώρα προσφερόμενο στο βωμό της Θείας Χάριτος. Και οι τρεις τους, συντροφευμένοι και από όλο τον πιστό λαό της Ναζιανζού, με δάκρυα ανεκλάλη της χαράς, ευγνωμονούν και δοξάζουν το Θεό. Ιδιαίτερα η μάνα του, καθώς απολαμβάνει τη μεγάλη αυτή στιγμή, τον καρπό των προσευχών της για το γιο, γυρίζει κοντά 40 χρόνια πίσω με το νου της, στα αρχοντικό της Αριανζού. Εδώ δημιούργησαν το σπιτικό τους στις αρχές του 4ου αιώνος οι γονείς του Γρηγορίου, Γρηγόριος και Νόνα. Ο Γρηγόριος καταγόταν από ξακουστή οικογένεια, μα ορθόδοξος δεν ήταν. Ανήκε στην αίρεση των Υψισταρίων, ένα κράμα Ιουδαϊσμού και Εθνισμού. Αντίθετα, οι γονείς της Νόνας φρόντισαν από νωρίς να θρέψουν την κόρη τους με το άφθαρτο μάνα της πίστεως. Πίστη, συνδυασμένη με μόρφωση καλή, ήταν τα στολίδια που της έδωσαν κληρονομιά. Τα πνευματικά αυτά διαμάντια φάνηκαν πιο λαμπερά όταν η Νόνα άνοιξε το σπιτικό της. Η δράση της εδώ μέσα πέρασε στην ιστορία. Ο άνδρας της ήταν ο πρώτος της πόνος. Τι συμφορά ο σύζυγος να ζει στην πλάνη, συλλογιζόταν, και νιώθε την ανάγκη να του δείξει το δρόμο το σωστό. Του μίλαγε συχνά για τα ψεύδη της πίστεώς του, του ξεδίπλωνε την αλήθεια που δίδαξε ο Χριστός. Συγχρόνως χρησιμοποιούσε και το πιο δυνατό όπλο που έχει κάθε χριστιανή γυναίκα, την προσευχή. Κλεινόταν στα διαμερίσματά της ώρες πολλές η Νόνα και προσευχόταν. Ως μη ευωδίας πνευματικής έφταναν οι προσευχές της στο θρόνο της Θείας Χάριτος. Και η απάντηση του ουρανού ήρθε. Ο Γρηγόριος ένιωσε το λάθος του και στα 325 γύρισε στην ορθή πίστη. Βαπτίστηκε και αργότερα κρίθηκε άξιος να ιερωθεί και να γίνει επίσκοπος Ναζιανζού. Ας μην παραξενευθούμε που ένας έγκαμος κληρικός γινόταν τότε επίσκοπος. Τότε ακόμη δεν είχε καθιερωθεί η αγαμία των επισκόπων. 45 χρόνια ο Γρηγόριος έμεινε στη Θεία Σκοπιά, άγρυπνος και αγωνιστής, ποιμένοντας την Εκκλησία, με φλογερή αγάπη στον αρχιπείμενα και τα πρόβατά του. Την ίδια χρονιά που ο Γρηγόριος ασπάστηκε την ορθή πίστη, η Νόνα είχε και μια δεύτερη χαρά. Έσφιξε στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της. Καρπός θερμής προσευχής ήταν ο πρώτος αυτός γιος που είχε αφιερώσει στον Κύριο. Τον ονόμασαν Γρηγόριο, του πατέρα του το όνομα. Από τα πρώτα χρόνια ο μικρός Γρηγόριος, πρώτα στην Αριανζό και κατόπιν στην Ανζιανζό, ανέπνευσε την ζωογόνο άβρα της ευσεβίας. Η μητέρα του και η μεγάλη του αδελφή η Γοργονία αφοσιώθηκαν στην ανατροφή του. Η μάνα δεν λησμονούσε ούτε στιγμή τις προσευχές και τους πόθους της να τον δει αφιερωμένο στην υπηρεσία του Θεού. Αγρυπνούσε πάνω στην παιδική του ψυχή. Ήταν εκείνη που του ενέπνευσε τα μεγάλα ιδανικά. Του στάλαξε στην απαλή του καρδιά το μύρο της αρετής και του άναψε τη φλόγα της αγάπης του Χριστού.
Έφηβος ακόμη ο Γρηγόριος, οδηγήθηκε κάποια μέρα από τη μητέρα του στο προσευχητάριό της. Επίσημη στιγμή για το νέο. Η στοργική μάνα, βαθιά συγκινημένη και ενώ δάκρυα κυλούσαν αργά στο πρόσωπό της, μίλησε πρώτη. Του είπε πως τον είχε δοσμένο στο Θεό προτού γεννηθεί, όπως η Σάρα έκανε για τον Ισαάκ, και συνέχισε. «Γνωρίζεις, παιδί μου, πολύ καλά την αγάπη και τη στοργή, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που δείχνω για να μορφωθείς χριστιανικά. Ένας είναι ο πόθος μου, να σε δω πιστό υπηρέτη του Κυρίου. Δώσ' μου την ιερή αυτή στιγμή υπόσχεση ότι θα σεβαστείς την επιθυμία μου και θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο». Έγινε βαθιά σιωπή που την έκοβαν αναφιλητά. Η μάνα έκλαιγε από συγκίνηση. Δάκρυα βλακώνουν και το εφηβικό πρόσωπο του Γρηγορίου. Νιώθει πως ήρθε η μεγάλη στιγμή της ζωής του. Μια στιγμή που έρχεται στη ζωή πολλών νέων. Η ώρα των αποφάσεων. Η ώρα που η καρδιά πρέπει να πει το μεγάλο ηρωικό λόγο στο Θεό και τους ανθρώπους. Να αποφασίσει με το ναι να ακολουθήσει το δύσκολο μονοπάτι της αρετής. Να βαδίσει την ανηφοριά της θυσίας στα χρόνια της νιώτης, στα όρημα χρόνια, ως την ώρα που λευκό το κεφάλι θα γύρει για τον αιώνιο ύπνο. Ίσως όλα τούτα να πέρασαν από το νου του και για μια στιγμή να πάλεψαν μέσα του οι λογισμοί. Μα η πάλη δεν βάσταξε πολύ. Γρήγορα σηκώθηκε όρθιος, σκούπισε τα δάκρυά του και δώσε θερμή υπόσχεση στη μητέρα του. «Σου υπόσχομαι, μητέρα, θα υπηρετήσω σαν πιστός δούλος τον Κύριό μας».

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή «Μορφές». Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής. Σήμερα η αναφορά μας στη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ηρωικό πραγματικά παιδί. Αυτή η γενναία απόφαση θα σου στοιχήσει πολύ πόνο. Με δάκρυα θα ποτίσεις αυτή σου την απόφαση. Ωστόσο μέσα από αγώνες σκληρούς θα σε βγάλει στη χώρα του θριάμβου. Η Εκκλησία θα σε τιμήσει για πάντα που πήρες αυτή την πορεία. Στο άνθος της νιώτης του ο Γρηγόριος πορεύεται τη ζωή που υποσχέθηκε στο Θεό. Ο δρόμος της είναι υπέροχος, αλλά και γεμάτος αγκάθια. Τα αγκάθια του περιβάλλοντος κεντούν την ψυχή του. Η πλάνη της ειδωλολατρίας και οι σιρήνες της ελεύθερης ζωής τον κυκλώνουν, ζητώντας να τον ξεστρατήσουν στα σκοτεινά μονοπάτια. Είναι φωνές δυνατές οι φωνές του κακού, μα την ψυχή του έχει γοητεύσει μια άλλη φωνή, η φωνή του Θεού. Στο εσωτερικό του κυριαρχεί η Αγία Απόφαση να πορευτεί σταθερά τη ζωή της πίστεως και της αμόλυντης αγνότητος. «Είδε», μας έλεγε, σε ένα όραμα δύο παρθένες ουρανίου κάλους που του είπαν, «Είμαστε η αγνότητα και η εγκράτεια και ήρθαμε από τον Παράδεισο να ζητήσουμε να μας δώσεις την καρδιά σου». Συνεπαρμένος απόμεινε από το όραμα ο νέος. Τονώθηκε, ενισχύθηκε, συνέχισε τη δύσκολη πορεία του με μεγαλύτερη θέληση και δύναμη. Κράτησε μακριά την καρδιά του από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Η φράση που έγραψε για το φίλο του Βασίλειο, πως ήταν ιερέας πριν από την ιεροσύνη, τέριαζε και για αυτόν. Αγνός προχωρούσε, γιατί ήταν προορισμένος για το βίο τον άμωμο και υψηπετή που σε λίγο καιρό θα πραγματώσει. Ήταν καλεσμένος να υπηρετήσει στο θυσιαστήριο του Θεού. Ένιωθε το βάρος μιας τέτοιας κλίσεως και αγωνιζόταν εναντίον του κακού που τον έζωνε. Μαζί με τη χριστιανική του αγωγή που του χαρίζει το σπίτι του πλούσια, του παρέχει και τη μόρφωση. Στο θείο του Αμφιλόχιο, δάσκαλο των ελληνικών και της ρητορικής, θα μάθει τα πρώτα γράμματα. Όταν πια μπορεί να διαβάσει καλά, δέχεται από τη μητέρα του ένα δώρο πολύτιμο, την Αγία Γραφή, που θα την έχει σύντροφο αχώριστο ως τα χρόνια τα στερνά του. Φύση βαθιά ο Γρηγόριος, εσωτερική, στοχαστική, δείχνει από τον πρώτο καιρό έφεση για σπουδή. Η μελέτη δεν είναι γι' αυτόν αγκαρία. Είναι φλόγα δυνατή, που όλο θέλει να προχωρεί και να κυριεύει και νέα εδάφη γνώσεων. Όσα κι αν μάθει, δεν αρκούνε. Αναζητά νέους ορίζοντες στη θεολογία, τη φιλοσοφία, την ποίηση. Αυτή η έφεση του δίνει φτερά να συνεχίσει και σε άλλες πόλεις τις σπουδές του. Πάει στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, όπου μορφώνεται στα λαμπρά εκπαιδευτήρια, έχοντας συμμαθητή το Μέγα Βασίλειο, με τον οποίο συνδέεται με στενή αδελφική φιλία. Αργότερα τον βρίσκουμε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Σπουδάζει στην περίφημη θεολογική της σχολή και παρακολουθεί τα ανώτερα μαθήματα ρητορικής που έδινε ο Θεσπέσιος, ενώ ταυτόχρονα μελετά φιλοσοφία και ποίηση. Μετά από δύο χρόνια σπουδή στην Παλαιστίνη, πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, άλλη φωτεινή εστία παιδείας και σοφίας. Εκεί συστηματοποιεί τις γνώσεις του, χωρίς όμως και να κλείσει τον κύκλο των σπουδών του. Μένει ακόμη μια ακρόπολη μαθήσεως, Εκκλινέ Αθήνε.

Για να έρθει ο Άγιος Γρηγόριος στην Αθήνα, πλέει από την Αλεξάνδρεια, όπως ο ίδιος διηγείται αργότερα, με ένα εμπορικό καράβι. Στην αρχή έχουν καλό ταξίδι, αλλά δεν αρχεί να αγριέψει η Μεσόγειος. Σηκώνει άγρια κύματα που ανελαίητα μαστιγώνουν το καράβι. Μαζεύουν τα πανιά, ρίχνουν το φορτίο στη θάλασσα, μα και πάλι τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ας θυμηθούμε πως τότε ο Γρηγόριος ήταν ακόμη αβάπτιστος. Τα χρόνια εκείνα πολλοί έμεναν καιρό αβάπτιστοι από σεβασμό στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Μέχρι τα γυρατιά του ο Άγιος Γρηγόριος θυμόταν το φοβερό εκείνο κίνδυνο για τον οποίο κάνει λόγο στον επιτάφιο του πατέρα του. «Για όλους ήταν φοβερός ο θάνατος που μας απειλούσε», έγραφε. «Αλλά για μένα ήταν φοβερότερος, γιατί κινδύνευα να χάσω και την ψυχή μου. Κινδύνευα αβάπτιστος και άθλιος να φύγω από τον κόσμο αυτό, ποθώντας το πνευματικό νερό στα φωνικά νερά». Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους έσωσε.

Η μόρφωση που απέκτησε ο Γρηγόριος στην Αθήνα ήταν πλατιά. Η ελληνική γλώσσα, η φιλολογία και η φιλοσοφία έγιναν κτήμα του. Αργότερα τις χρησιμοποίησε τόσο γόνιμα στον πνευματικό του αγώνα, όπως φαίνεται στα συγγράμματά του και τους λόγους του. Αλλά και της θείας παιδείας έγινε πλουσιότατος κάτοχος. Οι θείες γραφές και κάθε άλλη θεολογική συγγραφή έγιναν οι αχώριστοι σύντροφοί του. Με τη μελέτη έγινε ερμηνευτής και δογματικός εξαίρετος.

Τόση ήταν η επίδοση που σημείωσε στην Αθήνα ο Γρηγόριος, που οι καθηγητές του ήθελαν να τον κρατήσουν για πάντα κοντά τους. Αλλά ο ίδιος δεν ήθελε. Επιχείρησε μάλιστα να φύγει μαζί με το βασίλειο. Το νέο ξεσήκωσε μαθητές και καθηγητές. Οι πρώτοι τον πρόφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά και τον έφεραν πίσω στην Αθήνα, όπου του προσφέρθηκε καθηγητική έδρα. Ο συναγερμός αυτός μας μιλά εύγλωτα για την επίδραση που είχε στο περιβάλλον του ο Γρηγόριος. Είναι αξιοθαύμαστο ότι όχι μόνο δεν παρασύρθηκε από το κύμα του κακού, μα και πέτυχε να ελκύσει τόση εκτίμηση και τόσο σεβασμό από καθηγητές και μαθητές. Τόση ήταν η ακτινοβολία του. Στην Αθήνα του 4ου αιώνα, ο λόγος του Κυρίου «Ημίσεστε το φως του κόσμου» εφαρμόστηκε από το Γρηγόριο, που ήταν φως μες στα μύρια πνευματικά και ψεύτικα φώτα της ειδωλολατρίας. Έτσι έμεινε ο Γρηγόριος. Έφυγε όμως ο Βασίλειος. Σε θρηνητικό τόνο μας δίνει τον πόνο του αποχωρισμού του από τον αχώριστο φίλο του. Τότε έγινε, γράφει, κάτι που εθεωρεί το απίστευτο προτού γίνει. Όπως κόβεται ένα σώμα σε δυο μέρη και νεκρώνονται και τα δυο, ή όπως χωρίζονται δυο μοσχάρια συντροφευμένα και αχώριστα και κλαίνε θλιβερά και δεν μπορούν να υποφέρουν την αποξένωση, το ίδιο συνέβη και σε μας. Ένα χρόνο έμεινε στην Αθήνα μετά την αναχώρηση του βασιλείου. Το χρόνο αυτό δίδαξε ρητορική στις σχολές της Αθήνας. Γλυκής, μεταδοτικός, παρουσιάστηκε σε όλους. Βαθύς και φλογερός, φανερώθηκε από τα πρώτα του καθηγητικά βήματα. Λαμπρό στάδιο ξανοιγόταν μπροστά του. Μα δεν το συνέχισε για πολύ. Πάνω στο χρόνο έφυγε. Και αφού πέρασε από την Κωνσταντινούπολη, που ήταν ο αδελφός του Κεσάριος, εξασκώντας το επάγγελμα του γιατρού, επέστρεψε στην Ανζιανζό μαζί του έπειτα από 10 χρόνια. Στην ακμή της Νιώτης, με γεμάτες τις φαρέτρες του γνώσης και θωρακισμένο μη αγιασμό, τον βλέπουμε να σκύβει και να φυλά το χέρι του σεβάσμιου πατέρα του και της καλής του μητέρας. Και αυτοί που με πόθο τον περίμεναν, του δίνουν τον ασπασμό της αγάπης. Χάρηκαν οι γέροντες γονείς του σαν τον ξαναείδαν. Αγαλίασε περισσότερο η ψυχή τους όταν ο ίδιος ο πατέρας του τον βάφτισε. Τη στιγμή που τον έχρισε με το Άγιο Μύρο, ένιωσε ανίποτα αισθήματα πνευματικής ευφροσύνης. Μα η χαρά του σκοτίνιασε, σαν τους είπε πως δεν θα μείνει για πολύ κοντά τους. Πως είχε αποφασίσει με το φίλο του το Βασίλειο να πάνε σε κάποιο ερημητήριο του Πόντου. Λυπήθηκαν και του ζήτησαν να μείνει κοντά τους. Στις αρχές επέμενε να φύγει. Επέμεναν και αυτοί και τον παρακαλούσαν να μην τους αφήσει μόνους. Έπεσε για λίγο σε περισυλλογή. Ταλαντεύτηκε ανάμεσα στο θόρυβο του κόσμου και την ησυχία.

της ερήμου. Από φυσικού του αγαπούσε τη μόνωση και τη θεία θεωρία. Δεν ήθελε όμως να δυσαρεστήσει και τους γονείς που τόσον καιρό αποζητούσαν να ξαναγυρίσει κοντά τους. Η στοργή που πρέπει σε κάθε νεανική ψυχή να καίει τον έκανε, όπως αργότερα θα κάνει και το Χρυσόστομο, να υποχωρήσει. Να θυσιάσει όχι για πάντα, αλλά για ένα διάστημα την ατομική του προτίμηση για να παρασταθεί στους γέροντες γονείς του. Με πόνο αποχαιρετά το βασίλειο που αποσύρεται στο ερημητήριό του και κλείνοντας τον ίδιο πόθο μέσα του, ο ίδιος μένει τώρα μέσα στην τύρβη της πόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή «Μορφές» με αναφορά στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Στα χρόνια που ξεκίνησε τη μαθησιακή του γνώση και στην πανεπιστημιακή του ζωή στο χώρο της Αθήνας. Θα τον δούμε αργότερα μέσα στο σπίτι το πατρικό του, όπου θα συγκατατεθεί στην παράκληση των γονιών του να μην αποσυρθεί σε ερημικό χώρο, αλλά να μείνει κοντά τους σαν μικρή παρηγορία. Ο Άγιος Γρηγόριος θα ενδώσει εντός εισαγωγικών σε αυτή τη μικρή παράκληση των γονιών του, όχι για πάντα, αλλά για κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ γίνεται συνεργός πολύτιμος του πατέρα του στα διάφορα έργα της επισκοπής του. Αναλαμβάνει τη χριστιανική αγωγή των νέων, οργανώνει συναντήσεις παιδιών, δημιουργεί συντροφιές για εφήβους, όπου με ενθουσιασμό και φλόγα τους μιλά για την αλήθεια. Επισκέπτεται συχνά φτωχογειτονιές. Σκύβει στο προσκεφάλι του αρρώστου. Φροντίζει για τους εγκαταλελειμμένους. Παρόλες όμως τις ασχολίες του στην Επισκοπή, δεν έσβηνε ούτε στιγμή μέσα στην καρδιά του ο πόθος της ερημικής ζωής. Φούντωνε μάλιστα από τα γράμματα που έπαιρνε από το βασίλειο. Στις γραμμές τους φύσαγε η άβρα της ερήμου. Θόπευαν την ψυχή του οι πνευματικές απολαύσεις που του διηγόταν ο φίλος του. Η φλόγα μέσα του άναψε πιο ισχυρή. Υπερίσχυσε. Δεν κρατήθηκε άλλο. Ετοίμασε ένα φτωχό δέμα και ξεκίνησε για τον Πόντο. Εδώ, σε ένα ήσυχο ερημητήριο, συνάντησε το φίλο του. Μαζί θα περάσουν 4 αλυσμόνητα χρόνια. Ζωή εισάγγελη. Λεπτομέρειες της ζωής εκείνης αναφέρει ο ίδιος σε μια κατοπινή του επιστολή. Περνούσαν τις ημέρες τους οι δυο μακάριοι και οι εισάδελφοι με ψαλμωδίες και αγρυπνίες και προσευχές τόσο κατανυκτικές ώστε ένιωθαν ότι ξέφευγαν από τον επίγειο κόσμο και ανυψώνονταν προς το Θεό. Η άσκηση τους έκανε σχεδόν ασώματους. Αμυλά τους ήταν ποιος να προχωρεί περισσότερο στην αρετή. Εντρίφημά τους είχαν την Αγία Γραφή. Αλλά και τα χειρονακτικά έργα δεν τα παρέλειπαν για να ασκούν το σώμα και να εξασφαλίζουν την καθημερινή τους τροφή. Έκοβαν ξύλα. Λατομούσαν πέτρες. Καλλιεργούσαν τη γη. Αλήθεια, όλα αυτά μας κινούν σε θαυμασμό. Σε θαυμασμό για τούτα τα πλουσιόπεδα που σκύβαλα θεωρώντας τα επίγεια ζούσαν τέτοια ζωή στην έρημο. Πίστευαν βαθιά πως η μόνωση αυτή που χαρίζει περισυλλογή και πνευματική ανάταση μπορεί να διδάξει και να μορφώσει ψυχικά τον άνθρωπο πολύ περισσότερο από 1000 σοφά βιβλία. Και πολύ σωστά. Η 4χρονη ερημική ζωή στάθηκε αποφασιστικά μεγάλη στην πνευματική εξέλιξη του Γρηγορίου. Οι ώρες της προσευχής και της περισυλλογής τον έκαναν να νιώσει το μυστήριο της θεότητος όσο μπορεί ανθρώπινος νους πλατύτερα και βαθύτερα. Στην έρημο καλλιέργησε και τις πολύμορφες πτυχές της αρετής που θα μας παρουσιάσει στα κατοπινά του χρόνια. Αλλά ενώ οι δυο φίλοι ζούσαν στην έρημο του Πόντου, έφτασε μέχρι το ήσυχο ερημητήριό τους η δόνηση ενός σεισμού που τράνταξε στα κέντρα της την Ορθοδοξία.

ο σεβαστός επίσκοπος Γρηγόριος, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, διηγείται με ένα γράμμα του που το προτρέπει να αφήσει την έρημο και να γυρίσει κοντά του. «Σ' έχω ανάγκη», γράφει, «τούτες τις δύσκολες ώρες». Ο Γρηγόριος νιώθει την κατάσταση, πονά, μα είναι αναποφάσιστος. Τόσο τον έχει μαγνητήσει ο θείος έρωτας της ερήμου. Και μόνο όταν ο Βασίλειος θα τον πιέσει, αποχαιρετά την έρημο και γυρίζει στην πατρίδα του το 360 μετά Χριστόν. Οι ώρες και οι μέρες κοντά στον πατέρα κυλούν πάλι όπως και πριν φύγει για την έρημο. Γίνεται και τώρα πολύτιμος συνεργός του. Η έρημος έχει ανάψει μέσα του τη Θεία Φωτιά που τη δίδει στις ψυχές όσων τον πλησιάζουν. Συγχρόνως, το μήνυμα της αγάπης το κάνει πράξη και έργο. Καθημερινό του μέλημα έχει να δείχνει στοργή σ' όσους έχουν ανάγκη στοργής. Να δίνει βοήθεια σ' όσους χρειάζονται συμπαράσταση. Η δράση του, μα περισσότερο η προσωπικότητά του, ελκύει όλον την προσοχή. Είναι ο όριμος πνευματικά, ο πραγματικά μορφωμένος. Μοιάζει με τον αθλητή που έχει ολοκληρώσει κάθε προπόνηση και τώρα με την αθλητική του στολή έτοιμος περιμένει το σήμα εκκινήσεως για το μεγάλο αγώνισμα. Και το σήμα δίνεται για τον Γρηγόριο όταν πατέρας και λαός του ζητούν να γίνει κληρικός. Η ιεροσύνη είναι το μεγάλο πνευματικό σκάμα στο οποίο τώρα καλείται ο Γρηγόριος. Ακούει την πρόσκληση και πέφτει σε συλλογή. Δηλιάζει και θέλει πάλι να φύγει στην έρημο. Η άρνησή του είναι φανέρωμα του ειλικρινά ταπεινού. Η Αγία Τράπεζα είναι θρόνος Θεού, βωμός πυρακτωμένος. Αισθάνεται βαρύτατο το υπούργημα του ιερέα. Νιώθει τις ευθύνες που αναλαμβάνει σαν κληρικός και ζητά να φύγει. Μα δεν τον αφήνουν. Τον κρατούν κοντά τους και τον πιέζουν να δεχτεί. Ο πατέρας με δάκρυα τον παρακαλεί. Ο λαός με θερμά λόγια του ζητά να γίνει πνευματικός οδηγός του. Σκύβει ταπεινά το κεφάλι στην κλίση του Θεού. Χειροτονείται σε ηλικία 36 χρονών διάκονος και πρεσβύτερος. Στις χειροτονίες του Γρηγορίου οι στιγμές είναι μοναδικές. Δεν είναι μόνο η συρροή, η βαθιά συγκίνηση και ο μεγάλος ενθουσιασμός του λαού για το νέο του ιερέα και ποιμένα. Εδώ έχουμε και κάτι που σπάνια απαντάμε στην ιστορία. Ο πατέρας τελεί τα φοβερά μυστήρια στο Άγιο Θυσιαστήριο και τα παραδίδει στο γιο του. Ο πατέρας Γρηγόριος προσεύχεται η τελετουργική χάρη να προχειρήσει το γιο Γρηγόριο σε διάκονο και ύστερα πρεσβύτερο. Τα πατρικά χείλη ψελίζουν τις ευχές ενώ τρεμάμενα τα χέρια ακουμπάνε στο κεφάλι του γιου. Ο γονιός ρωτά το λαό αν είναι άξιος ο γιος του και παίρνει μεριόστομη απάντηση ότι άξιος είναι του Γρηγορίου ο Γρηγόριος. Υπέροχη σκηνή που φανερώνει το μεγαλείο της οικογενείας στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πατέρας, μάνα και γιος συνεργάστηκαν επί τόσα χρόνια, τόσο θαυμαστά για αυτή την ώρα και τη χαίρονται τώρα με δάκρυα γαλιάσεως. Η βαθιά συγκίνηση του Γρηγορίου για το βάρος που επομίζεται με τη χειροτονία τον κάνει αμέσως μετά την προαγωγή του σε ιερέα να φύγει πάλι στην έρημο. Η καρδιά αποζητά τόνωση, ενίσχυση. Έβαλε το χέρι του στο αλέτρι και ατενίζοντας το δρόμο ανηφορικό και δύσβατο ρίχνεται με ιερό φόβο αλλά και μεγαλύτερη τώρα λαχτάρα στον αγώνα. Αρχίζει πάλι από τον εαυτό του πρώτα. Παρακαλεί το Θεό. «Κύριε, το δούλο σου που τον αξίωσε στο θυσιαστήριό σου να μπει, ευλόγησέ τον, ενίσχυσέ τον, δυνάμωσέ τον». Προσεύχεται και μελετά.
διαβάζει και ξαναδιαβάζει τις υπέροχες επιστολές του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο και τον Τίτο, από όπου συλλέγει φλογερά συνθήματα για τη ζωή και το μελλοντικό του έργο. Περισυλλέγεται, εμβαθύνει στο μυστήριο της ιεροσύνης. Ζει την ουράνια ζωή που τόσο οικία του είχε γίνει και χιλιοπόθητη θα του είναι σε όλη του τη ζωή.

Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Η σημερινή μας αναφορά ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Αναφερθήκαμε στα πρώτα χρόνια της νεανικής του ηλικίας, στην πανεπιστημιακή μόρφωση που πήρε στο χώρο των Αθηνών, την επιστροφή του στο σπίτι, στο πατρικό του σπίτι, την αναχώρησή του για την έρημο και φτάσαμε στο σημείο της χειροτονίας του σε διάκονο και πρεσβύτερο. Στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στα Άγια των Αγίων, μέσα δηλαδή στο Υπούργημα της Ιεροσύνης, αλλά και θα αναφερθούμε στους πρώτους θεολογικούς του αγώνες που πραγματικά έδωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εναντίον των αιρέσεων και υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σήμερα διαβάσαμε από το βιβλίο του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου «Αστέρες Πολύφωτοι, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος». Τα ψαλτικά μελωδήματα της σημερινής εκπομπής απέδωσε ο χορός των μοναχών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους. Τελειώνοντας, να ευχηθούμε ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: ορθές. Πρόσωπα που σημάδεψαν τον εκκλησιαστικό και εθνικό βίο με τα ανεξίτηλα χρώματα του αγώνα, της αγιότητος και της έντονης θρησκευτικής ζωής.
1: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι.
1: Ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η ενότητα της Εκκλησίας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Στυλιανού Παπαδοπούλου, καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει τη σωτηρία των ανθρώπων, δεν κινδυνεύει να αφανιστεί, να καταποντιστεί, να χαθεί. Άρχοντες θρησκευτικοί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλοτε και τώρα, φορείς της κοσμικής εξουσίας, αιρετικοί και οι ίδιοι οι δαίμονες επολέμησαν την Εκκλησία, η οποία όχι μόνο δεν νικήθηκε, αλλά υπέρ τους ουρανούς αναβέβηκε. Παρά τα αυτά, κινδυνεύει συνεχώς η ενότητα της Εκκλησίας, ενώ το γεγονός του σώματος του Χριστού, η Εκκλησία δηλαδή, σημαίνει και αποτελεί ενότητα πραγματική. Εκκλησίαν δε Θεού, καλεί ο Παύλος, δεικνύεις ότι εινώστε αυτή χρή. Ή γάρ Θεού εστίν, εινωτε και μία εστίν, ούκεν εν Κορίνθο μόνο, αλλά και εν πάση τη οικουμένη. Το γάρ της Εκκλησίας όνομα, ου χωρισμού, αλλά ενώσεως εστί και συμφωνίας όνομα. Ή δε ο τόπος χωρίζει τους πιστούς, αλλά ο Κύριος αυτούς συνάπτει κοινώς όν. Ενώ πρέπει όλα τα μέλη των κατατόπους εκκλησιών από τις Ινδίες Παραδείγματος Χάρη μέχρι τη Ρώμη να αισθάνονται εν σώμα και πνεύμα και ότι έχουν την ίδια πίστη, συχνά εμφανίζονται διαιρέσεις και κακοδοξίες που διασπούν την αληθινή ενότητα. Η Θεία Χάρη υπάρχει μόνον όταν και όπου όλοι στηρίζονται στο αυτό θεμέλιο, στην αυτή πίστη. Όταν διχθόμεν πάντες μία πίστην έχοντες. Η εμπειρία των σχισμάτων και των κακοδοξιών του Χρυσοστόμου ήταν τόσο πικρή, ώστε να υποστηρίζει ότι η διαίρεση της Εκκλησίας είναι τόσο μεγάλη αμαρτία, που δεν μπορεί ούτε μαρτυρίου αίμα να εξαλείψει.

Η ομολογία πίστεως του Πέτρου ως θεμέλιο της Εκκλησίας και της Ενότητας. Με αυτές τις επισημάνσεις του Χρυσοστόμου κατανοεί κανείς ευχερέστερα τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί ο ιερός άνδρας τους λόγους του Κυρίου στον Απόστολο Πέτρο, που αυθόρμητα ομολόγησε και γρήγορα μετανόησε για την άρνηση του Κυρίου. «Σύ η Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία. Δώσω σύ τα σκλής της Βασιλείας». Ματθαίου, Ιώτα Σιγματάφ, 18. Και «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον». Λέγει αυτό «Ναι». «Κύριε, σύ είδες ότι φιλώσε». Λέγει ο Κύριος αυτό, το Πέτρο. «Βός και τα αρνία μου». Ο Κύριος είπε στον Πέτρο, απευθυνόμενος ότι θα οικοδομήσει την Εκκλησία επί ταύτη την πέτρα, όταν ο Πέτρος ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ματθαίου, Ιώτα Σιγματάφ, 16. Ο Χρυσόστομος επιμένει και επαναλαμβάνει συχνά ότι η οικοδόμηση, θεμελίωση της Εκκλησίας, γίνεται στην ομολογία της ορθής πίστεως, επί ταύτη την πέτρα, που εξασφαλίζει την ενότητα και στην περίπτωση εδώ εκφράζεται από τον Πέτρο. «Ο γάρ την Εκκλησίαν επί τη ομολογία αυτού του Πέτρου οικοδομήσας και ούτω τυχήσας αυτήν, ως μυρίους κινδύνους και θανάτους αυτής μη περιγενέστε, ο των ουρανών αυτό τας κλείς δεδοκός και το σαφ της εξουσίας πίσας Κύριον. Την δε Εκκλησίαν άφησε επί την ομολογίαν οικοδομήσιν την εκείνου». Δεν είναι ο Πέτρος ο θεμέλιος επί του οποίου στηρίζεται και οικοδομείται η Εκκλησία. Θεμέλιος είναι η ορθή πίστη και αποδοχή της η ομολογία. Δεν γίνεται δηλαδή ο Πέτρος θεμέλιος ένεκα της ομολογίας του, αλλά θεμέλιος είναι η ίδια η ομολογία. «Το γούν Πέτρο υπόν μακάριος ή Σίμων βαριονά και επαγγελόμενος τα θεμέλια της Εκκλησίας επί της ομολογίας αυτού καταθήσει».

Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο γνώριζε ο Κύριος τον αυθόρμητο χαρακτήρα του Πέτρου και την άρνηση που θα ακολουθούσε. Γι' αυτό στερεώνει με την υπόσχεση αυτή το φρόνημά του και τον καθιστά ποιμένα προς γνώση όλων όσων θα πληροφορηθούν την άρνησή του και ίσως θα αμφιβάλλουν στο μέλλον για την αποστολή του. Ακόμη ο Κύριος ανάγει με τους λόγους αυτούς τον Πέτρο σε υψηλή έννοια, αποκαλύπτοντας ότι είναι Υιός του Θεού. «Σύ Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία, του τέστη τη πίστη της ομολογίας. Εντεύθεν δείκνηση πολλούς μέλλοντας ήδη πιστεύειν και ανίστησεν αυτού το φρόνημα και ποιμένα ποιεί. Είδες πως και αυτός, ο Χριστός, ανάγει τον Πέτρο εις υψηλήν, την περί αυτού έννοια και αυτόν αποκαλύπτει και δείκνηση Υιόν όντα του Θεού δια των υποσχέσεων των δύο τούτων». Το στόμα των Αποστόλων, η υπεροχικότητα του Πέτρου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ενώ σούσε και δρούσε στην Αντιόχεια, οι προστάτες του επίσκοποι Μελέτιος 360-381 και Φαβιανός 381-403 δεν αναγνωρίζονταν από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Δεν είχε καμία δυσκολία να παρουσιάζει μία σαφή υπεροχικότητα του Πέτρου έναντι των λοιπόν Αποστόλων και του Παύλου. Στις πνευματικές καταστάσεις φρονεί ότι δεν υπάρχει ισότητα με τη στενή έννοια της λέξεως, γι' αυτό και στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα είναι όλοι, όπως δεν ήταν ίσοι οι 12 μαθητές μεταξύ των οποίων ο Κύριος διέκρινε τον Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και από τους τρεις πάλι διακρίνει, ρωτήθηση, τον Πέτρο. Η διάκριση όμως αυτή έχει κάποια ιδιοτυπία που δεν αναιρεί την ισότητα των Αποστόλων, την οποία τονίζει συχνά. Το ίδιο δεν έρει παραδείγματος χάρη την ισότητα αυτή η υπεροχική αγάπη του Κυρίου προς τον Ιωάννη ή οποιαδήποτε μικρή σε κάποιο σημείο υπεροχή κάποιου. Ουδέν τη βασιλεία ίση η τιμή, ουδέν τις μαθητές ίση, αλλοί τρεις των άλλων προήχων και εν τούτης αυτής της τρισή, πολύ πάλι διαφορά. Πολύ γάρα κρύβεια παρά το Θεό και μέχρι των εσχάτων. Και έτυγε, πάντες ήσαν Απόστολοι και πάντες επί 12 θρόνους μέλουσι καθίσε. Αλλά όμως τους τρεις ελάμβανε. Και τον Πέτρον δε αυτόν προτίθηση λέγον φιλής με πλοίον τούτων. Και ο Ιωάννης δε υπέρ τους άλλους ηγαπάτο. Και γάρ πάντων εξέτασης έστε ακριβής, καν μικρόν υπερέχεις του πλησίων, καν ακαριέων, καν οτιούν, ουδέ τούτο παρόψετο ο Θεός. Όταν ο Χρυσόστομος προσπαθεί να κατοχυρώσει την υπεροχικότητα του Πέτρου, μένει σε φαινόμενα εξωτερικά. Τονίζει μη θεολογικά στοιχεία, τα οποία όμως αναδεικνύουν τον Πέτρο κορυφή, κορυφαίο ή έγκριτο μεταξύ των Αποστόλων, προστάτη της Οικουμένης και θεμέλιον της Εκκλησίας. Προσθέτει όμως εμφατικά ότι ένας λόγος που τον χαρακτήριζε έτσι οφείλεται στην πρόθεση του Κυρίου να δείξει στον Πέτρο ότι του συγχώρησε την άρνηση. Και τα εξωτερικά στοιχεία της υπεροχικότητας για τα οποία μιλήσαμε είναι ότι ο Πέτρος με τον αυθορμητισμό του σπέβδει προπηδά πάντοτε να απαντήσει, να ομολογήσει, να κηρύξει πρώτος. Και έτσι γίνεται το στόμα των Αποστόλων. Η πίστη, η γνώμη, η φωνή ήταν κοινή όλων των Αποστόλων. Αυτός όμως έσπευδε με θάρρος, με παρησία, να μιλήσει στην Πεντηκοστή. Ενώ είναι πάντοτε στα αρχικά γεγονότα των Ιεροσολύμων με την Πεντηκοστή, συν τους 12, όταν ερωτώνται οι Απόστολοι, αυτός προπηδά και προλαμβάνει όλους και απαντά εκ μέρους όλων. Σταθείς δε Πέτρος συν τις 11, κοινήν προεβάλλοντο φωνήν φυσή, και πάντων αυτός είναι το στόμα. Παρεστήκασι δε οι 11 μαρτυρούντες της λεγόμενης. Επήρε την φωνήν αυτού, φυσή του τέστη μεταπολής, είπε της παρησίας. Πάντων ερωτηθέντων αυτός ο Πέτρος αποκρίνεται. Και ότε μεν την του Δήμου γνώμην ηρώτα, πέντε είπων το ερωτηθέν, ότε την αυτόν Πέτρος προπηδά και προλαμβάνει. Οι Απόστολοι είναι όλοι ομότιμοι και ισότιμοι μεταξύ τους.

Η δηλωμένη υπεροχικότητα του Πέτρου αποκτά στον Ιερό Χρυσόστομο άλλες διαστάσεις με τις πολύ σαφείς παρατηρήσεις του περί ισότητας και ομοτιμίας μεταξύ των 12 Αποστόλων και του Παύλου. Εξειδικεύει μάλιστα τον λόγο του για να μην παρερμηνευτεί ότι ο Παύλος υπήρξε ομότιμος όχι μόνο προς τους άλλους, δύο προκρήτους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αλλά και προς τον κορυφαίο Πέτρο. Ακόμα σημαντικότερο είναι ότι διακρίνει μεταξύ ομοτιμίας, ισότητας και αξίας. Η αξία του κάθε Αποστόλου είναι προφανώς ανάλογη με την πνευματική του ετοιμότητα. Είναι η τιμή, είναι μία, είναι κοινή. Άρα την υπεροχικότητα του Πέτρου ο Ιερός Χρυσόστομος δεν τη συνδέει με θεολογικό βάθος, αλλά με τον αυθορμητισμό του χαρακτήρα του Πέτρου και την ανάγκη να τον αποκαταστήσει ο Κύριος στο αποστολικό αξίωμα. Η ισότητα μεταξύ των Αποστόλων δεν αφορά την κατάστασή τους στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί έκαστος θα έχει την αξία του. Αφορά τον καιρό της δράσεώς του στη γη. Απόδειξε τη συμπεριφορά του Παύλου έναντι του Πέτρου. Ο πρώτος μετά τις θαυμαστές επιτυχίες του της 3 χρόνων Ιεραποστολής επισκέπτεται στα Ιεροσόλυμα τον Πέτρο ως προς μείζωνα και πρεσβύτερον. Όσο ο Χρυσόστομος λέγει για την επίσκεψη αυτή ανέχουν τεράστια σημασία. Εξηγεί ότι ο Παύλος όχι μόνο δεν ήταν κατώτερος του Πέτρου, αλλά το λιγότερο ήταν ισότιμός του. Ο Παύλος δεν ταξίδεψε για να μάθει κάτι ή να διορθωθεί σε κάτι από τον Πέτρο, τον οποίο άλλωστε σε άλλη περίπτωση ήλεγξε. Ταξιδεύουμε δια τούτο μόνον από φιλία σφοδροτάτην και αγάπην προς τον Πέτρο, τον οποίον ακόμα ήθελε να τιμήσει με την παρουσία του και να του δείξει ότι τον θεωρεί μείζωνα και πρεσβύτερον. Τέλος, η επίσκεψη του Παύλου μετά από τόσα κατορθώματα στον ισότιμό του Πέτρο, από τον οποίο δεν περίμενε να διδαχθεί ή να διορθωθεί, οφείλεται στην ταπεινοφροσύνη του και στην εξιστόρηση όσων πέτυχε στην περιοδία του.

Μία τομή ακόμα στη θεολογική σκέψη του Χρυσοστόμου και θα κατανοήσουμε ακριβέστερα τη σημασία της υποσχέσεως του Κυρίου προς τον Πέτρο ότι θα του δώσει τα σκλής της βασιλείας. Άρα έχουμε την άποψη του Χρυσοστόμου για την ομοτιμία των Αποστόλων και στη Βασιλεία των Ουρανών, όχι μόνο στον καιρό της επηγής δράσεώς τους. Δεν έχει προσεχτεί ότι ο Χρυσόστομος, το προνόμιο του Πέτρου, που τον προϋποθέτει η παράδοση των κλειδών της Βασιλείας, αποτελεί όχι μόνον και προνόμιο του Παύλου, αλλά και όλων όσων αγάπησαν στη γη τον Κύριο και το έργο του. Ακριβέστερα, ο Χρυσόστομος φρονεί ότι η απόδοση στον Πέτρο των κλειδών της Βασιλείας ταυτίζεται, τούτο δηλών έλεγε, με τον Στέφανον της Δικαιοσύνης που θα αποδώσει ο Κύριος τον Παύλο. Δεν έχει λάβει επομένως με την εικόνα των κλειδών κάποιο απόλυτο προνόμιο σαν τιμή και εξουσία ο Πέτρος, αφού μάλιστα και στη συνάφεια ταύτη εξηγεί ο Χρυσόστομος ότι κανείς δεν μπορεί να σταθεί πρώτος έναντι του Παύλου. Άρα ορθά, με πολλές ευκαιρίες εξηγεί ο Χρυσόστομος ότι οι υποσχέσεις του Κυρίου στον Πέτρο διέβλεπαν στην αποκατάστασή του στο αποστολικό αξίωμα, κάτι για το οποίο θα πρέπει να αισθάνονται βέβαιοι και οι μελλοντικοί πιστοί. «Και γάρ Πέτρο ούτω φυσίν, εγώ σι δώσω τα σκλής των ουρανών». Και ο Παύλος δε τούτο δηλών έλεγε. Λοιπόν, από εκεί τέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής εν εκείνη τη ημέρα. Ου μόνον δε εμεί, αλλά και πάσε τη σιγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Β' Τιμοθέου, Δέλτα 8. Επιφάνεια δε του Χριστού γέγονεν, ότι δε Παύλου ουδείς πρώτος στήσατε, παντί που δήλων.

Είναι σαφές από όλα τα παραπάνω ότι η ενότητα της Εκκλησίας εξαρτάται από το γεγονός ότι οι Απόστολοι, όλοι, συνιστούν μέλη του σώματος του Κυρίου. Έχουν κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο και είναι μεταξύ τους ομότιμοι και ισότιμοι. Γι' αυτό άλλωστε ο Παύλος μπορεί να ελέγχει τον Πέτρο και γι' αυτό ο Πέτρος δεν έκρινε σκόπιμο να επιβάλλει εξουσιαστικά τις απόψεις του στην Αποστολική Σύνοδο όπου του εξηγήθηκε ότι σφάλει. Επιπλέον δεν είναι τυχαίο ότι ο Χρυσόστομος, που με τόσες αφορμές τονίζει την εξωτερική ένακα του αυθορμητισμού, υπεροχικότητα του Πέτρου, δεν χρησιμοποιεί για αυτόν τον όρο πρωτείο και φυσικά δεν του τον αποδίδει. Δεν λέει και δεν γράφει ότι ο κορυφαίος του χορού των Αποστόλων είχε πρωτείο, μόλον ότι γνωρίζει τον όρο. Και μάλιστα τον χρησιμοποιεί για τον διάκονο Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, που λόγω αυξημένης πνευματικής ετοιμότητας είναι πρόκριτος και του δόθηκε περισσότερη χάρη, αν και η χειροτονία των 7 διακόνων ήταν κοινή. Μεταξύ των 7 διακόνων ο Στέφανος ήταν πρόκριτος και τα πρωτεία είχε. Η γάρ και η χειρονομία κοινή, αλλά όμως ούτως επεσπάσα το χάριν πλείωνα. Οι Απόστολοι δεν είχαν συγκεκριμένο τοπικό επισκοπικό θρόνο, ήσαν υπεύθυνοι για όλη την οικουμένη. Στο πρόβλημα ευθύνης των Αποστόλων, φυσικά και του Πέτρου, ο Χρυσόστομος επιχειρεί σημαντική τομή που είναι σύμφωνη με την όλη πορεία της Εκκλησίας. Οι Απόστολοι δηλαδή χειροτονήθηκαν άρχοντες όχι ενός τόπου, αλλά της οικουμένης. Γι' αυτό όλοι μαζί κοινοί έχουν την ευθύνη της οικουμένης. Άρα κανείς τους δεν είναι επίσκοπος αποκλειστικά της Αντιοχίας, της Κορίνθου, της Εφέσου, της Ρώμης. Καμία πόλη δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι τέτοιο. Ό,τι άρα ήταν ο Πέτρος για την Αντιόχεια, της οποίας μάλιστα θεμελίωσε την Εκκλησία, είναι και για την Κόρινθο ή τη Ρώμη, όπου κατά το Χρυσόστομο πήγε μόνο για να ενισχύσει τους πιστούς στο εξαιρετικά ασεβές περιβάλλον, και το ίδιο ισχύει για τον Παύλο και τους 11 Αποστόλους. Άρχοντες γαρισίν υπό του Θεού, χειροτονηθέντες οι Απόστολοι. Άρχοντες ουκ έθνη και πόλεις διαφόρους λαμβάνοντες, αλλά πάντες κοινήν την οικουμένην εμπιστευθέντες. Και γίνεται ακόμη σαφέστερος αναφορικά με την μη αποκλειστική σύνδεση των Αποστόλων με κάποιο τοπικό θρόνο επισκοπικό, όταν υπομνηματίζει στο κεφάλαιο 21 του Ευαγγελιστού Ιωάννη το μελλοντικό μαρτύριο του Πέτρου και ότι ο Κύριος διέκει το σφόδρα οικείως προς αυτόν και διορωτάται. Γιατί άραγε, αφού τόσο αγαπούσε ο Κύριος και τιμούσε τον Πέτρο, έλαβε τον θρόνο των Ιεροσολύμων ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και όχι ο Πέτρος? Η απάντηση είναι περισσότερο από σαφής για το γενικότερο θέμα. Ο Κύριος δεν χειροτώνησε τον Πέτρο επίσκοπο για κάποιον θρόνο, αλλά τον χειροτώνησε της οικουμένης διδάσκαλων, όπως και τους λοιπούς Αποστόλους. Είδε, λέγει, της πόσουν Ιάκωβος τον θρόνο ανέλαβε των Ιεροσολύμων, εκείνο ανήπημη, ότι τούτον ούτ του θρόνου, αλλά της οικουμένης εχειροτώνησε διδάσκαλων. Επομένως ο Πέτρος, όπως και οι λοιποί Απόστολοι, δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο θρόνο. Θρόνους 12 θα έχουν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο πλαίσιο της θεολογικής αυτής θεωρήσεως του έργου και της ευθύνης των Αποστόλων, κατανοούνται άριστα όσα εμφαντικά λέγει πάλι για τον Πέτρο, τονίζοντας την παρησία που επανέβρε ο Πέτρος μετά την άρνηση. Παρά την άρνηση, με τα κυριακά λόγια, πως και τα αρνία του, έδινε το αποστολικό προνόμιο να προστατεύει, να ποιμένει τους αδελφούς, τους πιστούς χριστιανούς. Οι αδελφοί που του εμπιστεύεται ο Κύριος δεν είναι οι Απόστολοι, ώστε να υποθέσουμε ότι του έδινε ο Κύριος πρωτείο εξουσίας. Η όρη προστασία, η επιτροπή και διεπιστασία εναλλάσσονται και αναφέρονται στους πιστούς γενικά, στα πίμνια. Ο γάρ τότε μη τολμώ να ρωτήσε, ούτως και την προστασία να εμπιστεύθει των αδελφών, επίουν ο Κύριος μεγάλα αυτό προείπε και την οικουμένη ενεχείρισε και το μαρτύριον προανεφώνησε. Στην ίδια μάλιστα συνάφεια ο Χρυσόστομος με ρηματικό τύπο σε πληθυντικό αριθμό δηλώνει ότι επρόκειτο οι Απόστολοι όλοι να αναλάβουν την ευθύνη της οικουμένης. Έμελον της οικουμένης την επιτροπή αναδέξαστε. Ο Πέτρος είναι και αυτός ένας μεταξύ αυτών που αναλαμβάνουν την ευθύνη. Αλλού είναι σαφέστερος περί του ότι ο Κύριος ανέθεσε την οικουμένη σε όλους τους Αποστόλους, ούτω και ο Σωτήρ μέλλον καθιστάν αυτούς τους Αποστόλους άρχοντες της οικουμένης, δίδωσιν αυτής και τιμωρίας εξουσίαν και συγχωρήσεως.

Μία νέο τομή μάλιστα του Χρυσοστόμου αποκλείει ριζικά την προνομιακή δίθεν ευθύνη του Πέτρου για την όλη Εκκλησία, ότι δηλαδή μόνον εκείνος έχει την ευθύνη αυτή, άρα και την ανάλογη εξουσία για την Οικουμενική Εκκλησία. Και αυτό διότι όχι άπαξ, λέγει ο Κύριος, ανέθεσε το τμήμα των Ιουδαίων στην ευθύνη του Πέτρου και το τμήμα των Εθνικών στην ευθύνη του Παύλου. Η διαφορά μεταξύ των τμήματων αυτών, τα οποία χαρακτηρίζει και στρατόπεδα, είναι μεγάλη, αλλά σημασία έχει ότι εις ο βασιλεύς ο Κύριος. Εφόσον πάντως στη σκέψη του Χρυσοστόμου οι Απόστολοι δεν είχαν αποκλειστικό επισκοπικό θρόνο, δεν νοείται βέβαια και κληροδότηση χαρισμάτων ή τυχόν προνομίων ενός Αποστόλου στους επιερωμένους επισκόπους της πόλεως, στην οποία συνέβη να δράσει ο Απόστολος αυτός. Αυτό ισχύει και για τους επισκόπους.

Απόκρισης περί αναξίων αρχόντων. Του εναγίης πατρός ημών Αναστασίου Συναήτου, Επισκόπου Αντιοχίας. Γιατί ο Θεός επιτρέπει οι ελαίο Θεού άρχοντές μας να είναι συχνά ανάξιοι, και αν είναι ελαίο Θεού και τεταγμένοι από τον Θεό κατά την Αγία Γραφή, πώς γίνεται να είναι συχνά ανάξιοι? Ο Άγιος Αναστάσιος ο Συναήτης μας εξηγεί.

Ερώτησης. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες του κόσμου έχουν ταχθεί από τον Θεό, προς Ρωμαίους, 13ο κεφάλαιο, 1ο στίχος. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας ή βασιλεύς ή επίσκοπος προχειρίζεται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Απόκρισης. Ο Θεός λέει στον νόμο, «Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας». Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεν άρχοντες και οι βασιλείς που είναι άξιοι αυτής της τιμής προχειρίζονται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Οι άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προχειρίζονται κατά παραχώρησην ή και βούλησιν του Θεού σε ανάξιο λαό εξαιτίας αυτής ακριβώς της αναξιότητός των. Και άκουσε σχετικά μερικές διηγήσεις. Όταν είχε γίνει βασιλεύς ο Φωκάς ο τύραννος, Φλάβιος Φωκάς, αυτοκράτορ του Βυζαντίου 602 έως 610, περιβόητος για τη σκληρότητα και ακολασία του, και άρχισε εκείνες τις αιματοχυσίες με τον Βονόσο τον Δήμιο, υπήρχε κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολη, άγιος άνθρωπος, που έχοντας πολλή παρησία προς τον Θεό, σαν να δικαζόταν με το Θεό και έλεγε με απλότητα, «Κύριε, γιατί έκανες τέτοιον βασιλέα?» Και τότε αφού του έλεγε αυτό για αρκετές ημέρες, του ήλθε φωνή εκ Θεού που έλεγε «Διότι δεν βρήκα άλλον χειρότερο».

Υπήρχε και κάποια άλλη πόλη στην περιοχή της Θηβαΐδος που ήταν γεμάτη παρανομία, της οποίας οι πολίτες διέπραταν πολλά μυαρά και άτοπα πράγματα. Σε αυτήν λοιπόν κάποιος άνθρωπος του υποδρόμου διεφθαρμένος στο έπακρον απόκτησε ξαφνικά κάποια ψευδοκατάνοιξη και πήγε και κουρεύτηκε μοναχός και εντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Αλλά όμως καθόλου δεν σταμάτησε τις πονηρές πράξεις του. Συνέβη λοιπόν να πεθάνει ο επίσκοπος της πόλεως αυτής. Τότε παρουσιάστηκε σε κάποιον Άγιο άνθρωπο άγγελος Κυρίου και του λέει «Πήγαινε και προετοίμασε την πόλη για να χειροτονήσουν επίσκοπο τον πρώην άνθρωπο του υποδρόμου». Πήγε λοιπόν αυτός και έκανε ό,τι του παρηγγέλθη. Αφού λοιπόν χειροτονήθηκε ο προαναφερθής πρώην ή μάλλον έτη Φαυλόβιος, άρχισε με το νου του να φαντάζεται ότι κάτι είναι και να υψηλοφρονεί. Τότε

Του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Γιατί υψηλοφρονείς άθλια? Σου λέω αλήθεια ότι δεν έγινες επίσκοπος επειδή ήσουν άξιος για ιεροσύνη, αλλά γιατί αυτής της πόλεως τέτοιος επίσκοπος της άξιζε». Γι' αυτό λοιπόν, αν ποτέ δεις κάποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα ή άρχοντα ή επίσκοπο, μην απορρίσεις, μήτε να κατηγορήσεις την πρόνοια του Θεού. Αλλά μάλλον μάθε από αυτό και πίστευε ότι παραδιδόμεθα σε τέτοιους τυράννους εξαιτίας των ανομιών μας. Κι όμως πάλι δεν αφήνουμε τα κακά μας έργα. Από το περιοδικό Αγιορείτικη Μαρτυρία, τεύχος 7, Μάρτιος έως Μάιος 1990. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Σύγχρονα αγιορείτικες μορφές. Ιωακήμ ο Αγιανανίτης. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Ο πατήρ Ιωακήμ γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1895 από ευσεβή οικογένεια. Κατά κόσμο ονομάζεται Ιωάννης Νικολαίδης. Στην πατρίδα του τελείωσε και το δημοτικό και το γυμνάσιο. Ζωηρός μα και στοχαστικός. Σαν έφηβος ζητούσε τον Θεό. Ήθελε να τον γνωρίσει, να τον απολαύσει, να ζήσει με αυτόν. Να τον ζήσει δηλαδή τον Θεό περισσότερο. Έτσι η διψασμένη του ψυχή ανακάλυψε τον Ηλία Παναγουλάκη. Αυτός ήταν ένας αυστηρός νηστευτής που ζούσε σε μια σπηλιά κοντά στην Καλαμάτα. Η θαυμαστή του μεταστροφή από το σκοτάδι της αμαρτίας στο φως του Χριστού, τα ζωντανά του κηρύγματα, οι ιδιαίτερες συζητήσεις, τονισμένα όλα με την έγκλη της ασκητικής του ζωής, δημιούργησαν ένα πνευματικό κίνημα στην Καλαμάτα, μοναδικό ίσως για την εποχή εκείνη. Τα απλοϊκά του λόγια έκρυβαν μέσα του το σπόρο της ζωής που αναμόχλευε τα βάθη της καρδιάς. Και αυτό όχι χάρη στις γνώσεις του, διότι ήταν αγράμματος σχεδόν, αλλά γιατί τα πύρινα κηρύγματά του είχαν αντίκρισμα πραγματικότητος στη ζωή. Τα γερά λοιπόν θεμέλια του Ιωάννου μπήκαν στον κατάλληλο καιρό. Το κατοπινό βαρύ οικοδόμημα της αγιότητος θα μπορούσε με ασφάλεια να στηριχθεί πάνω σε αυτά. Πόσο πολύτιμα αλήθεια του στάθηκαν στην αρχή και στην επόμενη φάση της ζωής του. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, ταξίδεψε στην Αμερική. Τα ποικίλα είδωλα του υλισμού βρίσκονταν τότε στο μεσουράνημά της. Μα ο νεαρός σπουδαστής είχε μάθει πολύ καλά να μην προσκυνεί λόγω Θεό αλωτρίο. Η μόρφωσή του που ολενώνα με τις εκεί σπουδές σε αμερικανικά σχολεία γινόταν ευρύτερη, δεν τον εμπόδιζε καθόλου να πιστεύει ακράδαντα στο Θεό των πατέρων του. Κύρια απασχόλησή του ήταν η πνευματική καλλιέργεια και διαρκής μελέτη. Η ευφυΐα και η ακάματη επιμέλεια τον έκαναν να αριστεύει παντού. Παράλληλα όμως προσέφερε τις υπηρεσίες του στο πνευματικό έργο του μετοχίου του Παναγίου Τάφου, στο οποίο έξαρχος ήταν ο επίσκοπος Παντελεήμων. Κοντά του είχε βρει κέντρο πνευματικού ανεφοδιασμού.

Πειθαρχία στην κλίση του Θεού. Η όλη διαγωγή και συμπεριφορά του Ιωάννου του Νικολαίδη είχε κινήσει την εκτίμηση και το θαυμασμό του επισκόπου Παντελεήμονος. Πολλές ενορίες είχε γνωρίσει και με το δυνατό του κήρυγμα ο νεαρός είχε σαγηνεύσει τις ψυχές τους. Η χαρά των Ελλήνων της περιφερίας εκείνης ήταν να βλέπουν τον Ιωάννη να ανεβαίνει στον Άμβονα. Σε μία επίσκεψή του στο Μετόχιο που έμενε ιστορική για τη ζωή του, ο επίσκοπος τον επλησίασε και του είπε: «Παιδί μου, από καιρό αισθάνομαι μια φωνή μέσα μου που με εκβιάζει να σε ρωτήσω για τη σταδιοδρομία σου. Σήμερα δεν βάσταξα. Πες μου λοιπόν, τι σκέπτεσαι για το μέλλον σου? Σε απασχολούν σχέδια άλλα ή έχεις το πρόγραμμά σου να αφιερωθείς στο Θεό? Μήπως λοιπόν ο Κύριος σε καλεί προς τον αμπελώνα του? Μήπως σε προορίζει για υπηρέτη της δόξης του?» Ο Ιωάννης έσκυψε το κεφάλι. Τα ερωτήματα αυτά του έφεραν αληθινό συγκλονισμό και δάκρυσε. «Πολύ θα το ήθελα, σεβασμιότατε», απάντησε. «Όμως δεν τολμώ ούτε να το σκεφτώ καν. Ο πνευματικός μου διδάσκαλος στην Καλαμάτα με είχε διδάξει ότι και μόνο να σκεφτεί ο άνθρωπος μια τέτοια υπόθεση είναι αμαρτία εξαιτίας της ανθρώπινης αναξιότητος και αδυναμίας. Μόνο αν ο Θεός καλέσει μια ψυχή με τρόπο ανεξάρτητο από τη θέλησή της, μόνο τότε είναι υποχρεωμένη με τρόμο να υπακούσει. Ο ευσεβής επίσκοπος θαύμασε άλλη μία φορά τον Ιωάννη. Αντίκρισε το μεγάλο του ψυχικό πλούτο. Μπροστά σε μια τέτοια αποκάλυψη δεν συγκρατήθηκε. Σηκώθηκε από το κάθισμά του και γεμάτο συγκίνηση και χαρά το ανακοίνωσε επίσημα: «Παιδί μου, ο Θεός σε καλεί διεμού να ταχθεί στην υπηρεσία του». Μα ο Ιωάννης σιωπούσε. Φαινόταν ταραγμένος. Πολλή απορία και δισταγμό έδειχνε η στάση του. Μόνο ευχαρίστησε. Εζήτησε την ευχή του επισκόπου και του υποσχέθηκε ότι θα τον έβλεπε πάλι για να συζητήσουν επ' αυτού. Από την ημέρα εκείνη άρχισε για τον Ιωάννη περίοδος μεγάλου αγώνος και θερμής προσευχής. Όσοι τον γνώρισαν τότε θυμούνται την αγωνία του, αλλά και τις παρακλήσεις του να τον ενισχύσουν με την προσευχή τους. Πέρασε αρκετός καιρός. Ωστόσο, ο Ιωάννης δεν τολμούσε να επισκεφθεί τον επίσκοπο Παντελεήμονα. Μία μέρα εκείνος τον καλεί να συναντηθούν το συντομότερο. Δηλιάζοντας πήγε να τον συναντήσει. «Άργησε να μου απαντήσεις και ανησυχώ», του είπε ο επίσκοπος. «Εγώ σεβασμιότατε», είπε τότε αποφασιστικά, «μόνον εφόσον το Άγιο Πνεύμα σας πληροφορεί με επιμονή, θα υποταγώ στην πρόσκλησή σας. Μόνος μου δεν τολμά να το αποφασίσω. Ο κληρικός πρέπει να είναι θεόκλητος και όχι δημόκλητος και ουδέποτε αυτόκλητος. Ο πνευματικός μου οδηγός στην πατρίδα μας ετώνιζε επανειλημμένα στην αλήθεια αυτή». Ο επίσκοπος εκτίμησε τη συνετή αντιμετώπιση του Ιωάννου, στάρθηκε ορθώς μπροστά στο γραφείο και με επιτακτική φωνή του λέει: «Την ερχομένη Κυριακή θα σε χειροτονήσω διάκονο». Στο ύφος του δεν χωρούσε αντίρρηση. Στο θεϊκό σχέδιο ο επίσκοπος Παντελεήμων ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για την επίσημη στρατολόγηση του βλαβικού νέου στις τάξεις του κλήρου. Τον ασπάστηκε πατρικά και του έδωσε την ευχή του. Χαρμόσυνο και συγκινητικό το μήνυμα διαδόθηκε σαν αστραπή στους ομογενείς. Την Κυριακή ο ναός του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου ήταν κατάμεστος από Έλληνες όλων των ενοριών στις οποίες ομιλούσε ο Ιωάννης. Τα βροντερά εκείνα «άξιος, άξιος,
και ο ενθουσιασμός του εκκλησιάσματος ήταν φαινόμενο για τον ελληνισμό της Αμερικής, ιδιαίτερα μάλιστα για εκείνη την περίοδο. Ο πατήρ Ιωακίμ χειροτονείται μετά από λίγο καιρό πρεσβύτερος από τον ίδιο τον επίσκοπο. Έτσι, ο ευσεβής αυτός νέος, οπλισμένος με τη χάρη της ιεροσύνης, τοποθετείται επί την λιχνίαν, όπως λέει και το Ευαγγέλιο μας.

ολόκληρη η ελληνική παροικία φωτιζόταν από την επιβλητική και όσια μορφή από τη ζωντανή πίστη και τα φλογερά κηρύγματα του πατρός Ιωακείμ. Πόσες ψυχές βρήκαν το σωστό προσανατολισμό τους από το στιβαρό και καθοδηγητικό του χέρι. Η αγάπη του και ο βαθύς σεβασμός του στην Ορθοδοξία και στις παραδόσεις ήταν έντονα. Αποτελούσαν τον πλούτο και τη δύναμή του. Ήταν το χρυσό δίχτυ στα χέρια του έμπειρου ψαρά. Αμερικανοί ξένων δογμάτων επιζητούσαν συναντήσεις μαζί του για να γνωρίσουν την κρυστάλλινη ορθόδοξη σκέψη στον πιο γνήσιο εκφραστή της, εκπρόσωπό της. Ήταν η πιο αξιόλογη προσωπικό της για τους πνευματικούς ανθρώπους της περιφερίας του. Το Δε Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εκτιμώντας την άκαπτη αυστηρότητα της ζωής του, τη συντηρητικότητα και την εξαιρετική ιεραποστολική του δράση, τον παρασημοφόρησε με το μετάλλιο του Παναγίου Τάφου. Το ακόλουθο περιστατικό είναι χαρακτηριστικό των εντυπώσεων που προκαλούσε η παρουσία του. Διέσχιζε κάποτε μια λεωφόρο στην Αμερική. Η μορφή του και το όλο παρουσιαστικό του άρχισε να προκαλεί το ενδιαφέρον των διαβατών. Ακόμη και οι επιβάτες πολλών οχημάτων ζητούσαν να σταματήσουν για να θαυμάσουν την υπέροχη φυσιογνωμία του, την ασυνήθιστη για την Αμερική ορθόδοξη αμφίεσή του και το τιμημένο ράσο για την πλούσια γενιάδα του. Ένα πλήθος τον εκύκλωσε και άρχισε να συζητεί μαζί του. Την ευκαιρία αυτή ο πατήρ Ιωακείμ δεν την χάνει. Ομιλεί στην αγγλική γλώσσα. Τους λέει πως ζει η ορθοδοξία των θεών, πως μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος την ορθοδοξία, πως μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Εν τω μεταξύ η συγκέντρωση του πλήθους αυξάνει συνεχώς. Τα αυτοκίνητα ακινητοποιούνται και η κυκλοφορία σταματάει. Τότε πια αναγκάστηκαν να τον πλησιάσουν οι αστυνομικοί. Τον παρακαλούν να διακόψει την ομιλία. Παρά τα αυτά, το ακροατήριο επιμένει να συνεχίσει. Έτσι περνάει αρκετή ώρα για να μπορέσει να τελειώσει την πρωτότυπη αυτή συνέντευξη και να επιστρέψει στο μετόχι. Είχε ξεδιψάσει και τη φορά αυτή πολλές ψυχές, κάνοντας συγχρόνως γνωστό το άγνωστο μεγαλείο της φιλτάτης του Ορθοδοξίας. Ο πατήρ Ιωακείμ εργάστηκε εξαντλητικά στον αμπελώνα του Κυρίου και η χάρις του που τον συνόδευε έφερνε πλούσιο στους καρπούς στο κοπιαστικό και πολυπίκυλο ποιμαντικό του έργο. Ζουν ακόμη άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι θυμούνται και νοσταλγούν τη διδασκαλία του πατέρα Ιωακείμ. Μου έλεγε κάποιος μετανάστης καταγόμενος από τη Σπάρτη πως όταν για πρώτη φορά τον είδε και τον άκουσε εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που δυσκολευόταν να πιστεύσει ότι ο πατήρ Ιωακείμ ήταν δυνατόν να γεννήθηκε και να ζούσε όπως οι άλλοι άνθρωποι. Και ήταν φυσικό να τον αισθάνεται έτσι. Το πρόσωπο του πατέρα Ιωακείμ έδινε την εντύπωση πως είχε περισσότερη συγγένεια με τον αγγελικό κόσμο. Η έντονη όμως δραστηριότης άρχισε να κλονίζει την υγεία του. Αισθανόταν διαρκώς ατονία. Είχε φτάσει στο σημείο ο ηρωικός πορέας πριν από κάθε κήρυγμα και κάθε λειτουργία να κάνει δυναμωτική ένωση. Οι γιατροί του συνιστούσαν να φύγει από την Αμερική και να έρθει στην Ελλάδα να αναπαυθεί, γιατί η κατάστασή του συνεχώς χειροτέρευε και απειλούσε σοβαρά την υγεία του. Εκείνος, πιστός στην κλίση του, είχε αποφασίσει να παραμείνει όρθιος στις επάλξεις της διακονίας του, έστω και αν αυτό του στήχησε τη ζωή του. Ο Κύριος όμως είχε διαφορετικά σχέδια. Ήθελε να τον δοξάσει και σε άλλες σφαίρες. Περί το 1930, μετά τη δημιουργία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με πρόεδρο τον τότε Μητροπολίτη Κορινθίας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό, μετεβλήθη η εκεί εκκλησιαστική κατάσταση και ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου, επίσκοπος Παντελεήμων, επέστρεψε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο πατήριο Ιωακείμ
Επίσης, με την ευλογία του Επισκόπου Παντελεήμονος, εγκατέλειψε την Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα. Μετά από μια σύντομη παραμονή του στον Πειραιά και την Αθήνα, ξεκινά για την Ακρόπολη του μοναχισμού μας, το Άγιον Όρος. Το όραμα της μοναχικής ζωής προβάλλει ζωηρά μπροστά του.

Έκλεισε μία σελίδα προσφοράς και αποστολής μέσα στον κόσμο με πλούσιους καρπούς και άφθονη συγκομιδή. Τώρα ανοίγεται στάδιο σκληρής πάλης για την προσαρμογή του πατρός Ιωακήμ στην τραχιά ζωή των μοναχών του Αγίου Όρους. Ύστερα από την περίοδο μιας γόνιμης εργασίας, η ανήσυχη ψυχή του αναζητεί κάποιο ξέφωτο, στη σιωπή και τη γαλήνη του οποίου θα μπορούσε να ζήσει απερίσπαστα τον Κύριό της. Το επιδιώκει αυτό με λαχτάρα, παραμερίζοντας κάθε εμπόδιο. Οι δυσκολίες δεν ήταν καθόλου ασήμαντες. Το ασθενικό του σώμα, η ελληνοαμερικανική μόρφωσή του και ο λεπτός και αριστοκρατικός τρόπος της ζωής του θα σταθούν για αυτόν τα μεγαλύτερα εμπόδια, αλλά δεν δηλιάζει. Τον ενθαρρύνει η ηρωική φάλαγγα των οσίων, οι οποίοι παρήλαυναν μπροστά του, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης.

Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ιωακήμ ο Αγιανανίτης. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ελληνικών κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Στην πρώτη Κυριακή του Λουκά είναι ο γιατρός αγαπητός ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής ο Τρίτος, στο πέμπτο κεφάλαιο και στους στίχους 1-11. Σε λίγο θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο, αλλά και θα διαβάσουμε και τη μετάφρασή του. Ας πούμε όμως δύο λόγια για τον ίδιο τον Λουκά. Όπως είπαμε, αγαπητοί φίλοι, ο Λουκάς είναι ο τρίτος Ευαγγελιστής. Ο Λουκάς υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και όπως φαίνεται τον συνόδευσε παντού, μέχρι και στις φυλακές της Ρώμης. Εγνώρισε καλά την ελληνική γλώσσα. Όπως ακόμη ήταν και ένας άριστος ζωγράφος που χρησιμοποιεί τα χρώματά του, τις εικόνες του, μέσω της ωραίας ελληνικής γλώσσης για να περιγράψει τη ζωή και τα θαύματα του Κυρίου μας. Σήμερα λοιπόν διαβάζεται μια περικοπή στην Εκκλησία που περιγράφει με συντομία ένα θαύμα. Το θαύμα που περιγράφει εδώ ο Λουκάς είναι από αυτά τα θαύματα που έκανε ο Χριστός πάνω στη φύση, στην άλογη φύση. Ας μεταφερθούμε λοιπόν νοερά με το χρωστήρα του Λουκά στη λίμνη της Γενισαρέτ, μια λίμνη που σχηματίζεται από τα νερά του Ιορδάνου ποταμού. Εκεί υπήρχαν κάποιοι φτωχοί ψαράδες οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους και πιάναν ψάρια που τα πουλούσαν για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εκεί πηγαίνει λοιπόν ο Χριστός. Ανεβαίνει σε ένα αλιευτικό πλοιάριο του Πέτρου και από εκεί πολλές φορές είχε μιλήσει στα πλήθη. Ομιλία του Χριστός, είπε στον Πέτρο να προχωρήσει εις βάθος. Αυτό το εις βάθος θα το δούμε αργότερα, διότι είναι μεταφορικό, σημαίνει και το βάθος της ψυχής μας. Του είπε λοιπόν να προχωρήσει στο βάθος της λίμνης και να ρίξει πάλι τα δίχτυα του να ψαρέψει. Και ο Πέτρος του είπε: «Κύριε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε, αλλά αφού εσύ διατάζεις, θα υπακούσω και θα ρίξω το δίχτυ». Και τι έγινε? Ο Πέτρος έπιασε τόσα ψάρια που κινδύνευσε να του σκιστεί το δίχτυ του, και ο Κύριος τον καθησύχαζε λέγοντας: «Μη φοβάσαι, από εδώ και μπρος, αφού έγινες μαθητής μου, θα μάθεις μια νέα τέχνη, την τέχνη να ψαρεύεις όχι πλέον ψάρια αλλά ανθρώπους και να τους οδηγείς στην αιώνια ζωή». Ας δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα το αρχαίο κείμενο και μετά τη μετάφραση. Αρχαίο κείμενο. Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς, αποβάντες από αυτόν, απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ρώτησε αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκε εκ του πλοίου τους όχλους. «Ως δε επαύσατε λαλών», είπε προς το Σίμωνα, «επανάγαγε στο βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν». Και αποκριθεί Σίμων, είπε αυτό: «Επιστάτα, διόλις της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβαμε, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντος συλλαβίστε αυτής. και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' μου, ότι αν ήρα μαρτωλός ημί, Κύριε». Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Υιούς Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνοι. Και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών». Και καταγωγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό.

Ας δούμε τώρα αμέσως το κείμενο στην νεοελληνική που το καταλαβαίνουμε και καλύτερα. Εκείνο τον καιρό, καθώς στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατέβει από αυτά και έπλαναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό διδάσκει τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευθεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

Δύο προστάγματα του Θεού ακούει ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητέ του Χριστού που ήσαν μαζί του. Χαλάσετε, δηλαδή ρίξετε τα δίχτυα ημών εισάγραν. Αυτό είναι το πρώτο. Μη φοβού από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Ή όπως λέγουν ο Ματθαίος και ο Μάρκος, δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω να ψαρεύετε ανθρώπους. Αυτό είναι το δεύτερο. Οι μαθητές, υπακούοντας προθήμως, στο μεν πρώτο είχαν επιτυχία. Έπιασαν δηλαδή αναρρύθμιτο πλήθος από ψάρια. Υπακούοντας δε αμέσως στο δεύτερο, έγιναν σύνθρονοι του Ιησού Χριστού. Τούτο αποδεικνύει επαρκώς ότι όσοι υποτάσσονται στα θεία προστάγματα όχι μόνο κληρονομούν την αιώνια βασιλεία, αλλά γίνονται ευτυχείς και σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Επειδή όμως ορισμένοι, στοχαζόμενοι του ανθρώπινου γένος από την αμαρτία του προπάτορος εξορίστηκε σε αυτή τη γη για να πάσχει πάντοτε και να τιμωρείται, νομίζουν ότι όλοι οι νόμοι και τα προστάγματα του Θεού δεν αποβλέπουν καθόλου στην ειρηνική και ευτυχή κατάσταση του ανθρώπου στον κόσμο αυτό, αλλά αφορούν ειδικώς και μόνο στην ψυχική σωτηρία μας. Γι' αυτό είναι ωφέλιμο να λαλήσουμε σήμερα, να μιλήσουμε δηλαδή κατά της πεπλανημένης αυτής γνώμης και να δείξουμε ότι αυτή εναντιώνεται όχι μόνο στη διδασκαλία των θείων γραφών και στα ιστορούμενα και βλεπόμενα παραδείγματα, αλλά και σε αυτόν τον ορθό λόγο. Είναι αναρρύθμιτα, αγαπητοί μου, τα ρητά των θείων γραφών, τα οποία υπόσχονται στους εργάτες των θείων εντολών αμοιβές επουράνιες, συγχρόνως δε και επίγειες. Για να μην σας επιβαρύνω όμως και επεκτείνω το λόγο πέρα από το μέτρο, σιωπώ τα περί της γης της επαγγελίας και όσα διαλαμβάνουν για τη βροχή την πρώιμο και την όψιμο και την καρποφορία της γης και όσα δηλώνουν τον πολλαπλασιασμό του γένους και τις νίκες κατά των εχθρών, αλλά και όσα περιέχονται στις ευλογίες του Ιακώβ και του Μωυσέως και στα βιβλία τα παλαιά των Αγίων Προφητών. Δύο μόνο θα προβάλλουμε από την Παλαιά και δύο από την Καινή Διαθήκη, αρκετά ικανά για να πληροφορήσουν κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει υγιή στα σφρένας, όπως λέμε. Το πρώτο, μας λέει ο Νικηφόρος Θεοτόκης, από αυτά τα πράγματα που λέμε, το πρώτο από αυτά το ανήγγειλε ως εξτόματος του Θεού ο μεγαλοφωνάτωτος προφήτης Ισαΐας, όταν απεστάλλει από το Θεό για να κηρύξει τη Θεία Απόφαση. «Εάν θέλετε», είπε, «και με εισακούσετε, τα αγαθά της γης τα φάγετε. Εάν όμως δεν θέλετε, αλλά ούτε με εισακούσετε, μάχερα ημάς κατέβητε». Θα μας κόψει μαχαίρι δηλαδή. «Το γαρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα». Και το δεύτερο, το κήρυξε ο Άγιος Προφήτης και βασιλιάς ο Δαβίδ. Αυτός, μιλώντας για τις ανταποδόσεις οι οποίες γίνονται στο δίκαιο άνθρωπο, τελειώνει το λόγο φανερώνοντας πρώτο την επίγεια αμοιβή, δηλαδή μακρότητα ημερών, λέει ότι χαρίζει, λέγει «εμπλήσω αυτόν», μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, θα τον κάνω μακρόβιο δηλαδή, και έπειτα και την επουράνια υπόσχεση «και δείξω αυτό το σωτηριόν μου». Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο όχι να καταλύσει αλλά να πληρώσει τον νόμο, δηλαδή για να διδάξει τα μαθήματα της τελειότητος τα οποία δεν περιέχονται στον νόμο, ουδέν γαρ ετελείωσεν ο νόμος, λόγω της αδυναμίας εκείνων που τον δέχτηκαν, υπεσχέθη φανερά και όλα τα αγαθά της γης σε όσους δια της δικαιοσύνης και αρετής ζητούν την κληρονομία της Βασιλείας του Θεού. «Ζητείτε», είπε, «πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσονται ημίν». Ομιλώντες
περί εκείνων οι οποίοι για την αγάπη του Θεού εγκαταλείπουν τα πάντα, υπάρχοντα και συγγενείς, εκήρυξε και αποφασιστικό σε βεβαίωσε ότι αυτοί λαμβάνουν τις αμοιβές και σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν λέγω ημίν, ουδείς εστίν ο αφή και νοικίαν, οι αδερφούς, οι αδερφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, εάν μη λάβει εκατονταπλασίωνα. Νυν εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς, μεταδιωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο, ζωήν αιώνιον. Όποιος πιστεύει στο Θεό και είναι πεπισμένος ότι τα λόγια των θείων γραφών είναι λόγια Θεού, εκείνος ακούοντας αυτά δεν έχει καμία αμφιβολία ότι για την υπακοή στα θεία προστάγματα λαμβάνουμε διπλή μισθαποδοσία, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και αιώνιο. Και επειδή τα παραδείγματα αυξάνουν την περί της αληθείας βεβαιότητα, ούτε αυτά θα παραλείψουμε. Παράδειγμα. Προτάσει ο Θεός τον Αβραάμ λέγοντας: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σι δείξω». Βγες δηλαδή από τη συγγένειά σου, από το σπίτι σου, και πήγαινε σε άλλη γη την οποία θα σου δείξω εγώ, του λέει ο Θεός στο Αβραάμ. Ο Αβραάμ επίστεψε και υπάκουσε στο Θεό, και ο Θεός έδωσε σε αυτόν πλούτο πολύ. Αβραάμ δε ειν πλούσιος φόδρα κτίνεσι και αργυρίο και χρυσίο. Αυτό είναι αγαθό επίγειο. Του χάρισε και νίκη κατά των εχθρών μεγάλη, διότι κτύπησε 4 βασιλείς και κατεδίωξε αυτούς έως Χοβά ή εστίν η αριστερά Δαμασκού, και επέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων. Και Λότ τον αδελφιδούν αυτού απέστρεψε, και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Αυτό είναι το αγαθό το επίγειο. Κατόπιν του έδωσε γιο από τη Σάρα, τη στήρα γυναίκα του, και πλήθυνε τους απογόνους του ως σαν τα αστέρια του ουρανού, μας γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Ιδού Σάρα η γυνή σου, τέξε τέση ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ισάκ. Αρρύθμισε τους αστέρες, αν μπορείς να τους αριθμίσεις, και είπε: ούτως έστε το σπέρμα σου. Αυτά είναι αγαθά επίγεια, θα λέγαμε. Βλέπε τον Ιακώβ, ο οποίος αναχωρεί από την πατρική οικία χωρίς να έχει τίποτε άλλο εκτός από τη ράβδο του, αλλά ανεγείρει, στείλει και προσεύχεται και υπόσχεται στο Θεό το δέκατο όλων των μελώντων κτημάτων του. Και ο Θεός του έδωσε βόες, βόδια δηλαδή, και όνους και πρόβατα και υπηρέτες και υπηρέτριες ικανούν στο μη. Φθάνει, έλεγε όταν ευχαριστούσε το Θεό, από πάσης δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας είσαι ποιησα στο παιδί σου. Εν γάρ τη ράβδο μου ταύτην διεύειν τον Ιορδάνην τούτον, νυν ρε γέγονα εις δύο παρεμβολάς, σε δύο κατασκηνώσεις. Ποιος τώρα αμφιβάλλει για όλα αυτά τα επίγεια αγαθά? Βλέπε και τον Δαβίδ, τον άνδρα που κατά την καρδία του Θεού αυτόν εξέλεξε ο Θεός και αυτόν ανέλαβε εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπισθεν των λοχευωμένων έβαλεν αυτόν. Τον επήρε από τα πρόβατα τον Δαβίδ και τον έκανε βασιλιά στο θρόνο του Ισραήλ, και τον έστεψε με το βασιλικό διάδυμα και τον ύψωσε στο θρόνο της βασιλείας του Ισραήλ. Και τούτο τι άλλο είναι παρά αγαθό επίγειο? Περί δε του ότι ο Αβραάμ και ο Ιακώβ και ο Δαβίδ είναι κληρονόμοι της επουρανίου βασιλείας, ουδείς αμφιβάλλει, διότι η Εκκλησία μας τους θυμά σαν μεγάλους Αγίους.

Μετά τα λόγια αυτά των θείων γραφών και τα αληθινά παραδείγματα, μας αναγκάζει ο ίδιος ο λόγος να πιστέψουμε ότι το προκείμενο είναι αληθές. Διότι, αν ο Θεός δεν χαρίζει τα αγαθά της γης στους φίλους του, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του και πράττουν το θέλημά του, τότε σε ποιους τα χαρίζει? Στους εχθρούς του? Στους παραβάτες των νόμων του? Και τους περιφρονητές του θείου θελήματος? Όχι. Αυτό είναι αδύνατο, επειδή βέβαια είναι άδικο. Εάν δε ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί απολαμβάνουν τα επίγεια αγαθά, ματέως λοιπόν ο Θεός δημιούργησε τόσα άνθη, τόσους καρπούς, τόσα πολυπίκυλα και αμέτρητα κτίσματα. Ματέως έδωσε τόση σοφία στο νου και στις τέχνες και στα χέρια του ανθρώπου, ώστε να κατασκευάζει τόσα αναρρύθμιτα πράγματα, τα οποία προξενούν κάθε άνεση και τέρψη. Αλλά ποιος θα πιστεί ποτέ ότι ο Θεός, ο οποίος είναι πάνσοφος και προνοητικότατος, δημιούργησε πράγματα άχρηστα και επίησε τόσα και τέτοια κτίσματα, ματέως? Αλήθεια λοιπόν, η αμαρτία του προπάντορος μας κατέστησε φθάρτους και μας εξόρισε από τον παράδεισο. Αληθώς, για την αμαρτία του προπάντορος ο Θεός καταράστηκε τη γη και είπε: «Επικατάρατος η γη εν της έργης σου». Και είπε: «Εν λείπες φαγή ταύτην πάσα στα σημέρα της ζωής σου». Και είπε: «Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει». Ναι, αληθινά όλα αυτά. Αλλά γιατί όλα αυτά? Είναι φανερό ότι για την αμαρτία. Εάν λοιπόν λείψει η αμαρτία και αντί αυτής έρθει αρετή, άραγε πάλι και μετά την αρετή η γη επικατάρατος θα είναι, και λείπες και άκανθη και τρίβολη? Όχι. Η αρετή ανεβάζει τον άνθρωπο στην κατάσταση του προπάτορος, στην προπτωτική. Εκείνη δε η κατάσταση είναι κατάσταση της ευλογίας, της χαράς και της ανέσεως. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση ευρίσκεται ο Δαβίδ όταν έπρατε το θέλημα του Θεού. Όταν όμως έπραξε την αμαρτία, όπως ξέρουμε ο Δαβίδ, τότε αισθάνθηκε την κατάρα της γης και τις λύπες και τις άκανθες και τους τριβόλους της. Γι' αυτό, οικετεύοντας με δάκρυα, έλεγε: «Απόδοσμη, ξαναδώσε μου δηλαδή την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με». Αυτό το ηγεμονικό πνεύμα, το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την αμαρτία, έρχεται πάλι στην καρδιά του μετά την αρετή. Αυτό τον κάνει ανώτερο από όλα τα γήινα. Αυτό τον πείθει για να τα θεωρεί όλα σαν απορρίμματα. Και ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι. Έτσι έλεγε ο άνθρωπος του Θεού. Είναι αχριστόν κερδίσω όμως. Πού το λέει αυτό? Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην τρίτη προς Φιλιππησίους επιστολή, στον 8ο στίχο. Να το ξαναπούμε: «Και ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι, είναι Χριστόν κερδίσω».

αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, το πνεύμα το ηγεμονικό που μας λέει, έχει την ιδιότητα να στηρίζει τόσο πολύ, ώστε και η κατάρα της γης και οι λίπες και οι άκανθες και οι τρίβολοι να προξενούν χαρά. Νυν, έλεγε ο ίδιος ο άνθρωπος του Θεού, ο Παύλος δηλαδή, τώρα, όταν έφτασα στην τελειότητα της αρετής, χαίρομαι τη παθήμασή μου. Χαίρομαι ακόμη και με τα παθήματά μου. Επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, είναι φανερό ότι όποιος θέλει τα αγαθά του κόσμου τούτου, εκείνος πρέπει να περιπατεί το δρόμο της αρετής. Ενώ εμείς οι άθλοι πιστεύουμε και πειθόμεθα ότι τρέχοντας στους κρυμνούς της απολίας, εκεί βρίσκουμε την απόλαυση των αγαθών της παρούσης ζωής. Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στους ανθρώπους τον νόμο του οδηγό προς την ευτυχία και τον διεμέλισε σε 10 εντολές. Λάτρευε, λέει, αγάπα μόνο τον αληθινό Θεό και ποτέ να μην προσκυνήσεις ούτε να λατρεύσεις την κτήση. Εμείς λησμονούμε το Θεό και αφιερώνουμε τις καρδιές μας στα κτίσματα, δηλαδή στους αγρούς, στα αμπέλια, στους κήπους, στα κοιμήλια. Εμείς προσκυνούμε ως Θεό το χρυσό και το αργύριο. Μην ορκίζεσαι, λέει ο Θεός, στο όνομά μου. Εμείς σχεδόν κάθε ώρα και για πράγματα ευτελέστατα κάνουμε όρκους και φυλατωμένους και αθετουμένους, όπως μας λέει ο πατέρας Θεοτόκης. Δηλαδή και αληθείς όρκους και ψευδείς. Φύλατε την εορτή, λέγει ο Θεός, και εμείς στις ημέρες των εορτών όχι μόνο δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να ζητήσουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και για να δοξολογήσουμε προπάντως το Θεό για τις αμέτρητες ευεργεσίες που μας κάνει, όχι μόνο πουλάμε και αγοράζουμε και εργαζόμεθα κατά τις ημέρες των εορτών και τις Κυριακές, αλλά περιμένουμε τις γιορτές για να λύσουμε το χαλινό της εγκρατείας και της σοφροσύνης και έτσι να εκτελέσουμε την αμαρτία. Τίμα τον πατέρα σου, μας λέει ο Θεός. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εμείς, επαναστατώντες εναντίον της ιδίας της φύσεως, παραβλέπουμε και τους γονείς μας, έστω και αν έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας. Πολλές φορές μάλιστα καταντούμε σε τόση απανθρωπιά, ώστε και τους περιφρονούμε. Μη μοιχεύσεις, δίνει η εντολή ο Θεός. Μην κλέψεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις ξένο πράγμα. Εμείς όμως μολύνουμε την ξένη κλίνη και την περιουσία των άλλων αρπάζουμε και τα χέρια στο αίμα του αδελφού μας τα βάφουμε και ψευδομαρτυρούμε και επιβλεγόμαστε τα ξένα πράγματα. Και παροργίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον βασιλέα της δόξης, ελπίζουμε απ' την άλλη μακρότητα ημερών και πλούτο πολύ και δόξα μεγαλοπρεπή και τα λοιπά αγαθά της γης. Ο πλάνη σατανική. Κι άλλη όμως πλάνη υπάρχει. Χειρότερη. Χειρότερη από αυτήν. Κατακυριεύει πολλούς. Πιστεύουν πολλοί ότι ο πολιτικός άνθρωπος απολαμβάνει τα αγαθά του κόσμου. Ο πολιτικός, λέγουν, γίνεται στον κόσμο αυτόν ευτυχής. Και γίνομαι πολιτικός όταν μισώ και υποκρίνομαι ό,τι αγαπώ. Όταν έχω την έχθρα στην καρδιά μου και τα γλυκά και τα φιλικά λόγια στα χείλη μου, όταν είμαι εχθρός θανατηφόρος και γίνομαι φίλος αγαπημένος. Γίνομαι πολιτικός όταν για να αρέσω στους ανθρώπους λέω το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό, όταν ονομάζω το σκότος φως και το φως σκότος, όταν με ψεύδος ή δόλο ή με διάφορους άλλους τρόπους πλανήσω τον αδερφό μου και πετύχω τους σκοπούς μου, τότε είμαι πολιτικός. Όταν άλλο σκέφτομαι και άλλο λέω, άλλο θέλω και άλλο ζητώ, τότε είμαι πολιτικός. Ώστε για να πούμε την αλήθεια φανερά και καθαρά, ο πολιτικός γίνεται υποκριτής και κόλακας, δόλιος και ψεύτης ή πανούργος και πονηρός. Η ιδέα επιστήμη που καλείται πολιτική και τόσο πενείται από τους ανθρώπους και θαυμάζεται είναι τέχνη φανερά διαβολική.
Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, υπάρχουν και καλοί στην πολιτική. Τώρα ακούσετε και άλλη τρίτη πλάνη που μας αναφέρει ο πατέρας Νικηφόρος Θεοτόκης στην περικοπή του για αυτό το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ακούσετε και άλλη τρίτη πλάνη, χειρότερη από τις πρώτες. Πολλοί πιστεύουν ότι η ακριβή στήριξη του νόμου εμποδίζει την απόλυση των επιγείων αγαθών. Πώς μπορούν, λέγουν, ο ηγεμόν και ο άρχοντας να ευτυχεί στη διοίκηση του κράτους, αν μερικές φορές δεν καταφεύγει στο ψεύδος και την αδικία, παρακινούμενος βέβαια από τις περιστάσεις? Αν ο έμπορος αποφεύγει τους όρκους, το ψεύδος, την απάτη, ούτε κερδίζει ούτε πλουτίζει. Έτσι λένε. Αν ο τεχνίτης απέχει από τη δολιότητα, γίνεται φτωχός και δυστυχής. Ο κόσμος όμως, λένε, πολύ εν το πονηρό κείται. Και είναι γραμμένο και στο Ευαγγέλιο μας αυτό, ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται, στην πρώτη του Ιωάννου επιστολή στο 5ο κεφάλαιο. Αν δεν χρησιμοποιήσεις, λένε, το δόλο και την απάτη και το ψεύδος, ούτε να πολιτευτείς μπορείς, ούτε να ζήσεις. Το πνεύμα, ο νους, οι επιτιδιώτες φέρουν την ευτυχία στην παρούσα ζωή, όχι ακριβή στήριξη του νόμου. Άνθρωπε πεπλανημένε, πώς δεν καταλαβαίνεις την απάτη σου και τους παραλογισμούς σου? Ποιος δίνει εντολή στα νέφη να μην βρέξουν? Ποιος βρέχει σε μια πόλη ενώ σε άλλη δεν βρέχει? Ποιος για να συντρίψει την ύβρη της υπερηφανίας ποιεί ημίν των ουρανών σιδηρούν, τη δε γη ημών ως η χαλκίν? Ποιος εξάγει ανέμους εκ θησαυρών αυτού? Ποιος εξαποστέρει το πύρς της πόλης για να εξαφανιστούν τα θεμέλια τους? Ποιος μεταβάλλει τη δύναμη του πυρός σε δρόσο? Ποιος ήει τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα? Και ποιος εξουσιάζει τον ήλιο και τη σελήνη, τα άστρα, το φως, τα στοιχεία, όλα τα κτίσματα? Ποιος άλλος εκτός από το Θεό? Αυτός επίησε τα πάντα. Κάτω από τη μεγάλη εξουσία του είναι τα σύμπαντα. Ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εστίν. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησε αυτή και την ξηρά οι χείρες αυτού έπλασαν. Αυτό το βρίσκουμε στον 94 ψαλμό. Τα γράφει ο Δαβίδ. Αυτός έθεσε νόμους για όλες τις κινήσεις της φύσεως και αυτός μεταβάλλει όπως θέλει τις ιδιότητες όλων των πραγμάτων. Αυτός ανοίγει την χείρα αυτού και εμπιμπλά παν ζώων ευδοκίας, δηλαδή γεμίζει κάθε τι ζωντανό με την εύνοιά του. Αυτός θανατώνει και ζωογονεί, κατάγει εισάδου και ανάγει, πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και ανυψώνει, ανιστά από γης πένιτα και από κοπριάς εγύρι πτωχών, καθίσε με τα δυναστών λαού. Και εσύ, ο κόλικας της γης, με την παράβαση των εντολών παροργείς το βασιλέα και εξουσιαστή όλων των ουρανίων και επιγείων, και έπειτα ελπίζεις να απολαύσεις τα επίγεια αγαθά. Συ άνθρωπε, χρησιμοποιώντας την πολιτική σου και πράττοντας με αυτήν τις πανουργίες του διαβόλου, παραπικραίνεις τον Παντοκράτορα, και έπειτα πιστεύεις ότι με τον τρόπο αυτό γίνεσαι ευτυχής. Εσύ, άνθρωπε, με την υπερηφάνεια και τις άλλες αμαρτίες, διεγείρισε εναντίον σου την θεία αγανάκτηση και έπειτα πείθεσαι ότι ο Θεός θα σου δώσει αγαθά τα οποία υποσχέθηκε σε όσους πράττουν το θέλημα αυτού. Αλλά εμείς βλέπουμε, λέγεται, ότι ορισμένοι τηρούν τους νόμους του Θεού και όμως δυστυχούν, ενώ άλλοι που τους παραβαίνουν και όμως ζουν ευτυχισμένοι. Για τους πρώτους, αυτούς που τηρούν τους νόμους αλλά δυστυχούν, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τι σγαρίδε ανθρώπων, τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου, το εν αυτό». Δηλαδή, κανένας δεν γνωρίζει τα απόκρυφα του ανθρώπου, αλλά μήτε εκείνος, τον οποίον εσύ νομίζεις δίκαιο και άγιο, είναι υποκριτής και ψεύτης. Όποιους νομίζουμε δηλαδή ότι είναι άγιοι, μήπως είναι υποκριτές?
Μήπως είναι σαν τους Φαρισαίους που λέει ο Κύριος πως καθαρίζουν το έξωθεν του ποτηρίου και του πίνακος, δηλαδή του πιάτου, και αυτό που είναι μέσα στο πιάτο είναι γεμάτο από αρπαγή και αδικία. Και αυτό το αναφέρει στο Λουκά, στο Ιώτα Α κεφάλαιο, 11ο δηλαδή, και στο στίχο 39, όταν εξαπολύει εκείνα τα φοβερά ουέ κατά των Φαρισαίων και των γραμματέων. Αλλά μήπως αυτός είναι ένας άλλος Ιώβ που δοκιμάζεται από το Θεό, και με τη δοκιμή αυτή μακαρίζεται και ευλογείται. Ευλογείται τα έσχατα, τα όρατα δηλαδή, περισσότερο από τα έμπροσθεν, δηλαδή τα ορατά. Πράγματι είναι γεγονός, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ότι ο Θεός δοκιμάζει τους δικαίους. Πώς δοκιμάζει? Όπως το χρυσάφι στο χωνευτήρι, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Όπως δηλαδή δοκιμάζεται το χρυσάφι μέσα στη φωτιά και καθαρίζεται από τα περιτά του στοιχεία. Και αυτοί, ολίγα πεδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που ο Θεός τους αγαπάει και τους παιδεύει κατά κάποιο τρόπο, με πολύ λίγο παίδεμα, με κάποια λίγα δεινά που θα έχουν, θα ευεργετηθούν από αυτά ψυχικώς πάρα πολύ. Και αυτό γιατί? Διότι ο Θεός τους βρήκε άξιους του εαυτού του και τους στέφει βασιλείς της επουρανίου Ιερουσαλήμ, όχι της γήινης Ιερουσαλήμ, αλλά της αιωνίας πόλεως του Θεού. Αυτή που μας λέει η Αποκάλυψη ότι ήρθε από τον ουρανό, κατεβαίνοντας από τον ουρανό φωτισμένη, όπου κατοικεί το αρνείο, εκεί δηλαδή που κατοικεί ο Χριστός, ο Κύριος μας, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

Πράγματι λοιπόν ο Θεός τους έβρε άξιους του εαυτού του και τους στέφει βασιλείς της επουρανίου Ιερουσαλήμ, όπου εκεί θα αναλάμψουν ως φωστήρες. Για τους δεύτερους τώρα, αυτούς που είπαμε ότι παραβαίνουν τις εντολές και ζουν ευτυχισμένοι, που θα είναι λίγοι αυτοί, αλλά έστω ότι υπάρχουν, για αυτούς αποκρίνεται ο προφητάναξ. Προφητάναξα λέμε ποιον, το Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό του, λάμδα σίγμα ταφ, τι λέει? Λέει, μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους εργαζομένους την ανομίαν. Γιατί? Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Θα το πούμε με πιο απλά λόγια. Μην παραζήλου, μη ζηλεύεις δηλαδή αυτούς τους πονηρούς, τους αητονίχηδες που παραβαίνουν τους νόμους του Θεού για να πλουτίζουν κλπ. Και να μην ζηλεύεις αυτούς που εργάζονται την ανομία, δηλαδή τους παράνομους απέναντι στο Θεό, που καταστρατηγούν τις εντολές του. Γιατί προφητάνακτα Δαβίδ τα λες αυτά? Διότι αυτοί σαν χορτάρι γρήγορα θα αποξηρανθούν. Θα τους φάει ο καύσωνας της αμαρτίας, όπως φαίνεται. Και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Και όπως τα χόρτα που κάνουν τη χλώη, πολύ γρήγορα θα πέσουν, θα μαραθούν, θα ξεραθούν. Ο άδικος πλούτος φθήρεται γρήγορα, όπως τα χόρτα. Η άνομη ευτυχία, δηλαδή αυτή που νομίζουμε εμείς ευτυχία, του πλούτου, διασκορπίζεται σαν τον καπνό. Διότι, αγαπητέ μου, σήμερα μπορεί να βλέπεις τον παράνομο να ευτυχεί, να υπερυψώνεται σαν τους κέδρους του Λιβάνου, ψηλός και αγέροχος, ο πλούσιος, ο άδικος πλούσιος. Και αύριο να εξαφανίζεται από τα μάτια σου αυτός. Και όλη φυσικά η επίπλαστη ευτυχία του. Τον αναζητάς και δεν βρίσκεις ούτε την κατοικία του, το μέρος δηλαδή που έμενε. Να, όπως το λέει ο Δαβίδ, είδον τον ασεβή υπερυψούμενο και επερώμενο, πάει και υπερερώμενο, αλλά εδώ μας λέει επερώμενο, ως τους κέδρους του Λιβάνου. Ήτανε δηλαδή αγέροχος, όπως τα ψηλά κέδρα που έχει το βουνό Λίβανος. Και παρήλθον και πέρασα από εκεί και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν. Και πέρασα πάλι από εκεί, λέει, το μέρος που τον είδα έτσι τόσο στηριγμένο, αυτό τον πλούσιο τον άδικο και αγέροχο σαν τους κέδρους του Λιβάνου. Αλλά πέρασα από το μέρος εκείνο και ζήτησα να δω που είναι και δεν ευρέθη ο τόπος αυτού. Μου είπανε δεν ξέρουν δηλαδή που υπάρχει αυτός, δεν αγνοούσαν οι πάντες. Δηλαδή πολύ γρήγορα έδισε το άστρο του και χάθηκε αυτός. Παρόμοιες μεταβολές δεν βλέπουμε καθημερινώς? Δεν βλέπουμε πόσους πέφτουν από αυτό το ύψος της δίθεν ευτυχίας στην άβυσο των δυστυχημάτων? Ακούμε δε και τη φωνή του Παντοκράτορος να κηρύσει, ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι μαζί μου και δεν μαζεύει αυτά που μαζεύω κι εγώ, αυτός σκορπίζει. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί, σαν τυφλοί και κουφοί, αποδίδουμε αυτές τις μεταβολές στην τύχη, στις συμπτώσεις, στην κακή διοίκηση. Και πάλι εξακολουθούμε να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού και να ελπίζουμε στην απόλαυση των αγαθών αυτού. Αγαπητοί μου χριστιανοί, για την υπόθεση αυτή ελάλησε τόσο καθαρά ο Θεός, ώστε κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Να ακούσουμε τι λέει. Τάδε λέγει Κύριος, πάλι προφητεία είναι, θα πούμε σε ποιο προφήτη ανήκει. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού οι δουλεύοντες μη φάγονται, εμείς δεν πεινάσετε. Ιδού οι δουλεύοντες μη πείονται, εμείς δεν διψίσετε. Ιδού οι δουλεύοντες μη εφρανθίσονται, εμείς δε εσχυνθίσαστε. Ιδού οι δουλεύοντες μη αγαλιάσονται νεφροσύνη,
Ημείς δε και κράξετε δια των πόνων της καρδίας ημών και από συντριβής πνεύματος ημών ολολήξετε. Τι λέει, κοντολογείς και αυτό? Λέει ότι αυτά τα είπε ο Θεός, λέει ο Ισαΐας, ο προφήτης. Άμα θέλουμε να το δούμε, είναι στο ξύ έψιλον κεφάλαιο. Αυτά τα λέει ο Θεός, τα δε λέγει Κύριος. Είδου, αυτοί που συνεργάζονται μαζί μου, δηλαδή δουλεύουν σύμφωνα με τις εντολές μου, υπακούοντας, δεν θα πεινάσετε. Αυτοί που δουλεύετε, δηλαδή σύμφωνα με αυτό που θέλω εγώ. Και είδου, οι δουλεύοντες μη πείονται. Και αυτοί που δουλεύουν όπως θέλω εγώ, θα πιούν. Δεν θα διψάσουν. Εσείς όμως θα διψάσετε οι άλλοι. Ιδού οι δουλεύοντες μη φρανθίσονται. Να λοιπόν που αυτοί που δουλεύουν για μένα θα έχουν ευχαρίστηση, ευτυχία, ευρωσύνη. Εσείς κατεσχήνει, ντροπή. Εσείς που δεν δουλεύετε τις εντολές μου. Ιδού δουλεύοντες μη αγαλιάσονται νεφροσύνη. Και ενώ αυτοί θα αγάλονται με μεγάλη ευρωσύνη, εσείς που δεν ακούτε τις εντολές, θα κράξετε δυνατά από τον πόνο της καρδιάς σας. Και από τη συντριβή του πνεύματός σας θα ολολήξετε, θα βγάλετε δηλαδή ολολιγμούς. Ποια άλλα λόγια είναι καθαρότερα και αποφασιστικότερα από αυτά? Αν λοιπόν, αγαπητέ μου, αμφιβάλλεις ότι τα λόγια αυτά είναι λόγια του Θεού ή νομίζεις ότι ο Θεός υπόσχεται αλλά δεν εκπληρώνει, δεν σου μένει καμιά ελπίδα. Χωρίσου από την ομίγυρη των χριστιανών. Φύγε από την εκκλησία και απελπίσου εντελώς. Αν όμως πιστεύεις ότι είναι λόγια του Θεού και ότι όσα ο Θεός υπόσχεται τα εκπληρώνει, με περισσή αυθονία. Γι' αυτό άκουσε τώρα τα εξής.

0: Αν θέλεις πλούτο, αν επιθυμείς τιμές, να σε τιμούν δηλαδή, αν ζητάς ευτυχία, αν ωραίγεσαι τα αγαθά του κόσμου τούτου, πρώτον μεν δούλευε πάντοτε σύμφωνα με τον Κύριο. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Να φυλάτης με κάθε προσοχή και επιμέλεια όλες τις εντολές του Θεού και ποτέ να μην παραβείς όσο είναι αδυνατό στον άνθρωπο ούτε μία. Και το δεύτερο, όταν βάλεις αρχή σε κάποιο επάγγελμα, είτε πολιτικό, είτε δικαστικό, ή στρατιωτικό, ή ιερατικό, ή ηγεμονικό, ή ακόμα και στο εμπόριο, ή και σε κάποια τέχνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο, μην εμπιστευτείς ούτε να καυχηθείς, ούτε στη φρόνησή σου, ούτε στη δύναμή σου, αλλά ούτε και στον πλούτο σου. Μην καυχάς το φρόνιμος εν τη φρονήσει αυτού, και μην καυχάς το δυνατός εν τη δυνάμει αυτού. Δηλαδή να μην πεις, α, εγώ είμαι πάρα πολύ συνετός και φρόνιμος άνθρωπος και γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος, επειδή είμαι έξυπνος και αντιλαμβάνομαι τα πάντα και τα κάνω όλα καλά. Να μην το πεις αυτό, γιατί ο Θεός σου δίνει αυτή τη φρόνηση. Αν στην πάρει, χάθηκες. Και να μην καυχηθεί ο δυνατός στη δύναμή του. Γιατί λίγο χρειάζεται ελάχιστο και η δύναμη αυτή γίνεται αδυναμία και κρεβάτι στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ο δυνατός να μην καυχάται στη δύναμή του και να μην καυχάται ο πλούσιος στον πλούτο του. Να μην λέει εγώ έχω τόσα και να τα δείχνει επιδεικτικά όπως είναι όπλουτη κλπ. Αλλά να έχει όλη την ελπίδα και την πεποίθησή του στη φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Να καυχηθείς για τούτο, για το ότι γνωρίζεις ότι τα πάντα είναι από το Θεό. Αυτό ναι, αυτό μπορεί να το πεις, ότι ο Θεός μου δίνει τα πάντα. Και αυτός είναι που δίδει και τα επίγεια και τα επουράνια αγαθά σε όσους τον υπηρετούν. Αλλά ή εν τούτο καυχάστο ο καυχόμενος, εν το συνειήν και γινώσκην των Κύριων και ποιήν κρίμα και δικαιοσύνη εν μέσω της γης. Να ζητείς πάντοτε με όλου σου την ψυχή και την καρδιά τη Βασιλεία του Θεού και την κατόρθωση της αρετής του, και να μην αφιβάλεις καθόλου μα καθόλου ότι ζητώντας αυτά τα πράγματα θα απολαμβάνεις και τα επίγεια αγαθά. Σου το υπόσχεται αυτό το αψευδέστατο στόμα, στο υπόσχεται ο αψευδέστατος Θεός λέγοντας: ζήτητε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Θέλετε να το δείτε? Είναι στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 33. Το διαβάσουμε λίγο ακόμα αυτό το στιχάκι και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να ζητείς πάντοτε με όλου σου την ψυχή και την καρδιά τη Βασιλεία του Θεού και την κατόρθωση της αρετής του, και να μην αμφιβάλλεις καθόλου ότι ζητώντας αυτά απολαμβάνεις και τα επίγεια αγαθά. Σου το υπόσχεται αυτό ο αψευδέστατος Θεός λέγοντας: ζήτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, να σας σκεπάζει το δυνατό χέρι του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε για σήμερα. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων, ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί για να συζητήσουμε μερικά από τα θέματα που αφορούν τη ίδια τη ζωή μας ουσιαστικά. Γιατί η οικογένεια και τα παιδιά είναι η ζωή μας η ίδια. Αλλά είναι σημαντικό όμως να μπορούμε να αναζητούμε, να βρίσκουμε τις ρίζες μερικών προβλημάτων, γιατί αν δεν βρούμε τις ρίζες και την άκρη, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλήξουμε στον τρόπο της θεραπείας. Ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που από πολλούς χαρακτηρίζεται σαν κοινωνία παρακμής. Λέμε όμως τη λέξη κοινωνία με εύκολο τρόπο. Δεν τη σκεφτήκαμε καθόλου, γιατί ίσως τότε δεν θα τη λέγαμε κοινωνία. Γιατί κοινωνία σημαίνει καταρχήν μετοχή. Μετοχή στη ζωή του άλλου και κατά συνέπεια σε ό,τι αφορά τη ζωή του άλλου, στο πρόβλημα του άλλου, στη χαρά του άλλου. Και το ερώτημα είναι, πρόκειται για κοινωνία ή για μια ακοινώνητη πραγματικότητα που ο καθένας μας είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον άλλον. Και στην άλλη μεριά, τι σημαίνει τελικά κοινωνία? Είναι κάτι που είναι έξω από μας? Ή μήπως τελικά η κοινωνία είμαστε εμείς? Και επειδή στην εκπομπή μας αυτή συζητάμε θέματα που αφορούν την οικογένεια και τα παιδιά, τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνία και στην οικογένεια? Γιατί πολλές φορές η οικογένεια καταργείται την κοινωνία και πολλές φορές η κοινωνία στρέφει το βλέμμα αυστηρό στην οικογένεια. Τελικά η κοινωνία είναι η μεγάλη μας οικογένεια. Είμαστε όλοι εμείς δηλαδή. Και ουσιαστικά η οικογένεια είναι ένα κύτταρο αυτής της κοινωνίας. Η υγεία ενός σώματος έχει σχέση με την υγεία των επιμέρους κυττάρων. Αν τα κύτταρα είναι υγιή, και το σώμα θα είναι υγιές. Αν τα κύτταρα είναι ασθενή, τότε θα πάσχει και το σώμα. Άρα λοιπόν, ανάμεσα στην κοινωνία και στην οικογένεια υπάρχει μια βαθιά σχέση. Μια σχέση βέβαια αλληλοεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης. Γιατί βέβαια η κοινωνία αποτελείται από πολλά κύτταρα, δηλαδή από τις οικογένειες των πολλών, και η ταυτότητα από την άλλη πλευρά της κάθε οικογένειας δεν μοιάζει με αυτήν της άλλης. Και εδώ όντως υπάρχει μια σχέση και μια επίδραση. Το ερώτημα είναι τελικά τα κύτταρα τα πολλά, εάν είναι υγιή ή αν έχουν νοσήσει. Η πραγματικότητα είναι ότι νοσεί το κύτταρο και γι' αυτό νοσεί και το σώμα. Τώρα, ανάλογα με το πόσα κύτταρα είναι ασθενή, από αυτό εξαρτάται εάν μπορεί το σώμα να δώσει τη μάχη και να κερδίσει ή αν τελικά το πλήθος των ασθενών των κυττάρων θα καταβάλει ολόκληρο το σώμα. Όμως, επειδή πολλές φορές μιλάμε για την ανάγκη να αλλάξουμε την κοινωνία μας, είναι σημαντικό να μάθουμε να μετράμε τα λόγια μας. Έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας ότι η αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε τις λέξεις, να μαθαίνουμε το περιεχόμενό τους, να μπορούμε να καταλάβουμε τι λέμε, να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει αλλαγή? Τι σημαίνει αλλαγή στην κοινωνία? Ποιος θα κάνει την αλλαγή αυτή, η κοινωνία? Κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια έγραφα στην παλιά μου ενορία γράμματα στα παιδιά των σχολείων που επισκεπτόμουν. Έτσι λοιπόν μια φορά είχα θέσει το θέμα της σχέσης των θεσμών και του προσώπου. Και βέβαια υπήρχε η κομματική γραμμή που υπάρχει και σήμερα, πρέπει να αλλάξουμε τους θεσμούς. Και στα παιδιά θέσα ένα ερώτημα, ποιος θα αλλάξει τους θεσμούς πρώτον και δεύτερον ποιος θα τηρήσει αυτές τις αλλαγές? Τελικά, τι νόημα έχει να μιλάμε για δικαιοσύνη αν εμείς δεν είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε δίκαιοι? Γιατί αν εμείς είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε δίκαιοι, τότε θα υπάρχει και δικαιοσύνη. Αλλά δικαιοσύνη απρόσωπη, δικαιοσύνη σύνθημα, χωρίς εκείνους που θα ζήσουν δίκαια και θα ασκηθούν στο να ζουν δίκαια,
δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα λοιπόν η κοινωνία μας, αφού αποτελείται από μας, η αλλαγή πρέπει να γίνει σε μας. Και επειδή μιλήσαμε για κύτταρο, πρέπει να δούμε την οικογένεια που είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Και βέβαια ο καθένας από μας είναι κύτταρο στην κάθε οικογένεια. Και έχουμε οικογένειες που είναι άρρωστες. Έχουμε οικογένειες που είναι προβληματικές. Έχουμε οικογένειες που είναι επικίνδυνες για τα μέλη τους. Έχουμε οικογένειες που συνιστούν ένα αρρωστημένο περιβάλλον, που αρρωσταίνει αυτούς που βρίσκονται σε αυτήν, ακόμα και τους υγιείς. Άρα λοιπόν η σχέση της κοινωνίας και της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Είναι εκ των νόν ουκάνευ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κοινωνία χωρίς να μιλήσουμε για την οικογένεια. Και αν πραγματικά η οικογένεια ζει σωστά, τότε και η κοινωνία μας θα υγιένει. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα με την οικογένεια? Η πραγματικότητα μας λέει, είτε από την εμπειρία που έχουμε ζώντας μέσα στην κοινωνία, είτε από τη γλώσσα των αριθμών, που μερικές φορές είναι και αυτή πολύ χρήσιμη και πολύ αποκαλυπτική, ότι σήμερα κυρίως αυτό που κυριαρχεί είναι οι προβληματικές οικογένειες. Απλά υπάρχει μια διαβάθμιση στην προβληματικότητα. Άλλες είναι περισσότερο και άλλες λιγότερο. Άλλες μπορούν εύκολα να θεραπευτούν, άλλες είναι δυσκολοθεράπευτες και άλλες ανίατες. Μερικοί δείκτες, ένας από αυτούς είναι η αύξηση των διαζυγίων. Και κάποτε είχαμε συνηθίσει το διαζύγιο κυρίως σε καινούργιες οικογένειες, όπου για λόγους που θα τους δούμε, όπου όμως διαπιστώναμε ότι οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, δυσκολεύτηκαν, δεν έκαναν σωστές επιλογές, εν πάση περιπτώσει. Αν υπάρχει κάτι καινούριο στα χρόνια τα δικά μας, είναι το διαζύγιο σε οικογένειες έπειτα από 30 χρόνια, έπειτα από 40 χρόνια, έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το ερώτημα είναι, τι έχει φταίξει? Πώς οι άνθρωποι αυτοί ήταν μαζί όλο αυτόν τον καιρό και ξαφνικά τώρα δεν μπορούν να είναι? Βέβαια σε όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις, αλλά ας διερευνήσουμε ακόμα την επιφάνεια του πράγματος. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση των διαζυγίων και βέβαια έχουμε μια αύξηση των παιδιών που προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες. Όποιος έχει κάνει μέσα σε σχολική τάξη, τότε ξέρει ένα πράγμα. Αν παρατηρήσει καλά το κάθε παιδί, θα ξέρει σε ποια οικογένεια ανήκει. Το κάθε παιδί είναι ο καθρέφτης μιας οικογένειας. Και πολλές φορές τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εκφράζουν με τις όποιες συμπεριφορές τους, ακόμα και τις πιο ακραίες, την απελπισία τους για αυτό που ζουν μέσα στο σπίτι τους. Έτσι λοιπόν μια μικρή προσοχή στα παιδιά μας θα μπορούσε να μας πείσει γι' αυτό. Προσωπικά μου κάνει εντύπωση το εξής. Κάποτε μπήκα σε μία τάξη, ήταν τρίτη λυκείου. Άρχισα να κουβεντιάζω με τα παιδιά. Ήτανε τρεις σειρές στρανίων και καθώς εγώ τα κοίταζα, στην δεξιά πλευρά, στο τελευταίο θρανίο, είναι δύο παιδιά τα οποία συζητούν σαν να μην υπάρχει άλλο στην τάξη. Δεν δίνουν σημασία σε κανέναν. Όταν έχεις μια μικρή εμπειρία από τα παιδιά, τότε σκέπτεσαι. Και εγώ ενώ κουβεντιάζω με τους υπόλοιπους, τα βλέπω και σκέπτομαι. Και αποφασίζω να δοκιμάσω. Ποια ήταν η δοκιμή? Στρέφω λίγο τη συζήτηση και είπα μία φράση που έκτοτε αποτελεί μια μαγική φράση και ένα μέτρο που είναι συγκλονιστικό. Είπα, παιδιά μου, εύχομαι να μην υπάρχει κανείς σας εδώ μέσα. Αλλά εγώ δυστυχώς ξέρω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Έπρεπε να ήσασταν, αγαπητοί ακροατές, από μία πλευρά.
Τα παιδιά αυτά τα δύο σαν να τα χτύπησε το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαν την ίδια εκπληκτική και ταυτόχρονη αντίδραση. Ενώ μιλούν, χαμογελούν, συζητάνε, προφανώς άκουγαν όμως κιόλας, μόλις άκουσαν αυτή τη λέξη, αυτή την πρόταση, ήταν σαν να τα χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Τίναξαν και τα δύο ταυτόχρονα το κεφάλι και με κοίταξαν στα μάτια. Και εγώ πήρα το μήνυμα. Μου έλεγαν με τη συμπεριφορά τους, εμείς καιγόμαστε και εσύ τώρα μας λες διάφορα πράγματα. Το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι από τότε αυτή τη φράση τη χρησιμοποιώ πάντα για να ελέγξω μια τάξη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να μην πω αυτή την πρόταση για τα παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, και αν κάποια παιδιά εκείνη την ώρα δεν προσέχουν ή συζητούν ή κάτι πάνε να κάνουν, τότε αμέσως τα πάντα κόβονται. Το κεφάλι μπροστά και σε κοιτούν στο στόμα. Κρέμονται από τα λόγια σου. Και εσύ μπροστά σου έχεις μια δυστυχισμένη τάξη. Γιατί αν αυτός ο λόγος τα αγγίζει, αγγίζει την καρδιά τους, που φαίνεται ότι είναι σε τρομερή έκταση πληγωμένη από όσα τα παιδιά αυτά ζουν στο σπίτι τους, ακόμα μερικές φορές σε θεωρούμενα καλά σπίτια. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν σπίτια που φαίνεται να λειτουργούν καλά, φαίνεται οι γονείς να παρέχουν πολλά στα παιδιά τους, να ενδιαφέρονται για τις απασχολήσεις τους και τα παιδιά να νιώθουν πλήξη και ανία. Δεν ξέρω πόσο υγιής είναι μια τέτοια οικογένεια, με μοναδικό κριτήριο ότι οι γονείς δεν τσακώνονται ή. Αυτό βέβαια δείχνει και άλλα πράγματα, δηλαδή το πόσο λίγο γνωρίζουμε τα παιδιά μας, πόσο λίγο γνωρίζουμε τι είναι ένα παιδί, ποια είναι η δομή του, πώς λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια πραγματικότητα σημερινή και δείχνει ότι όντως οι οικογένειες είναι προβληματικές πάρα πολλές και ότι έχουμε μια σημαντική αύξηση των διαζυγίων. Ένα μικρό όμως μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Να δούμε λοιπόν τι είναι εκείνο που δημιουργεί αυτή την κρίση της οικογένειας. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά, αγαπητοί ακροατές, αλλά τα πολλά θα ήταν για να ξεφύγουμε από το ένα. Δύο βασικά πράγματα συνιστούν την κρίση της οικογένειας, αν επιχειρήσετε να την σπουδάσετε. Είναι το ίδιο πράγμα με διαφορετική έκφραση. Το πρώτο είναι η απουσία της αγάπης. Δυστυχώς, ο αριθμός των ανθρώπων που είναι ανάπηροι να αγαπήσουν όλο και μεγαλώνει. Και βέβαια, η αιτία της απουσίας της αγάπης, ίσως όχι έτσι ακριβώς, είναι ο εγωισμός των συζύγων. Ουσιαστικά, όπου υπάρχει εγωισμός δεν υπάρχει αγάπη. Αυτό είναι τελειωμένο, δεν συζητιέται. Γιατί αν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να υπάρχει εγωισμός. Η αγάπη είναι μια εκστατική κίνηση. Ποια είναι η αγάπη του Θεού? Εξέρχεται έξω εαυτού γίνεται. Ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, εξέρχεται από τη θεότητά Του και έρχεται και παίρνει τη μορφή του δούλου για να μας διακονήσει και να μας σώσει. Η αγάπη λοιπόν είναι μια κίνηση προς τα έξω. Βγαίνω από μένα για να συναντήσω τον άλλον. Και να τον συναντήσω βέβαια για να του προσφέρω τον εαυτό μου, να τον διακονήσω, όχι να τον εξουσιάσω. Φαίνεται ότι αυτή η αλήθεια της αγάπης και η πραγματικότητα της αγάπης όλο και περισσότερο σπανίζει. Και τούτο γιατί ζούμε σε μια εποχή που μας καλλιεργεί τον εγωισμό, σε μια εποχή αρρωστημένη, σε μια εποχή που την αρρώστια τη θεωρούμε υγεία. Γιατί ο εγωισμός είναι αρρώστια. Ο εγωισμός είναι αναπηρία. Τι σημαίνει να είμαι εγωιστής? Να είμαι ανίκανος να νιώσω τον άλλον. Να είμαι ανίκανος να αγαπήσω τον άλλον. Να είμαι ανίκανος να θυσιαστώ για τον άλλον, βλέποντας αυτή τη θυσία μια πηγή δύναμης και έμπνευσης δική μου. Όχι δηλαδή απλά να στερηθώ, γιατί είναι ένας πλουτισμός η αγάπη και η ταπείνωση. Και είναι μια απέραντη και απίστευτη φτώχεια ο εγωισμός. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η σχέση του εγωισμού και της αγάπης. Η παρουσία του ενός σβήνει το άλλο. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει αγάπη αληθινή εκεί που ο άνθρωπος λειτουργεί εγωιστικά. Για τον εγωιστή άνθρωπο, ο άνθρωπος που ακόμα λέει ότι αγαπάει, είναι ένα αντικείμενο χρήσης. Ακόμα και τα παιδιά μας. Γι' αυτό αν καμιά φορά τα παιδιά κάνουν κάτι και μας προσβάλλουν, τότε αυτό πιο πολύ μας καίει, όχι το λάθος των παιδιών μας, τι θα πει ο κόσμος, έτσι δεν λέμε? Μας νοιάζει το δικό μας προφίλ δηλαδή. Και γι' αυτό μια άλλη απόδειξη ότι δεν αγαπάμε ούτε και τα παιδιά μας είναι ότι ουσιαστικά τα παιδιά μας πολλές φορές έρχονται σε ένα κομφόρο. Γι' αυτό λέμε να έχω ένα σπίτι, να έχω ένα εξοχικό, να έχω ένα ψυγείο, να έχω ένα αυτοκίνητο, να έχω και δύο παιδιά. Αν προκύψει τρίτο, δεν ξέρω αν θα επιζήσει. Όχι πάντοτε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις όμως. Χωρίς να συνειδητοποιούμε τι σημαίνει αυτό. Και θυμηθείτε μια προηγούμενη εκπομπή μας που είχαμε ακριβώς αναφερθεί στο τι συνέβη σε ένα σπίτι όταν ο μικρός γιος άκουσε άθελά του τη σύγκρουση του πατέρα και της μάνας, διότι ο πατέρας δεν ήθελε ένα παιδί που η σύζυγός του έφερε στα σπλάχνα της, ήταν έγκυος, και η πίεση του να καταστραφεί αυτό το παιδί. Το παιδί το άλλο, το ζωντανό, άκουσε. Είπαμε να μην το επαναλάβουμε. Είναι σημαντικό ότι ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι για να ανάψει μια σπίθα χρειάζονται δύο πέτρες. Αν έχεις μία πέτρα και τη χτυπάς στο χώμα, δεν πρόκειται να ανάψει τίποτα. Ποια είναι η πέτρα? Είναι ο εγωισμός. Οι πέτρες είναι δύο. Ο εγωισμός του καθενός. Και τότε από τη σύγκρουση των δύο θα προκύψει η σπίθα. Και η σπίθα θα ανάψει τη φωτιά. Και ποιος ξέρει που θα φτάσει και αν τελικά καταφέρουν και τη σβήσουν. Αυτό βέβαια δείχνει και κάτι άλλο. Μια πραγματικότητα την οποία
προσπαθούμε να μην τη δούμε κατάματα. Ποια δηλαδή? Ότι ο εγωισμός είναι αμαρτία.

δεν είσαι αποτυχημένος. Όταν λες ότι παντρεύεσαι έναν άντρα, τη γυναίκα σου, εξαρτάται από τι, για ποιο πρόσωπο τα δύο πρόκειται, και τελικά είσαι ανίκανος να φτιάξεις μια σωστή σχέση, αυτό δεν είναι αποτυχία. Τι κάνουμε λοιπόν? Περιφέρουμε την αποτυχία μας ουσιαστικά. Είμαστε αποτυχημένοι άνθρωποι, γι' αυτό και στα υπόλοιπα πράγματα της ζωής μας, ακόμα και αν μερικές φορές τα οικονομικά μας πάνε καλά, η αποτυχία της ύπαρξής μας, διότι ο εγωιστός άνθρωπος, ένας αποτυχημένος υπαρξιακά άνθρωπος, δεν προμηνύει κανένα καλό όσα πράγματα και όσα προσόντα και αν έχουμε. Γιατί ο εγωιστής είναι αποτυχημένος? Γιατί είναι η αποτυχία του να δεχτεί τον άλλον και να εμπιστευτεί τον άλλον. Δεν εμπιστεύεται, δεν δέχεται τον άλλον, θέλει μόνο τον εαυτό του και θέλει να τον δέχονται μόνο οι άλλοι. Ο εγωιστής άνθρωπος συνήθως, διότι για τον εγωιστή άνθρωπο ο Θεός είναι ένα δίλημα, ή θα τον δεχτεί, θα τον εμπιστευτεί και άρα θα κόψει το θέλημά του, ή θα τον απορρίψει. Και οι περισσότεροι άνθρωποι που απορρίπτουν το Θεό είναι γιατί δεν αναγνωρίζουν καμία αυθεντία πέρα από τον εαυτό τους. Τα υπόλοιπα είναι λόγια για να λέμε ή για να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Ουσιαστικά, και πάλι πρόκειται για έναν άνθρωπο αποτυχημένο, αφού δεν μπόρεσε να καταλάβει τι σημαίνει ότι το θρησκευτικό συνέστημα έχει την ίδια ηλικία με το ανθρώπινο γένος. Και τι αποδεικνύεται συνήθως στην πράξη? Ότι η διαγραφή του Θεού από τη ζωή μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη διαγραφή του άλλου ανθρώπου. Του ανθρώπου πρώτον που επιλέξαμε να ζούμε μαζί. Στην απόρριψη των παιδιών μας, όπως είπα προηγουμένως. Των συνεργατών μας. Γιατί ο εγωιστής άνθρωπος πρώτον είναι ένας άνθρωπος, φοβισμένος άνθρωπος. Βλέπει παντού εχθρούς. Βλέπει παντού ανθρώπους που τον επιβουλεύονται. Είναι ανασφαλής άνθρωπος. Γιατί δεν στέκεται στα πόδια του. Βέβαια, την όλη αυτή κρίση που συμπλέκεται η οικογένεια με την κοινωνία, την τονώνει, την κάνει μεγαλύτερη μάλλον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μερικές φορές στέκομαι στην τηλεόραση με μια περιέργεια. Θέλω να δω τι προβάλλει, τέλος πάντων. Τι περιέχει. Ποιο είναι το περιεχόμενο των εκπομπών. Ποιο είναι το περιεχόμενο των σύριαλ τα οποία κυκλοφορούν. Ποιο είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων που γίνονται στην τηλεόραση. Και τελικά τρομάζεις μπροστά σε αυτή την απίστευτη φτώχεια. Σε αυτό το υλικό που προβάλλεται και που ουσιαστικά υποτιμά και την νοημοσύνη μας και την αισθητική μας και πολλά άλλα. Ιδιαίτερα αυτές οι πρωινές εκπομπές που κάποιοι δημοσιογράφοι πάνε να κάνουν τάχα τον έξυπνο, πολλές φορές δείχνουν τον δικό τους μικρό κόσμο στον οποίο κινούνται, ο οποίος όμως δυστυχώς επηρεάζει μέσα από το γυαλί εμάς, τα σπίτια μας, την οικογένειά μας. Απ' την άλλη μεριά βλέπεις ότι είμαστε ένας κόσμος που είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οτιδήποτε ακούσουμε, σαν να έχουμε μπροστά μας τους αγιότερους ανθρώπους. Μέχρι να έρθει η ώρα βέβαια που μέσα από τον πόλεμο μεταξύ τους θα μάθουμε πόσα πήρε ο ένας από τη μία πλευρά, πόσα πήρε ο άλλος από την άλλη, πόσες γυναίκες χώρισε ο καθένας και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που εμείς τους εμπιστευόμαστε και λέμε το είπε τάδε και το είπε τάδε. Και δεν καταλαβαίνουμε πόσο μας υποτιμά αυτό το γεγονός. Από την άλλη πλευρά, το περιεχόμενο των σύριελ είναι χωρίς καμία έμπνευση. Μια τετριμένη, μονοκόμματη και μονόχνοτη καθημερινότητα που αφορά διαλυμένες οικογένειες, προβληματικές οικογένειες, που αφορά και προβάλλει την απιστία στις σχέσεις των ανθρώπων,

την φαινομενική έτσι προκοπή κάποιων έξυπνων και πονηρών, όσο για τις συζητήσεις πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι μπαρισίμαντοι και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολή ότι κάποιοι είναι, και όμως να είναι απίστευτα μικροί και φτωχοί στον προβληματισμό τους. Δεν λέω πουθενά αλλού. Και πάλι όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ας έλθουμε όμως σε ένα ερώτημα πιο θεμελιώδες. Πού θεμελιώνεται η συζυγική ενότητα? Πού ένα ζευγάρι θεμελιώνει την ενότητα της σχέσης τους? Και η απάντηση είναι απλή και είναι θεμελιακή: στη δημιουργία και στον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Ουσιαστικά, να θυμηθούμε λιγάκι το κείμενο της γραφής. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού. Μία ενότητα υπαρξιακή. Όχι εξωτερική, όχι επιδερμική, όχι συνεταιρισμός, αλλά υπαρξιακή. Να θυμηθούμε ακόμα τα λόγια: «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν τον άνθρωπο, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Ένας ενικός και ένας πληθυντικός εκπληκτικοί. Τι μας λένε? Ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Ο άνθρωπος είναι ο άνδρας και η γυναίκα. Ούτε μόνο ένας, ούτε μόνο άλλος. Και μέσα από τον μυστήριο του γάμου, το μυστήριο όντως, αφού εικονίζει τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας, καλείται το ζευγάρι να αποκαταστήσει αυτή την αρχική ενότητα, την υπαρξιακή ενότητα. Να μην ζει ο ένας για τον άλλον, να μην ζει ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά να ζει ο ένας για τον άλλον. Ένα βήμα ακόμα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Μας λέει όμως ότι και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Δηλαδή μας λέει ότι ο άνθρωπος στην οντολογία του είναι αγάπη. Όχι έχει. Όποιος έχει, στην πραγματικότητα δεν έχει, έχει μόνο εγωισμό. Όποιος είναι, γι' αυτό η αγάπη είναι τρόπος ζωής που δεν κινδυνεύει από την κακή συμπεριφορά του άλλου. Αυτή η αγάπη μας είναι άγνωστη, γιατί έχει διασαλευτεί η οντολογική μας ακεραιότητα. Οι σύζυγοι δεν είναι συγγενείς. Οι γονείς και τα παιδιά είναι, αλλά οι σύζυγοι είναι ένας βαθμός. Θυμάμαι σε ένα γάμο έλεγα στους νεονύμφους: σήμερα η Εκκλησία σας μαθαίνει μια καινούργια αριθμητική. Μέχρι τώρα ξέρατε ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Και σήμερα μαθαίνετε ότι ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Ο σύζυγος, ο γαμπρός, ήτανε ξένος. Του μετέφραζε όμως ο κουμπάρος αυτά που έλεγα. Όταν κάποια στιγμή τον ρώτησε ο πεθερός του: «Από όσα είπε ο πάτερ, τι σου άρεσε πιο πολύ?», απάντησε: «Αυτό το ένα και ένα κάνουν πάλι ένα». Δεν είναι σύνθημα αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι μια πραγματικότητα. Μέσα από το γάμο ο άνδρας και η γυναίκα πάβουν να είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά αποκαθιστούν την ανδρόγυνη φύση του ανθρώπου. Είναι λοιπόν ριζική, και γι' αυτό ακριβώς για να πραγματοποιηθεί αυτή η οντολογική σχέση χρειάζεται το τρίτο στοιχείο αυτής της οντολογίας: η χάρη του Θεού. Γι' αυτό για την Εκκλησία ο γάμος είναι μυστήριο. Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρεί και να σπουδάζει κανείς τα πράγματα. Συνήθως εμείς θεωρούμε ότι ο μόνος σωστός τρόπος του γάμου είναι αν δύο άνθρωποι ερωτευτούν ένας τον άλλον. Και λιγάκι αποφεύγουμε να μας γνωρίσει κάποιος κάποιον και αντίθετο. Πιστεύω αυτό είναι ένα ψεύτικο δίλημα, διότι η ουσία είναι μία: πόσο θα μπορέσω να αγαπήσω αληθινά τον άλλον. Σπούδασα λοιπόν μερικούς γάμους του παρελθόντος, που δεν έγιναν, θα έλεγα, από ένα τρελό έρωτα, αλλά μέσα από μια γνωριμία που ο καθένας μπορούσε πιο αντικειμενικά να εκτιμήσει τον άλλον. Όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες που θυμάμαι, θυμάμαι ότι αυτοί οι γάμοι πέτυχαν, όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί. Η σημασία έχει το γιατί πέτυχαν. Και αυτό ήταν που μου είχε κάνει εντύπωση, παρόλο που ήμουν παιδί ακόμα τότε. Το είχα ακούσει από κάποιον, ότι «μα αυτή είναι πλέον η γυναίκα μου». Γιατί παντρευτήκαμε. στην Εκκλησία, γιατί μας ένωσε ο Θεός. Εκεί βλέπει κανείς ότι αυτό που λειτουργεί είναι το ιερό που γεννάει την αγάπη, γιατί η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν δεχθείς την ιερότητα του άλλου μέσα στο μυστήριο του γάμου, τότε αυτό γεννάει την αγάπη. Όταν όμως επιλέγεις κάποιον από εγωισμό γιατί σ' αρέσει και θεωρείς περιττή την παρουσία του Θεού, ακόμα και τότε που κάνεις το γάμο σου στην εκκλησία, τότε πάρα πολύ γρήγορα να περιμένεις τη σύγκρουση και την απόρριψη, γιατί τότε είναι επιλογή χρηστική και όχι θυσιαστική ζωή που είναι η αγάπη. Ο στόχος ποιος είναι στο μυστήριο του γάμου? Να είναι οι καρδιές και τα σώματα και οι θελήσεις ένα. Όχι μόνο το δικό μου ή το δικό σου, αλλά το δικό μας. Γι' αυτό το λόγο η ζωή του γάμου έχει μια μερικές διαστάσεις πανέμορφες. Είναι η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων. Αυτή είναι η ικανότητά μου, να χωρέσω τον άλλο στον τόπο της καρδιάς μου. Είναι η σωτηρία με την οντολογική έννοια της λέξης. Σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος. Μέσα από το μυστήριο του γάμου τι αναζητούμε? Τη χαμένη μας ακεραιότητα. Στη σχέση με τον άλλον, η ανδρόγυνη φύση, και στην κοινωνία με τον Θεό, που είναι ο δημιουργός. Και τώρα που δημιουργεί μέσα από το μυστήριο του γάμου την καινούργια πραγματικότητα της οικογένειας, αλλά με τον τρόπο που την περιγράψαμε. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται ο γάμος μυστήριο μέγα, γιατί ουσιαστικά ο γάμος έχει ένα στοιχείο χαρισματικό. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά για να υποδεχτείς το χάρισμα πρέπει να είσαι ταπεινός και να το αναζητήσεις. Δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου η τεκνογωνία, όπως κακώς λέγεται ακόμα και από εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Αλλά ο σκοπός του γάμου είναι η αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων, είναι η σωτηρία τους μέσα από την κοινή προσπάθεια. Η τεκνογωνία πηγάζει από την αγάπη που οδηγεί σε κοινωνία και μετοχή ζωής το ανδρόγυνο. Και τότε είναι μια υγιής τεκνογωνία, γιατί είναι καρπός της αγάπης και όχι ούτε της ανάγκης ούτε της επιθυμίας. Είναι χαρακτηριστικά, αγαπητοί ακροατές, τα λόγια με τα οποία μιλάει για αυτή τη σχέση του γάμου και τη συζυγία ένας από τους μεγάλους πατέρες εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ακούστε τα, γιατί είναι εκπληκτικά. Και να καταλάβετε από αυτά τα λόγια ότι αυτό που μας λείπει δεν είναι οι ψυχολογικές μας ικανότητες, αλλά η χάρη του Θεού που φωτίζει και αποκαλύπτει. Συνιστά λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης στο σύζυγο: «Εγώ να της λες, απ' όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτε δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν όλα χρειαστεί να τα χάσω και αν γίνω φτωχότερος από τον Ήρω και αν στους έσχατους βρεθώ κινδύνους, οτιδήποτε κι αν πάθω, όλα μου είναι ανεκτά και υποφερτά, όσο εσύ μου είσαι καλά. Και τα παιδιά τότε μου είναι περιπόθητα, εφόσον εσύ μας συμπαθείς. Ίσως κάποτε σου πει, ποτέ ως τώρα δεν ξόδεψα από τα δικά σου. Έχω ακόμα τα δικά μου που μου έδωσαν οι γονείς μου. Τότε πες της, τι λες καλή μου, έχεις ακόμη τα δικά σου? Ποια λέξη μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή? Σώμα δεν έχεις πια δικό σου και έχεις χρήματα? Δεν είμαστε δύο σώματα μετά το γάμο, αλλά γυραμμένα. Δεν έχουμε δύο περιουσίες, αλλά μία. Όλα δικά σου είναι και εγώ δικό σου είμαι, κορίτσι μου. Αυτό με συμβουλεύει ο Παύλος, λέγοντας ότι ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Και αν δεν έχω εγώ εξουσία στο σώμα μου, αλλά εσύ, πόσο μάλλον δικά σου είναι τα χρήματα. Ποτέ να μην της μιλάς με τρόπο πεζό, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, με αγάπη πολύ. Να την τιμάς και δεν θα βρεθείς την ανάγκη να ζητήσεις επένους αλλού, αν έχει τους δικούς σου. να την προτιμάς από όλους για όλα. Για την ομορφιά, για τη σοφροσύνη της και να την εγκομιάζεις. Να κάνεις φανερό ότι σ' αρέσει η συντροφιά της και ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι για να είσαι μαζί της από το να βγαίνεις στην αγορά. Από όλους τους φίλους να την προτιμάς και από τα παιδιά που σου χάρισε και αυτά εξαιτίας της να τα αγαπάς. Ακούσατε αγαπητοί ακροατές? Ποιος μιλάει έτσι? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο. Ένας άνθρωπος που δεν έκανε δική του οικογένεια. Γι' αυτό να μην ξαφνιάζεται η ακροάτριά μας που μου είπε στο τηλέφωνο ότι είναι σαν να ζω σε 40 οικογένειες μαζί και να ομιλώ. Διότι ουσιαστικά η αλήθεια βρίσκεται στην αλήθεια του Θεού και όχι στις επινοήσεις και στους σχεδιασμούς τους δικούς μας. Και αν αυτή την αλήθεια του Θεού την είχαμε εμπιστευτεί, τότε πάρα πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι όταν ένα ζευγάρι, μια οικογένεια, η ζωή προχωράει στο ρυθμό της σχέσης όπως την περιέγραψε προηγουμένως ο Άγιος Ιωάννης, όταν αυτή η επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των συζύγων, τότε όντως η ενότητα της συζυγίας όχι απλώς διατηρείται, όχι απλώς βαθαίνει, όχι απλώς γίνεται ακόμα πιο όμορφη, αλλά είναι μια πηγή ζωής και όχι μόνο για το ζευγάρι. Είναι πηγή ζωής για τα παιδιά πρώτα-πρώτα, που όταν ζουν σε ένα σπίτι που βλέπουν αυτή την αγάπη των γονιών, νιώθουν πρώτα-πρώτα ασφάλεια, νιώθουν χαρά, νιώθουν δύναμη, χαίρονται για αυτή την αγάπη των γονιών τους. Ενώ αντίθετα, οι οξύτητες και τα πικρά λόγια ταράζουν πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε τις παιδικές ψυχές. Τελικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η αγάπη είναι ένα αγώνισμα. Η συζυγική ενότητα είναι ένα αγώνισμα. Δεν είναι ένα δώρο που μας το κάνουν στη γιορτή μας. Είναι κάτι που το κατακτάμε με τον αγώνα για την εκοπή του δικού μας θελήματος, για την τήρηση του θελήματος του Θεού, για την υποδοχή του άλλου ως δώρο του Θεού. Έτσι δεν είχαμε πει, ερμηνεύοντας την ακολουθία του γάμου, ότι εκείνα τα λόγια στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σημαίνουν ότι εκείνη την ημέρα ο Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον, για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Και αν αυτό αγωνιστεί ένα ζευγάρι να το ζήσει, τότε έχει κερδίσει τη ζωή. Υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κι αν κάποια σχέση δεν έχει πάει καλά, κι αν η συζυγική ενότητα έχει τραυματιστεί, τότε τι γίνεται? Τότε δεν υπάρχει ελπίδα? Η απάντηση είναι απλή, αγαπητοί ακροατές. Ελπίδα δεν υπάρχει μόνο για τους εγωιστές. Και είναι δικαιολογημένο, γιατί και εμείς σας φανεί υπερβολικό, ο εγωιστής είναι πεθαμένος άνθρωπος. Και γι' αυτό νεκρώνει ό,τι πιάνει. Νεκρώνει τον τόπο που ζει. Νεκρώνει τη δική του την ψυχή. Όταν όμως ο άνθρωπος ταπεινωθεί, δηλαδή ανοιχθεί, τότε όλα μπορούν να αλλάξουν και όλα μπορούν αλήθεια να γίνουν καινούρια. Γι' αυτό λοιπόν, και είναι το σημαντικό αυτό, υπάρχει η ελπίδα και είναι σημαντικό αυτή την ελπίδα να τη συνειδητοποιήσουμε και να τη ζούμε στη ζωή μας. Και έτσι ίσως να καταλήξουμε στη σημερινή μας εκπομπή με μια νότα, όχι νότα, με μια πραγματικότητα που είναι όντως αισιόδοξη. Ναι, μπορεί κάτι που περπάτησε λάθος και αρρωστημένα να ξαναγίνει υγιές. Δεν εξαρτάται απ' έξω, αλλά από μας. Από τη δική μας τη μετάνοια, από τη δική μας την επιστροφή, από το να ξανακοιτάξουμε ο ένας τον άλλον και να θυμηθούμε ότι ο καθένας είναι το δώρο του Θεού στον άλλον.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

παίρνεις κάτι από τη φύση εκείνου στο οποίο μετέχεις. Για παράδειγμα, η ανάσα σου αρωματίζεται όταν δοκιμάσεις ένα αρωματικό φυτό, ενώ γίνεται δυσάρεστη αν φας σκόρδο ή κάτι ανάλογο. Ο ρήπος της αμαρτίας έχει δυσάρεστη μυρουδιά, ενώ η αρετή του Χριστού είναι ευωδία. Και επειδή στην αγαπητική σχέση ζυμωνόμαστε με εκείνο που αγαπάμε, γι' αυτό γινόμαστε ό,τι διαλέγουμε να αγαπάμε, ευωδία Χριστού ή δυσοδία. Όποιος αγαπάει το καλό γίνεται και αυτός καλός, γιατί μπαίνει μέσα του η αγαθότητα του Θεού και τον μεταμορφώνει.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το κακό της οικοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης. Μέρος τέταρτον.

Ο εμπαθής και ο επιπόλαιος, εύκολα όργανα του συκοφάντη. Από την ποιότητα των λογισμών ενός ανθρώπου διακρίνεται η πνευματική του κατάσταση, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Οι άνθρωποι κρίνουν τα πράγματα ανάλογα με αυτό που είναι οι ίδιοι. Γι' αυτό οι εμπαθείς βγάζουν συνήθως λάθος συμπεράσματα και αδικούν τον άλλον. Αν ένας ευσεβής δει κάποιον να κυκλοφορεί έξω αργά το βράδυ, θα σκεφτεί για παράδειγμα ότι κάνει ελεημοσύνες τη νύχτα για να μην τον βλέπουν. Δεν θα βάλει κακό λογισμό. Αν το δει όμως κάποιος που ξενυχτάει στην αμαρτία, θα πει ποιος ξέρει που ξενυχτάει κι αυτός. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας του λαλεί ο άνθρωπος. Κάποτε κατηγόρησαν κάποιον ότι έκλεψε ένα ολόκληρο φορτίο σταφύλια από ένα αμπέλι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος αυτός πέρασε κάποια φορά από τον αμπελώνα με τα πολλά σταφύλια, τα λαχτάρισε και εξέφρασε μεγαλόφωνα την επιθυμία του αυτή. «Πω πω τι ωραία σταφύλια! Τέτοια να έχεις για να τρως κι άλλο τίποτα δεν θέλεις». Ένας περαστικός που τον άκουσε σκέφτηκε αυθαίρετα. Τόσο πολύ που τα λαχταράει αυτός, σίγουρα θα τα δοκιμάσει. Θα πάει παρακάτω και θα κόψει. Έκρινε δηλαδή τον άλλον με βάση αυτό που θα έκανε εκείνο στη θέση του. Και στη συνέχεια διέδωσε το συμπέρασμά του αυτό, υπό μορφή βεβαιότητας όμως, σε άλλους. Ο τάδε έκοψε ένα τσαμπί από τα μπέλη του γείτονα και καταευχαριστήθηκε, τους είπε. Τούτοι με τη σειρά τους διέδωσαν σε τρίτους ότι ο άνθρωπος αυτός μάζεψε ένα καλάθι σταφύλια από το ξένο αμπέλι. Από στόμα σε στόμα έφτασε τελικά στα αυτιά του πρώτου, εκείνου δηλαδή που είχε πει ότι ο αδελφός είχε κόψει ένα σταφύλι, η πληροφορία ότι ο αδελφός αυτός είχε κλέψει ένα ολόκληρο φορτίο. Οπότε το πίστεψε και άρχισε να διαδίδει τη νέα επαυξημένη συκοφαντία.

0: Να προσέχεις την κατάκριση, γιατί θα σε οδηγήσει στην συκοφαντία, μου είπε κάποια μέρα ο Άγιος Πορφύριος και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Μια γυναίκα πήγε κάποτε σε έναν ιερέα για εξομολόγηση. Χωριάτισα ήταν και φορούσε μεσοφόρια. Τα ξέρεις? Τα ξέρω. Λοιπόν, αφού εξομολογήθηκε, σηκώθηκε να φύγει. Όμως δεν έκανε πέρα αν δεν του άφηνε κάτι για να τον ευχαριστήσει και επειδή έτσι αισθανόταν καλύτερα. Προσπάθησε λοιπόν να σηκώσει το πάνω φόρεμα για να βγάλει από την τσέπη του μεσοφορέματος κάτι χρήματα που είχε, αλλά μαζί με το πάνω φόρεμα έπιασε και το μεσοφόρεμα μαζί κατά λάθος. Το σήκωσε ψηλά και της φάνηκαν τα πόδια. Τη στιγμή αυτή μπαίνει κάποιος μέσα, βλέπει την γυναίκα έτσι και πάει και καταγγέλει τον παπά για άσεμνες στάσεις. Τον τιμώρησαν μάλιστα με 3 μήνες αργία τον άνθρωπο. Σε όλο αυτό το διάστημα της αργίας του, ο παπάς αυτός ευχαριστούσε και δοξολογούσε τον Θεό για την δοκιμασία που του έδωσε. Το χάρηκε πάρα πολύ. Είδες όμως τι έπαθε ο αδελφός μας, παιδί μου. Είδε κάτι που το θεώρησε άσεμνο, ενώ δεν ήταν, και συκοφάντησε τον παπά στους χωριανούς και στο δεσπότη. Γι' αυτό σου λέω. Πρόσεχε.
1: Αναφέρεται στο γεροντικό ότι κάποιος από τους πατέρες είδε έναν αδελφό να αμαρτάνει. Έκλαψε τότε πικρά και είπε «Αυτό σήμερα, εγώ αύριο». Διότι η ανθρώπινη φύση είναι τρεπτή και είμαστε όλοι επιρρεπείς προς την αμαρτία.
0: Το μαχαίρι του αδελφού είναι πιο κοφτερό. Το πάθος της συκοφαντίας το συναντάμε και σε ευσεβείς χριστιανούς, από τους οποίους δεν θα περίμενε κανείς μια τέτοια συμπεριφορά. Εάν διαφωνήσει κανείς μαζί τους, δεν διστάζουν για να επικρατήσουν να αναφέρουν κάποια συκοφαντία που άκουσαν γι' αυτόν, προσθέτοντας ότι έτσι άκουσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος διερωτάται «Από πόσα κακά είμαστε γεμάτοι και δεν το καταλαβαίνουμε? Πληγωνόμαστε και αλληλοσπαραζόμαστε μεταξύ μας, διαβάλλοντας αλλήλους, λαβωμένοι από τους εις βάρος μας ισχυρισμούς των πλησίων μας». Είπε ένας γέροντας σε κάποιους νέους. Οι γονείς μιας κοπέλας ζήτησαν την άποψη του πνευματικού τους για κάποιο νέο που είχε ζητήσει την κόρη του σε γάμο. Ο πνευματικός όμως, έχοντας εμπάθεια προς τον συγκεκριμένο νέο, επειδή τόλμησε κάποτε να εκφράσει αντιρρήσεις για μερικές ενέργειές του στην ενορία, μετέφερε εμπιστευτικά στους γονείς της όσα κουτσομπολιά είχε ακούσει για τον νέο από κάποιους κακεντρεχείς, που όμως δεν θέλησε να κατονομάσει, και προκειμένου να γίνει πιο πιστικός, τεκμηρίωσε δια της φαντασίας του τα μεταφερόμενα. Βλέπεις, παιδί μου, τι κάνουν τα χειροφιλήματα, η έπαινη, η φαντασμένη δόξα? Πόσο καταστρέφουν όλα αυτά το θέλημα του Θεού? Αλίμονο, παιδί μου, να πέσει σε χέρια πνευματικού που ενδόμηχα πιστεύει πως ό,τι κάνει είναι εκ Θεού.

0: Πήγε στον Αβά Αντώνιο ένας αδελφός, ο οποίος είχε συκοφαντηθεί για πορνεία. Οι αδελφοί του του έλεγαν δημοσίως, «Πώς μπόρεσες να κάνεις κάτι τέτοιο?» «Δεν το έκαμα», σταμάτα τα ψέματα του είπαν. Άκουσε τη διένεξη ο Αβάς Παφνούτιος ο Κεφαλάς και επενεύει. «Είδα στην όχθη του ποταμού έναν άνθρωπο που είχε χωθεί στη λάσπη ως τα γόνατα. Και καθώς ήλθαν μερικοί να του δώσουν χέρι βοηθείας, τον κατεπώντησαν μέχρι το λαιμό. Και τότε λέγει ο Αβάς Αντώνιος για τον Αβά Παφνούτιο, «Να ένας αληθινός άνθρωπος που μπορεί να θεραπεύσει και να σώσει ψυχές». Οι πατέρες συνήλθαν και έβαλαν μετάνοια στον αδελφό. Ζήτησαν συγχώρηση από τους γέροντες και οδήγησαν με ησυχία τον αδελφό στο κοινόβιό του.
1: Η ευθύνη επεκτείνεται. Οι διαδίδοντες μια συκοφαντία γίνονται συνένοχοι στην διάδοση του κακού. Είναι ιδιαιτέρως αρεστοί στον διάβολο γιατί προκαλούν στους συκοφαντούμενους απόγνωση, ενώ στις κοινωνίες αναταραχές και διαμάχες. Ένοχος δεν είναι μόνον αυτός που αρχικώς διέδωσε την συκοφαντία, αλλά και κάθε άλλος που έστω και από επιπολαιότητα τη διαδίδει. Συνέλαβαν κάποτε ένα μοναχό με την κατηγορία του φόνου. Ο αδελφός διαβεβαίωσε τον όσιο μιλήσιο ότι ήταν αθώος και ότι επρόκειτο περί συκοφαντίας. «Πού είναι ο σκοτωμένος?» ρώτησε ο Άγιος αυτούς που τον είχαν συλλάβει. Εκείνοι τον πήγαν κοντά στο νεκρό και ο γέροντας ζήτησε από όλους να προσευχηθούν. Στη συνέχεια ύψωσε τα χέρια του στον Θεό και ό του θαύματος, ο νεκρός σηκώθηκε. «Ποιος σε σκότωσε?» τον ρώτησε ο Όσιος. «Με σκότωσε ο τάδε». «Εντάξει, πήγαινε κοιμήσου τώρα, ώσπου να έλθει ο Κύριος να σε σηκώσει». Ο μοναχός αθωώθηκε επειδή ο Θεός έστειλε τον Άγιό του να βοηθήσει στην αποκάλυψη του ενόχου. Όμως οι απλοί χριστιανοί που πίστεψαν και διέδωσαν την κατηγορία είναι συνένοχοι του συκοφάντη. Δεν απαλλάσσονται της ευθύνης επειδή δεν ήταν εκείνοι οι οποίοι πρωτοδιέδωσαν την κατηγορία. Συμπέρασμα, αυτός που επαναλαμβάνει μια συκοφαντία έχει την ευθύνη του συκοφάντη.
0: Οι συνένοχοι βρίθουν παθών. Ο ταπεινός δεν παρατηρείται ελαττώματα των άλλων και συνεπώς δεν τους ελέγχει γι' αυτά και ποτέ δεν δέχεται να ακούσει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Αν κάποιος δεν βαδίζει στον δρόμο αυτό, ακόμα και αν επιδίδεται σε μεγάλους αγώνες, δεν προοδεύει πνευματικά. Η διάδοση της συκοφαντίας εξαρτάται από το πνευματικό επίπεδο και την ψυχική καλλιέργεια των ακροατών της. Οι επιπόλαιοι και εμπαθείς τη διαδίδουν, οι ευσεβείς την απορρίπτουν και την ξεχνούν. Είπε ένας αγιορείτης, «Αν ψάξεις αδελφέ μου βαθιά μέσα σου, θα διαπιστώσεις ότι εκείνον που συκοφαντείς ή τον εχθρεύεσαι ή τον ζηλεύεις».

0: να μην βασιζόμαστε ποτέ στα χείλη των χερέκακων και επιπόλαιων ανθρώπων. Αυτοί, σαν τα άγρια σαρκοβόρα θηρία, εύκολα κατασπαράσουν τις υπολήψεις των άλλων, ιδιαίτερα όταν αυτοί διαθέτουν εμφανή χαρίσματα για να ισοπεδώσουν την προσωπικότητά τους στον κοινωνικό τους περίγυρο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να είμαστε άψογοι στη συμπεριφορά μας, διότι ο συκοφάντης ψάχνει να βρει αφορμή, και αν είμαστε σε όλα εντάξει, ας μη φοβόμαστε. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Είπε ένας αγιορείτης γέροντας σε μια ομάδα επισκεπτών στο κελί του, όταν τον ρώτησαν για το θέμα της συκοφαντίας: «Από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά και από όσα ακούς να μην πιστεύεις τίποτε». Και για να το καταλάβετε αυτό, θα σας πω μια ιστορία. Προετών συκοφαντήθηκε ένας χριστιανός ότι έκανε κάποια άσεμνη κίνηση. Γρήγορα διαδόθηκε από τους ανθρώπους της ενορίας του πως είναι άνθρωπος εσχρός. Όταν κάποιος φίλος του του ανέφερε τις φήμες που κυκλοφορούσαν γι' αυτόν, δεν εξανέστη. «Έχουν δίκιο», του είπε. «Εμένα βέβαια δεν με ελέγχει η συνείδησή μου, γιατί δεν επεθύμησα σαρκικά. Όμως οι ευλογημένοι είχαν κάθε δίκιο να σκεφτούν έτσι». Τι είχε συμβεί? Ο άνθρωπος που χωρίς να φταίει έγινε η πέτρα του σκανδάλου, είχε βγάλει επιχείλιο έρπιτα στο επάνω μέρος του χείλους του και στην προσπάθειά του να ανακουφίσει με τη γλώσσα του την περιοχή, έδωσε λανθασμένη εντύπωση στην οικοδέσποινα του σπιτιού. Από εκεί και πέρα δεν θέλει πολύ για να χαρεί ο διάβολος. «Βλέπετε», συνέχισε ο γέροντας, «πόση προσοχή θέλει. Από μια απροσεξία του ενός και μια παρανόηση του άλλου δημιουργήθηκε και διαδόθηκε η συκοφαντία. Άλλα κίνητρα είχαμε εμείς σε κάποια κίνησή μας και άλλα κίνητρα μας απέδωσαν οι άνθρωποι. Και συχνά μπορεί αυτοί να είναι και φίλοι μας ή συγγενείς μας ή και πνευματικοί αδελφοί μας, οπότε ο πόνος είναι μεγαλύτερος».
1: Διαπροσωπικές σχέσεις. Όλοι μας έχουμε κάποιες δυσκολίες στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Μερικές φορές η καρδιά μας παγώνει γιατί φωλιάζει σε αυτήν η αντιπάθεια. Διηγήθηκε μια μοναχή. Στην περιοχή μαζί ένας απλός αλλά άγιος ιερέας. Όταν τον επισκέφτηκα για πρώτη φορά, μου έδωσε ένα πολύ καλό μάθημα. Είχα έλθει σε σύγκρουση με κάποια γυναίκα και ένιωθα πικρία για αυτήν. Πήγα λοιπόν μια Κυριακή να λειτουργηθώ στην εκκλησία που ήταν ο παππούλης. Μπαίνοντας μέσα, σταμάτησα να γράψω τα ονόματα για την προσκομιδή. Έγραψα τα ονόματα των δικών μου και ήρθε στο μυαλό μου και η γυναίκα αυτή. «Τι μοναχή είμαι», είπα μέσα μου. «Ας γράψω και το δικό της το όνομα». Το έγραψα τελευταίο και έδωσα το χαρτί στον ιερέα. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία, πλησίασα να πάρω αντίδωρο. Ο ιερέας γύρισε και μου είπε: «Γερόντισα, κάτι σας θέλω, περιμένετε λίγο». Περίμενα και όταν τελείωσε ήρθε κοντά μου. «Άκουσε παιδί μου, τον εχθρό μας δεν τον γράφουμε τελευταίο. Πρώτον τον γράφουμε και τότε ανοίγονται οι ουρανοί και η προσευχή μας πάει κατευθείαν στον Θεό». Έμεινα αποσβολωμένη.

Το κακό της συκοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

θεία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας, κάθε μέρα κοντά σας. Κάποια άλλη φορά, ο ίδιος Αββάς Ιωάννης οδηπορούσε με μερικούς αδερφούς μας μέσα στην έρημο. Νύχτωσε όμως και ο οδηγός έχασε το δρόμο. Το κατάλαβαν οι αδερφοί και λένε στον Αββά Ιωάννη: «Τι να κάνουμε, γέροντα, ο οδηγός έχασε το δρόμο και κινδυνεύουμε να πεθάνουμε περιπλανόμενοι στην έρημο». Εκείνος τους απάντησε: «Ας μην του πούμε τίποτα, γιατί θα στεναχωρεθεί. Να τι θα κάνουμε. Εγώ θα πω ότι δεν μπορώ από ασθένεια να προχωρήσω, αλλά θα μείνω εδώ μέχρι να φέξει. Οπότε θα ξαναβρούμε το δρόμο». Έτσι και έγινε. Σταμάτησαν στο μέρος εκείνο μέχρι το πρωί και έτσι δεν λείπησαν τον αδερφό.

Παπάς Μακάριος ο Αιγύπτιος κατοικούσε στη βαθιά έρημο σαν ησυχαστής. Παρακάτω από αυτόν υπήρχε μια σκήτη με πολλούς αδελφούς. Κάποτε, καθώς παρατηρούσε το δρόμο, βλέπει το διάβολο και τον ρωτά. «Πού πηγαίνεις?» «Πάω να πειράξω τους αδελφούς της σκήτης», απαντά εκείνος, και απομακρύνεται. Αργότερα τον βλέπει να επιστρέφει και του λέει «Ήθε να σωθείς». «Πώς να σωθώ, αφού όλοι στη σκήτη μου φέρθηκαν άσχημα και κανείς δεν με ανέχεται», αποκρίνεται ο διάβολος. «Ώστε δεν έχεις κανένα φίλο εκεί?» τον ρωτά ο Αβάς. «Έχω ένα, και αυτός τουλάχιστον με ακούει». «Και ποιο είναι το όνομα του φίλου σου?» «Θεόπεμπτος», λέγει ο διάβολος, και φεύγει. Όσιος Μακάριος σηκώνεται τότε και ξεκινά για τη σκήτη. Οι αδελφοί που έμαθαν ότι έρχεται βγαίνουν με βάγια για να τον υποδεχθούν. Εκείνος ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Θεόπεμπτος. Όταν τον βρήκε, πήγε στο κελί του. Ο αδερφός τον δέχτηκε με χαρά. Μόλις έφυγαν οι άλλοι, ο Αβάς του λέει «Πώς είσαι, αδερφέ? Καλά με τις ευχές σου. Μήπως έχεις πόλεμο με τους λογισμούς? Καλά είμαι». «Εγώ τι να σου πω? Τόσα χρόνια σκητεύω και όλοι με τιμούν. Κι όμως, παρά τα γεράματά μου, δεν μ' αφήνουν ήσυχο οι αισχροί λογισμοί». «Πίστεψέ με, γέροντα, και σε μένα το ίδιο συμβαίνει». Ο Αβάς Μακάριος συνέχισε να υποκρίνεται ότι έχει πολέμους και από άλλους λογισμούς, έως ότου ο μοναχός Θεόπεμπτος του αποκάλυψε όλες τις δυσκολίες του. Μετά το συμβούλεψε και τον ευλόγησε. Όταν γύρισε στη δική του έρημο, ξαναβλέπει το διάβολο και του λέγει «Πού πηγαίνεις πάλι?» «Πάω να ξαναπειράξω τους αδελφούς της σκήτης», απαντά εκείνος και φεύγει. Στο γυρισμό του λέει ο Όσιος «Πώς τα πέρασες με τους αδελφούς?» «Άσχημα», απαντά ο διάβολος, «και το χειρότερο είναι ότι και αυτός ο φίλος μου Θεόπεμπτος που μέχρι τώρα με υπήκουε, δεν ξέρω πώς, χάλασε και δεν μ' ακούει. Με πολεμά μάλιστα περισσότερο από τους άλλους, τόσο που ορκίστηκα για αρκετό καιρό να μην ξαναπατήσω στη σκήτη».

Παπαβάς Παύλος. Είχε για κανόνα να κάνει κάθε μέρα 300 ευχές. Για να μην χάνει τον αριθμό, έβαζε στον κόρφο του 300 πετραδάκια και μόλις έλεγε μια ευχή, πετούσε ένα. Έτσι, τελειώνοντας τα πετραδάκια, τέλειωναν οι ισάριθμες ευχές. Όσιος αυτός Παύλος πήγε και βρήκε τον Όσιο Μακάριο τον Αλεξανδρέα και του λέει «Αβά, θλίβομαι. Γιατί, τι σου συμβαίνει?» «Να, έμαθα ότι σε κάποιο χωριό μένει μια μοναχή που με ξεπερνά στην άσκηση. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή ουδέποτε τρώει και κάνει καθημερινά 700 ευχές. Όταν το πληροφορήθηκα αυτό, απογοητεύτηκα για τον εαυτό μου που δεν κάνω περισσότερος από 300. Του αποκρίνεται τότε ο Όσιος Μακάριος. «Εγώ έχω 60 χρόνια στην άσκηση και ενώ κάνω 100 μόνον ευχές, δεν με κατηγορεί η συνείδησή μου για αμέλεια. Αν εσύ κάνοντας 300 ελέγχεσαι, φαίνεται ότι ή δεν προσεύχεσαι καθαρά ή ότι μπορείς να κάνεις περισσότερες ευχές και δεν τις κάνεις».

έπινε εύκολα κρασί. Συνάντησε όμως ένα ταξίδι του μια συμμορία ληστών την ώρα που έπιναν. Ο αρχιληστής, που γνώριζε και ήξερε ότι αποφεύγει να πίνει, αλλά βλέποντάς τον κατάκοπο από την αδιπορία, τον λυπήθηκε και για να τον ξεκουράσει, πήρε ένα ποτήρι κρασί στο ένα χέρι και ένα σπαθί στο άλλο, τον πλησίασε και προτείνοντάς του το κρασί, είπε: «Αν δεν το πιείς θα σε σκοτώσω». Όσιος κατάλαβε γιατί το έκανε αυτό ο ληστής, ενόησε το θέλημα του Θεού και θέλοντας να τον κερδίσει, πήρε το ποτήρι και το ήπιε. Ο αρχιληστής τότε σκέφτηκε ότι φέρθηκε σκληρά και του είπε: «Συγχώρεσέ με, Αβά, σε στεναχώρησα». «Δεν με στεναχώρησες», αποκρίθηκε ο Όσιος. «Πιστεύω μάλιστα ότι για αυτή σου την καλοσύνη ο Θεός θα σε ανταμείψει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη». Με τη χάρη του Θεού, υποσχέθηκε τότε ο αρχιληστής, «από τώρα δεν θα κάνω κακό σε κανένα». Έτσι, ο διακριτικός Αβάς τον κέρδιζε θυσιάζοντας το θέλημα.

Ένας μοναχός επισκέφθηκε τον Αβάση Λουανό και βλέποντάς τον να εργάζεται, είπε τα ευαγγελικά λόγια. «Μη εργάζεστε την βρόσιν την απολυμένην, Μαρία γάρ την αγαθήν μερίδα εξελέξατο». Ακούοντάς τον, ο γέροντας λέει στο μαθητή του: «Ζαχαρία, δώσε στον αδελφό ένα βιβλίο και βάλε τον σε ένα άδειο κελί». Όταν έφτασε η ενάτη, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, ο επισκέπτης είχε τα μάτια του στην πόρτα του κελιού, περιμένοντας να τον καλέσουν για φαγητό. Και επειδή κανείς δεν τον κάλεσε, σηκώθηκε και πήγε στο γέροντα. «Δεν έφαγαν οι αδερφοί σήμερα?» ρώτησε. «Έφαγαν», του απάντησε ο Αβάς. «Και γιατί δεν με καλέσατε και εμένα?» «Μα εσύ είσαι άνθρωπος πνευματικός και δεν έχεις ανάγκη υλικής τροφής, ενώ εμείς είμαστε σαρκικοί. Θέλουμε να φάμε και γι' αυτό εργαζόμαστε. Εσύ όμως την αγαθήν μερίδα διάλεξες. Δέποτε πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας λύπη στην καρδιά μου για τον πλησίον μου», έλεγε ο Αβάς Αγάθων. «Και όσο πάλι εξαρτάτω από μένα, δεν άφησα άνθρωπο να κοιμηθεί στεναχωρημένος μαζί μου». Ο Αβάς Ισαάκ επίσης συνήθισε να λέγει: «Δεν άφησα ποτέ να μπει μέσα σε αυτό το κελί λογισμός εναντίον αδελφού που με στεναχώρησε. Φρόντισε όμως να μην αφήσω και τον αδελφό να πάει στο κελί του έχοντας λογισμό εναντίον μου».

φιλονικήσουν δυο αδελφοί, λέγει Όσιος Εφραίμος Σύρος, εκείνος που θα ζητήσει συγγνώμη πρώτος θα κερδίσει το στέφανο της νίκης. Θα γίνει συγκατάβαση και για τον άλλον, αν δεν περιφρονήσει τον αδελφό του, αλλά προθυμοποιηθεί να ειρηνεύσουν μεταξύ τους. Ένας ερημίτης έστειλε μια μέρα στην πόλη τον υποτακτικό του να ανεβάσει στη σκήτη μια καμήλα για να μεταφέρουν τα καλάθια του στην αγορά. Επιστρέφοντας, το συνάντησε κάποιος άλλος ερημίτης, γείτονάς του, και του είπε: «Τι κρίμα να μην πάρω είδηση πως κατέβαινε στην πόλη. Θα σου ζητούσα να έφερνες μια καμήλα και για μένα, να πάω τα πανέρια μου στην αγορά». Ο υποτακτικός το είπε στο γεροντά του. Εκείνος τον πρόσταξε να δώσει παρευθύ στην καμήλα στο γείτονα και να του πει πως το δικό τους φορτίο είναι τακτοποιημένο. Πήγαινε μαζί του στην πόλη και όταν τελειώσει εκείνος, φέρε πίσω το ζώο να φορτώσουμε κι εμείς. Ο υποτακτικός έκανε πρόθυμα την προσταγή του γέροντος. Όταν τελείωσε ο γείτονας τη δουλειά του, πήρε πάλι την καμήλα. «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?» τον ρώτησε εκείνος. «Πίσω στη σκήτη, να μεταφέρω τα καλάθια μας. Την ευχή σου, Αβά», είπε ο νέος και έφυγε τρεχάτος να προλάβει. Λυπήθηκε πολύ ο γέροντας αν άκουσε πως είχαν αφήσει στη μέση τη δουλειά τους για να τον εξυπηρετήσουν. Και όταν επέστρεψε στην έρημο, έβαλε μετάνοια στο γέροντα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, Αβά, αλλά η πολύ σας αγάπη κέρδισε τον καρπό του κόπου».

ένας αδελφός, ενώ έπιασε να ράψει τα χερούλια στα σεμπίλια που είχε έτοιμα για την αγορά, άκουσε το γείτονά του να μονολογεί. «Τι να κάνω που έφτασε η αγορά και δεν έχω ετοιμάσει ακόμα τα χερούλια για τα σεμπίλια μου, ο αμελής». Τότε ο αδελφός πήρε τα δικά του χερούλια και τα πήγε στο γείτονά του. «Αυτά μου περισσεύουν», του είπε. «Μήπως σου χρειάζονται?» Εκείνος τα δέχτηκε με ανακούφιση, σαν δροσταλμένο από το Θεό, χωρίς να υποπτεύεται καν πως ο αδελφός του άφησε ατελείωτο το εργοχειρό του για να τον αναπαύσει.

Ένας αρχάριος μοναχός πήγε σε κάποιον γέροντα να πάρει οδηγίες. Συνομίλησαν πολλή ώρα για πολλά πράγματα γύρω από τη ζωή τους. Οφελημένος ο νέος και με ψυχική ικανοποίηση σηκώθηκε να φύγει. «Συγχώρεσέ με, Αβά», είπε, καθώς έβαζε μετάνοια στο γέροντα. «Σε εμπόδισα από την προσευχή σου με την επίσκεψή μου σήμερα». «Δική μου προσευχή τέκνων», αποκρίθηκε με καλοσύνη ο αγαθός γέροντας, «είναι να σε αναπαύσω και να σε στείλω ωφελημένο ψυχικά πίσω

Ένας αδελφός που έτυχε να αδικηθεί από κάποιον άλλον πήγε στον Αβά Σισώη και του εξομολογήθηκε. «Πάτερ, ο τάδε αδελφός με αδίκησε και ο λογισμός μου με βασανίζει να τον εκδικηθώ». «Όχι τέκνον», άρχισε να το συμβουλεύει ο Όσιος, άφησε την εκδίκηση στα χέρια του Θεού. «Δε θα ησυχάσω αν δεν τον κάνω να πονέσει, όπως πόνεσα κι εγώ», εξακολούθησε να λέγει συνεπαρμένος από το πάθος του ο νέος. Αφού δεν έπαιρνε από λόγια, ο Όσιος τον φώναξε να κάνουν προσευχή μαζί, για να τον φωτίσει ο Θεός να καταλάβει ποιο ήταν το δικό του συμφέρον. Γονάτισαν ο ένας δίπλα στον άλλον και ο Αβά Σισώη, σηκώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό, είπε αυτή την προσευχή. «Κύριε και Θεέ μας, εμείς τα παιδιά σου, σου δηλώνουμε σήμερα με τις πράξεις μας ότι δεν έχουμε πια ανάγκη να έχει εσύ τη φροντίδα μας, γιατί μάθαμε μόνοι να φροντίζουμε για τον εαυτό μας και αυτοπροσώπως να εκδικούμεθα για λογαριασμό μας». Ταράχτηκε ο αδελφός, ακούγοντας τα λόγια της προσευχής, έστω κι αν ήσαν απολύτως σύμφωνα με την ψυχική του κατάσταση. «Συγχώρεσέ με, πάτερ», είπε μετανοημένος τον Άγιο Γέροντα. «Δεν επιθυμώ πια να εκδικηθώ τον αδελφό».

Ένας από τους γέροντες δίνει την ακόλουθη αξιοπρόσεκτη συμβουλή. Αν μεταξύ σου και κάποιου άλλου υποθούν λόγια δυσάρεστα και εκείνος ύστερα από λίγο αρνηθεί αυτά που είπε, σύ μην επιμένεις να του λέγεις «Ναι, τα είπες», γιατί σίγουρα θα παρεκτραπεί πάλι και θα σου απαντήσει «Ναι, τα είπα, και με αυτό τι». Και έτσι θα μεγαλώσει η φιλονικία. Λησμόνησε λοιπόν τα πικρά λόγια για να έρθει μεταξύ σας ομόνοια και ειρήνη. Ο Αβάς Ζωσιμάς έδωσε κάποτε μερικά βιβλία σε έναν καλλιγράφο να του τα αντιγράψει. Όταν εκείνος τα ετοίμασε, ειδοποίησε τον Όσιο να στείλει να τα πάρει. Κάποιος άλλος όμως που ήξερε την παραγγελία πήγε δίθεν εκ μέρους του Αβάζου Σιμά και παρέλαβε τα βιβλία. Ύστερα από λίγο έστειλε και ο γέροντας το μαθητή του να τα πάρει. Κατάλαβε τότε ο καλλιγράφος πως εξαπατήθηκε από τον άλλο και ταραγμένος απειλούσε. «Δε θα πέσει στα χέρια μου, θα τον κανονίσω όπως του αξίζει τον αυθάδη». Όταν τον άκουσε ο Αβάζου Σιμάς, παρήγγειλε στον καλλιγράφο. «Αποκτούμε βιβλία, αδελφέ, για να μας διδάξουν την αγάπη και την ανεξικακία. Αν πρόκειται για χάρη τους να μαλώνουμε, χίλιες φορές καλύτερα να μας λείπουν». Ο Αβάς Απολό επίσης λέγουν πως είχε τόση αγάπη για τον πλησίον, ώστε ουδέποτε στη ζωή του αρνήθηκε σε άνθρωπο βοήθεια ή οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εξυπηρέτηση. Όταν οι αδελφοί ζητούσαν τη συνεργασία του, την προσέφερε ευχαρίστως, λέγοντας πάντοτε με χαμόγελο: «Μαζί με τον κύριό μου θα εργαστώ σήμερα για την ωφέλεια της ψυχής μου».

Την ακόλουθη ιστορία μας τη διηγείται ο επίσκοπος Ελενουπόλεος Παλάδιος. Ο Σεραπείων ήταν Αιγύπτιος ασκητής τελείως ακτίμων και πολύ ελεήμων. Πολλές φορές τον είχαν δει να γυρίζει με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από το γυμνό του σώμα, γιατί τα ενδύματά του τα είχε δώσει ελεημοσύνη. Έτσι του έμεινε και το όνομα, Συνδόνιος. Κάποτε πουλήθηκε θεληματικά σαν δούλος σε έναν ειδωλολάτρη ηθοποιό για 20 νομίσματα. Άρχισε με μεγάλη προθυμία να υπηρετεί τον κύριό του και όλη του την οικογένεια. Εργαζόταν αδιάκοπα, χωρίς απαιτήσεις. Το φαγητό του αποτελεί το μόνο από ψωμί και νερό. Ενώ τα χέρια του δούλευαν, ο νους του ήταν αποσχολημένος με την προσευχή. Τα λόγια της γραφής δεν έλειπαν ποτέ από τα χείλη του. Σκοπός του ήταν να μεταδώσει το φως του Χριστού στους κυρίους του και δεν άργησε να το πετύχει. Τους προσήλκυσε στην πίστη, πρώτα απ' όλα με το παράδειγμα του χριστιανικού βίου του και ύστερα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, που πέφτει σαν βάλσαμο παρηγοριάς στις ταλαιπωρημένες από την κοσμική ματαιότητα ψυχές. Όταν ο Μήμος, έτσι έλεγαν τότε τους ηθοποιούς, η σύζυγος και τα παιδιά πήραν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, άφησαν το επάγγελμά τους που δεν συμφωνούσε πια με τη νέα ζωή και έγιναν ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Μια μέρα πήρε ιδιαιτέρως το Συνδόνιο ο κύριός του και του είπε: «Είναι καιρός, αδελφέ, να σου ανταποδώσω την ευεργεσία που μου έκανες, να ελευθερώσεις και εμένα με την οικογένειά μου από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας. Πάρε και εσύ για αντάλλαγμα την ελευθερία σου». Τότε ο Συνδόνιος κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα να του αποκαλύψει την αλήθεια. Του λέγει λοιπόν πως δεν ήταν δούλος και πως με τη θέλησή του πουλήθηκε σε αυτόν για να τον οδηγήσει στο Χριστό. «Αφού επλήρωσε ο Θεός την επιθυμία μου, ας πάω τώρα να βοηθήσω κι άλλους». Επέστρεψε τα 20 νομίσματα στον κύριό του και έφυγε για άλλη χώρα. Εκεί πουλήθηκε σε οικογένεια αιρετικών. Με τον ίδιο τρόπο έφερε και αυτή πολύ κοντά στους κόλπους της Εκκλησίας. Μέχρι τέλος της ζωής του ο Συνδόνιος υπηρετούσε σωματικά και ψυχικά τους συνανθρώπους του.

πήγε μια φορά ο Όσιος Μακάριος να κάνει συντροφιά σε έναν άρρωστο ερημίτη. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω στο γυμνό κελάκι του, είδε πως δεν υπήρχε πουθενά ούτε ίχνος φαγητού. «Τι θα ήθελες να φας, αδελφέ?» ρώτησε ο Όσιος. Ο άρρωστος δίστασε να απαντήσει. Τι να ζητούσε τάχα, αφού δεν υπήρχε τίποτε σε αυτή την ερημιά. Τέλος, επειδή επέμενε να τον ρωτά ο Όσιος, είπε πως είχε πεθυμίσει λίγη αλευρόσουπα. Αλλά πού να βρεθεί η αλεύρι? Όσιος Μακάριος, για να αναπαύσει τον άρρωστο αδελφό του, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια κάνοντας 50 μίλια με τα πόδια για να βρει το αλεύρι.

Ο υποτακτικός κάποιου γέροντα έμενε σε μια καλύβη 10 μίλια μακριά από τη σκήτη. Μια μέρα θέλησε να τον ειδοποιήσει ο γέρον να έρθει να πάρει το ψωμί του. Ύστερα όμως σκέφτηκε. Για λίγα ψωμιά να κάνω τον αδελφό να περπατήσει 10 μίλια. Ας του τα πάω μόνος. Έβαλε το ταγάρι στον ώμο και ξεκίνησε. Πηγαίνοντας, σκόνταψε σε μια πέτρα και έκανε τέτοια πληγή στο πόδι που ήταν αδύνατο να σταματήσει το αίμα. Από τον υπερβολικό πόνο που ένιωσε, άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαις, Αβά?» άκουσε πίσω του μια γλυκιά φωνή να το ρωτά. Έστρεψε το κεφάλι και είδε έναν ωραίο άγγελο. Δεν φοβήθηκε όμως, αλλά του έδειξε με το δάκτυλο την πληγή. «Πάψε να κλαις για αυτό το τυποτένιο πράγμα», τον πρόσταξε ο άγγελος. «Τα βήματα που κάνεις για την αγάπη του αδελφού τα έχω μετρημένα και θα πάρεις την αμοιβή σου από το Θεό». Ο γέροντας πήρε θάρρος και χαρούμενος συνέχισε το δρόμο του. Από τότε προθυμοποιήθηκε να εξυπηρετεί τους αδελφούς. Μια μέρα πήρε πάλι ψωμιά να τα πάει σ' άλλον ερημίτη, που έμενε πολύ πιο μακριά. Συνέβη να έρχεται και εκείνος με τον ίδιο σκοπό και συναντήθηκαν στο δρόμο. «Αδελφέ μου», είπε πρώτος ο γέροντας, «με κόπο απέκτησε ένα μικρό θησαυρό και πρόλαβες εσύ να μου τον πάρεις». «Μήπως η στενή πύλη χωράει μόνο εσένα, Αβά? Κάνε λίγο τόπο να περάσουμε κι εμείς», το αποκρίθηκε ο αδελφός. Ενώ έλεγαν αυτά, ήλθε πάλι ο άγγελος και τους είπε: «Αυτή η φιλονικία σαν ευωδιαστό λιβάνι ανεβαίνει στο

0: Όταν ο Όσιος Σάββας ο Υγειασμένος ήταν υποτακτικός στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, πολύ νέος ακόμα στην ηλικία, του είχαν αναθέσει να ετοιμάζει το ψωμί των αδελφών. Μια βροχερή μέρα ενώ ζύμωνε, μπήκε ένας αδελφός στο φούρνο και άφησε τα βρεγμένα ρούχα του να στεγνώσουν. Ο Σάββας, που δεν είχε δει τι είχε κάνει ο άλλος, άναψε το φούρνο. Εν τω μεταξύ, ήλθε και εκείνος να τα πάρει και σαν είδε το φούρνο αναμένο από τη λύπη του, κόντευε να κλάψει, γιατί δεν είχε άλλα ρούχα και εκείνα που φορούσε ήταν δανεικά. Βλέποντας ο Σάββας τη στεναχώρια του αδελφού, δεν έχασε καιρό. Με ένα πίδημα βρέθηκε μέσα στο φούρνο και μάζεψε τα ρούχα. Και τι θαύμα! Ούτε τα ρούχα είχαν πειραχτεί καθόλου από τη φωτιά, ούτε ο συμπαθέστατος νέος είχε πάθει τίποτε. Δεν τον έθιξαν οι φλόγες, όχι για την ευσεβιά του όπως τους τρεις παιδες, αλλά για τη φιλαδελφία του.
1: Ήταν η εκπομπή
2: «Τα λόγια της Ερήμου».
1: Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Φορέστε τα κυριακάτικά σας.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μην. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγοι του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ευχηθείτε και σήμερα, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στον ίχνον της ύπαρξής μας. Να φωτίζει, να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας, το σκοτάδι της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο ξεχασμένες, αγνοημένες τις μέρες μας εντολές του. Και όταν περιβάλλει του Χριστού μας το φως στις ψυχές μας, τότε τις δίνει με τα ιερά του όπλα, τα ειρηνικά του όπλα, μα τα ακαταμάχητα ταυτόχρονα, τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος κατά το Παύλιο ρίθεν.

Στους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας που ακούνε αυτήν εδώ την εκπομπή, ιδίως τις νυχτερινές ώρες, σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς μεταδίδεται σε επανάληψη και στο πρόγραμμα του νυχτερινού ραδιοφώνου. Σε αυτούς τους ανθρώπους με την τόσο πλουσιόδορη ψυχή που μας στέλνουν την προσευχητική, την ενισχυτική τους αγάπη, απευθυνόμαστε και σήμερα, τους στέλνουμε τη χαρά μας, τον χαιρετισμό μας, την ανυπόκριτη αγάπη μας σε εκείνους και σε αυτούς που φροντίζουν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας, σε όλους αυτούς που αόκνος εργάζονται στον ασύνορα μελώνα του Χριστού μας και ειδικότερα στα ερτζιανά του Θεού, στα ευλογημένα καταφύγια, στα ουράνια ραδιοκύματα. Να σας πληροφορήσουμε ότι τις ημέρες και τις ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση, θα τις βρείτε στο ιστολόγιο, το ομότιτλο της εκπομπής, εκεί μαζί με ενημερωμένο αρχείο τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων εκπομπών, ηχητικό αρχείο, πολλές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο. Να ευχαριστήσουμε και να στείλουμε την αγάπη μας στους αδελφούς μας που μας βοηθούν, πολύτιμοι συνεργάτες, ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι και στο ιστολόγιο και στο διαδίκτυο γενικότερα. Θα βρείτε σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία επίσης και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, και πληροφορίες για ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, έχει τίτλο «Δάκρυστο εγώ», εκδίδεται από την Ορθόδοξη Χριστιανική Φιλανθρωπική και Ιεραποστολική Συναλληλία Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Όλα τα έσοδα και από αυτό το βιβλίο και από όλες τις εκδόσεις του Προμάχου διατίθενται για όλους τους ευλογημένους σκοπούς της συναλληλίας, μα κυρίως για την έκδοση και την δωρεάν διάθεση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά.

«Δάκρυ στο εγώ», ο τίτλος του βιβλίου. Γι' αυτό το δάκρυ αναζητάμε πάντα, ένα δάκρυ μετανοίας που σταλάζοντας συνεχώς, αδιαλείπτως, πάνω στον φαινομενικά άτρωτο βράχο του εγώ μας, κάποια στιγμή θα τον διαβρώσει, θα διεισδύσει μέσα του και θα βρει την έφορη γη της ψυχής του καθενός μας να σπείρει πάνω της ο Μέγας Γεωργός και κάποτε να συγκομίσει τον πλούσιο καρπό.

Φορέστε τα κυριακάτικά σας, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Ναι, στα σίγουρα θα έρθει αυτή η μέρα. Πόσα είναι τα βέβαια, τα σίγουρα, τα αναπόφευκτα, θα πει κάποιος άλλος, ας μην διαφωνήσουμε μαζί του. Πόσα είναι τα δεδομένα στη ζωή ενός βαπτισμένου χριστιανού Ορθοδόξου. Ένα και μόνο, ο θάνατός του. Όσο και αν τον ξορκίζουμε, όσο και αν δεν θέλουμε, ούτε καν να τον σκεφτόμαστε, όσο και αν διαστρεβλώνουμε τη σημασία του και όσα ο θάνατος γεννά. Μα γεννά ο θάνατος, θα πει κανείς. Γεννά ο θάνατος. Είναι δυνατόν το τέλος, το τέρμα, κάτι να δημιουργεί, να αποκοιεί? Το τέρμα μιας διαδρομής είναι δυνατόν να γίνεται αφετηρία για κάτι το χαρμόσυνο, για κάτι το μακάριο? Ναι, είναι δυνατόν. Ας ρωτήσουμε, για να μας το επιβεβαιώσει, έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, υμνογράφους, ποιητές και θεολόγους όλων των αιώνων, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκήνο. Ας τον παρακαλέσουμε να μας το ψάλει κιόλας, να μας ψάλει την απάντησή του σε ήχο τρίτο, η απάντηση. Μα ήχος τρίτος, χαρμόσυνος, να περιβάλλει μια απάντηση σε ένα τόσο θλιβερό ερώτημα? Είναι δυνατόν? Ναι, είναι. Μακαρία η οδός υπορεύει σήμερον, ότι τιμάστησι τόπος αναπαύσεως. Χαρούμενη και ευτυχισμένη η οδός στην οποία σήμερα περπατάω και κοιμημένος μας, ο αδελφός, ο σύζυγος, το παιδί, ο πατέρας, η μάνα, ο αγαπημένος, ο οικείος μας. Μακαρία η οδός. Το ψέλνουμε και εμείς μαζί με τον Άι Γιάννη τον Δαμασκηνό. Στα αλήθεια, αυτό που ψέλνουμε. Και ποιος στα αλήθεια εργάστηκε σε αυτό το πρόσκαιρο, ώστε όλο αυτό το χαρμόσυνο να μην είναι ψευδεπίγραφο και αναντίστοιχο στην αλήθεια, την οποία και φυσικά μόνο ο δίκαιος κριτής γνωρίζει, και γι' αυτό ας αναφερόμαστε σε πρώτο και μόνο πρόσωπο. Πόσο εργαζόμαστε, αδελφοί μου, ώστε αυτό το χαρμόσυνο τραγούδι του Θεού, που στα σίγουρα κάποτε θα ακουστεί και στην δική μας εξόδια ακολουθία, μιλάμε για χριστιανούς ορθοδόξους, έτσι, γιατί είναι πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό και η λεγόμενη πολιτική κηδεία εκεί, δεν ακούγονται τέτοια χαρμόσυνα τραγούδια. Εκεί το Β' έχει φωλιάσει, έχει θρονιαστεί για τα καλά μέσα στη λέξη μακάβριο, και δεν το βγάζουν με τίποτα από εκεί, ώστε να μείνει το μακάριο και το ευτυχισμένο. Αυτό για το οποίο πριν μας μίλησε ο Άι Γιάννης ο Δαμασκηνός. Κάποτε λοιπόν θα ακουστεί και στη δική μας εξόδια ακολουθία. Πόσο εργαζόμαστε, αδελφοί μου, ώστε αυτό το χαρμόσυνο τραγούδι του Θεού να αντιστοιχεί στην δική μας αλήθεια. Λέει κάποια στιγμή μέσα στο ψαλτήρι, στον υπέροχο άμμο μου. Έχει 176 στίχους αυτός ο ψαλμός. Είναι στη σειρά ο 118ος ψαλμός. Συνηθίζεται κατά την απαρασάλευτη μοναστική τάξη να ψέλνεται ολόκληρος στις νεκροσύμους και στα μνημόσυνα των μοναχών και των μοναζουσών. Στις ενορίες, για λόγους οικονομίας, γίνεται μια επιλογή, για λόγους συντόμευσης, τρεις στάσεις σε πλάγιο του Δευτέρου,
σε πλάγιο του πρώτου και σε πλάγιο του τετάρτου, από 6 ψαλμούς σε κάθε στάση, στο σύνολο 18. Λέει κάποια στιγμή, εκεί στον άμμο μου, στη δεύτερη στάση, «Σώς ημί εγώ, σώσον με. Σώς ημί εγώ, σώσον με. Σώς ημί εγώ. Δικό σου είμαι. Και σαν δικό σου που λογίζομαι από την δικαιοσύνη σου, τότε την απερίγραπτη με λέξεις ώρα έχω να σου πω, Κύριε, πως ήμουν μέτοχος και κοινωνός μόνο όσων σέβονται και φυλάσσουν αμετακίνητα τον νόμο σου. Σαν δικό σου ποτέ δεν λησμόνησα τα δικαιώματά σου. Ναι, τα παραβίασα, μα μετανόησα και εξομολογήθηκα. Έπεφτα συνέχεια, Κύριε, και σηκωνόμουν, φορώντας τον φωτεινό ακυλίδο το χιτόνα που πάντα καρτερούσες να μου παράσχεις ξανά και ξανά. Σώσιμη εγώ. Σαν δικό σου, Κύριε, σου ζητώ τούτη την συνταρακτική για την ψυχή μου ώρα να με ζητήσεις και να με βρεις, Κύριε. Τις εντολές σου δεν λησμόνησα. Ο χορός των Αγίων βρήκε την πηγή της ζωής, του παραδείσου την πόρτα. Θα την βρω κι εγώ αυτήν την οδό. Θα την βρω κι εγώ δια της μετανοίας. Δικό σου είμαι, Κύριε. Ζήτησέ με, Κύριε.

Στα αλήθεια, αδελφοί μου, αντιστοιχούν όλα αυτά τα συγκλονιστικά, τα παραπάνω λόγια. Καθρεφτίζεται η ψυχή μας ετούτες τις σπαρακτικές παρακλήσεις. Είμαστε όλοι εμείς τούτην εδώ τη στιγμή σε αυτήν την ραδιοφωνική συναλληλία. Δική του είμαστε. Και εσύ, αδελφέ μου, που προπέμπεις τον λατρεμένο οικείο σου σήμερα, ψέλνεις το μακαρία η οδός σε χαρμόσυνο ήχο τρίτου. Νιώθεις ότι αυτός που ήταν μια ζωή δικός του ξεκινά σήμερα έναν ατελεύτητο πανχαρμόσυνο δρόμο. Ακούς τον Απόστολο Παύλο να σε προτρέπει να μην λυπάσαι όπως οι υπόλοιποι που δίπλα σου μαλλιοτραβιούνται και τον ουρανό καταργιούνται, γιατί δεν έχουν αναστάσεως ελπίδα. Ακούς τον αγαπημένο μαθητή να σου λέει ότι σήμερα ξεκινά η αληθινή ζωή. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Εκ του θανάτου εις την ζωήν. Και εσύ την ίδια στιγμή γεμίζεις με μαύρες σημαίες την εκκλησία. Το μαύρο υψώνεται σαν διαμαρτυρία στον ουρανό. Όλα μαύρα, σκοτεινά. Καμιά χαραμάδα από φως. Κι αν κάποιος θελήσει να μην υπακούσει στον άγραφο νόμο της μαυρίλας και του ανέλπιδου, τον έφαγε η κατακραυγή των πολλών βαρυπενθούντων μαυροφορεμένων. Το μαύρο μόνο δείχνει σεβασμό για σένα και τους πολλούς στη μνήμη. Αν φορέσεις λευκά, του ουρανού τα χρώματα, του ουρανίου τόξου που πάντα θα βγαίνει όπως ο Θεός υποσχέθηκε μετά την καταιγίδα, αν αυτά φορέσεις θα σε πουν τρελό και ασεβή και ανέσθητο και αχάριστο. Μα ο δικός του που πορεύεται σήμερα σε μακαρία οδό, αυτός που έφυγε τακτοποιημένος, εξομολογημένος και σε κοινωνία με τον ζώντα Θεό, σήμερα γιορτάζει, πανηγυρίζει την Ανάσταση. Σου λέει «Χριστός Ανέστη». Δεν τον ακούς. Μήπως καλύπτουν οι κοπετοί και οι μογιές σου τούτον τον Μπεάνα. Είναι της αιώνιας ανταμοιβής ο ύμνος. Μην τον σκεπάζεις με τον πολλών το σκοτεινό το πέπλο. Ναι, τα δάκρυα κυλούν για τον προσωρινό αποχωρισμό, μα πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Πάντοτε θα βγαίνει το ουράνιο τόξο. Να διώχνει μακριά το σκοτεινό το βήτα από το μακάβριο. Τα Κυριακά τικά σου να φορέσεις, όταν θα προπέμψεις έναν δικό του. Και σ' όλους να λες «Χριστός Ανέστη». Του Χριστού μας ο σταυρικός θάνατος γίνει και πρόξενος της αθανασίας και όχι της απελπισίας. Όντως, φοβερότατον το μυστήριον του θανάτου, μα εκείνη η σιγουριά στην υπόσχεση του Αποστόλου, όλους τους θρήνους και τους οδυρμούς, κάποτε θα τους μετατρέψει σε χαρά παντοτινή.

κύριε Δημήτρης και η Μαρία, δύο οι πρωταγωνιστές της σημερινής εκπομπής. Και οι αγαπημένοι άνθρωποι τους που γνώριζαν πως η κεκοιμημένη τους ήτανε δική του. Οικείοι Θεού, περικύκλωσαν τα άψυχα σώματά τους με φως και ελπίδα, στέλνοντας σε όλους μας μήνυμα εξ ουρανού. Μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Τα τελευταία τους λόγια πριν την αναχώρηση. Το βίωμά τους, η ασήγητη φωνή τους. Μια διακαινήσιμη εβδομάδα όλη τους η ζωή. Και σ' όλην αυτήν την εβδομάδα μόνο ένα ακούγεται. Το Χριστός Ανέστη. Να έχουμε όλοι μας την ευχή τους.

Ο διαπρίσιος ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης Παναγόπουλος. Μια μικρή ιστορία, λίγο πριν από ένα διήγημα βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, που είναι σε όλους θαρρού, λίγο πολύ γνωστή. Είχε πει στην γυναίκα του, την κυρία Αγγελική, λίγο πριν το φευγιό του, Σάββατο της Κρίσεως του 1982, πως όταν θα φύγω και με κυδέψετε, φρόντισε να μην φορέσεις μαύρα, εάν δεν τηρήσεις αυτή μου την επιθυμία. Θα πάρω άδεια από τον Κύριό μας να κατέβω για λίγο και θα έρθω να σου δώσω ένα ράπισμα. Τέτοια παρησία είχε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης Παναγόπουλος, και δεν θέλησε ούτε για μια στιγμή όλα αυτά που για 30 και πλέον χρόνια κήρυτε, για την αναστάσιμη χαρά, για την σιγουριά του Παραδείσου, για την αιώνια ελπίδα, για την νίκη της ζωής. Δεν θα ήθελε, που δεν είναι λόγο,

λάμπει στην κυριολεξία και δίπλα του η σύζυγός του φυσικά να μην φοράει μαύρα. Αυτός ήταν ο πρώτος πρωταγωνιστής της σημερινής εκπομπής, ένας δικός του, ένας οικείος Θεού. Η δεύτερη πρωταγωνίστρια είναι η Μαρία, η Μαρία μας. Και ο τίτλος αυτού του διηγήματος, βγαλμένου και γραμμένου μέσα από την ψυχή μας, έχει και τον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Φορέστε τα κυριακάτικά σας.

Ο Σπύρος και η Μαρία. Πυρίγλινες μορφές, με πυρένδυτες για την αγάπη του Χριστού ψυχές από τα μικράτα τους. Ο Σπύρος μου και η Μαρία μου. Κάποιες φορές τούτο το κτητικό μπορεί να φανερώσει τον ίδιο τον παράδεισο. 18 σχεδόν χρονών η Μαρία του, του Θεού λόγου σπουδάστρια. Λίγο μεγαλύτερος ο Σπύρος της, στα πρώτα του τότε πετάγματα σαν Ίκαρος με φτερά λιγαριάς. Μανά, για αυτά τα παιδιά δέεται με υψωμένα τα χέρια ο πάτερ στο μέγα ιερουργό του μυστικού και αχράντου γάμου. Αμπέλι με κλίματα αγλαόκαρπα, τη σκανά τον άμα. Αένα αναστάζει ξεδιψαστικό στο κοινό ποτήρι της αγάπης τους. Νιώφει τα λιόδεντρα μπροστά στο υψωμένο Ευαγγέλιο. Φορτωμένα με χρυσές ελιές, έλεος και ικτυρμό, εύχεται ολόκαρδα πάντα να στίβουν σε καντήλια κύμητο κάτω από τα μαρτυρικά του στέφανα. Έτσι δέεται να του συγκομίσει σε γεράματα βαθιά ο Γεωργός Κύριος. Δώσ' αυτής, Κύριε, καρπών κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μία, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλαυσιν. Φεύγουν οι ευχές από τα χείλη του ιερέα και φτάνουν στα υπερουράνια, στο αγαλίαμα των μαρτύρων. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες.

άκουγαν ο Σπυρίδων και η Μαρία, ο Νυμφίος και η Νύμφη από τους ψάλτες στο μυστήριο το ιερότατο. Την ώρα που στεφανωμένη η αγνότητά τους έκανε τα πρώτα της σκηνά σφιχτοκρατημένα από τα χέρια τους βήματα. Μα κάπως δυσκολεύονταν τότε να το νιώσουν βαθιά τους. Ήρθε όμως το πρώτο παιδί τους και μαζί του γεννήθηκε την ίδια μέρα ένα ουρανόσταλτο δώρο, που οι Άγιοι το είπανε βίωμα. Και ξεκίνησαν τα θαύματα και τα θαυμάσια. Μια αμετάπτωτη κατάσταση χαράς, ένα παραδεισένιο γλέντι η ζωή τους, με τα λόγια και τα τραγούδια του Θεού, με την αληθινή χαρά Του. «Πόσα παιδιά λες να κάνουμε, πόσα θες?» είχαν ρωτήσει σχεδόν ταυτόχρονα ο ένας τον άλλον τότε, στο ξεκίνημά τους, το κοινό. «Μέχρι 5 είναι καλά. Ναι, 5 παιδιά. Τι όμορφα που θα είναι. Μας φαντάζεσαι τις Κυριακές όλους μαζί στην εκκλησία, φορώντας τα κυριακάτικα ρούχα μας, τα καλά μας, τα αναστάσιμά μας?» Και ξεκίνησαν με τον πρώτο τους τον γιο.

Ο μεγάλος, έτσι τον έλεγαν από μικρό, γιατί σχεδόν δεν είχε μιλήσει ακόμα εκείνος, όταν άρχισαν να καταφθάνουν και τα υπόλοιπα μέλη μιας, Θεέ μου, 12 μελούς οικογένειας. 2017 μετά Χριστόν πλέον.

Σαν τον Ιώβ καλέ Σπύρο μου κι εσύ. Σαν τον Ιώβ, του είπε ο γέροντάς του ολόχαρος, μόλις αυτός του μήνυσε τα χαρμόσυνα νέα, πως η Μαρία του κυοφορούσε ήδη το 10ο παιδί τους. «Ξέρεις Σπύρο μου», του είπε όλος χαρά εκείνος, «όταν αποκατέστησε τον Ιώβ ο Κύριός μας, του τα έδωσε όλα διπλά. Είχε και του πήρε στην αρχή όταν τον δοκίμασε 7.000 πρόβατα, του έδωσε έπειτα 14.000. Είχε 3.000 καμήλες, του έδωσε 6.000. Είχε 500 ζεύγη βοδιών και 500 θηλυκούς όνους, του έδωσε 1.000 από κάθε είδος. Είχε και 10 παιδιά, 7 γιους και 3 θυγατέρες που τους πήρε ο Κύριος, του έδωσε έπειτα πάλι 10. 10 στον ουρανό, 10 και στη γη, πάλι τα διπλά δηλαδή. 7 γιους ξανά και 3 κόρες, την ημέρα, την Κασία και την Αμαλθέα. Εσύ στην αναλογία λίγο μας τα χάλασες, αλλά στον αριθμό και στην υπομονή, σαν κάπως να του έμοιασες του Ιώβ. Να εύχεστε γέροντα να λέω κι εγώ σαν τον πολύ αθλο Άγιο, συνέχεια το «Ή» το όνομα Κυρίου ευλογημένων, ό,τι κι αν θελήσει ποτέ να μου αποστερήσει.

Τα διηγήθηκε τούτα στην Μαρία του και εκείνη είπε τότε μόνο ένα αμήν, που μέσα του χώρεσαν όλα τα περίγραπτα με λέξεις. Η Μαρία, η θεολόγος, η Μαία, η μάνα, η αγωνίστρια, η αθλήτρια, η ακάματη, που δεν έπαψε ποτέ να μιλά στα παιδιά της με το βίωμά της. Από την κοιλιά ακόμα πόσα δεν τους έλεγε για την χαρά του Θεού, για τον γέροντά της το λατρεμένο, τον Άγιο Πορφύριο, το μεγάλο θαύμα που κάποτε της έκανε. Πόσα χάδια, πόσες αγκαλιές, πόση ειρήνη και αγάπη σε όλα τα παπάκια της. Έτσι με στοργή τα έλεγε τα μωρά της, σαν αυτά συνεχώς την ακολουθούσαν, λαχταρώντας πάντα να νιώθουν όπως εκείνο το πρώτο εννιάμινο στη θαλπερή της μήτρα. Μα και πόσο μοναδικά μετέδιδε την εμπειρία της αυτήν την Θεοδόρητη σε όλες τις μανούλες που τις εμπιστεύονταν τον πόθο της συνδημιουργίας. Νύχτα βοήθησε την τελευταία μανούλα να γεννήσει φυσιολογικά το μωρό της. Σχεδόν λεχό η Μαρία μας, ακόμα στον 10ο βλαστό της, πήρε ευλογία και έσπευσε να παρασταθεί. Πρώτη φορά εκείνη τη νύχτα που επέτρεψε ο Θεός να αισθανθεί βαριά την συνήθως ακαταπώνητη καρδούλα της. Λύγησε σαν λιγαριά το θέλω της το θυσιαστικό. Κάθε ύπνος ένας θάνατος μικρός και ο θάνατος ένας μεγάλος ύπνος. Έγειρε άθελα για λίγο να κοιμηθεί, να ξαποστάσει. Και πέταξε. Πέταξε με τα αγγελικά φτερά του Ικάρου της. Την ταχύτητά του διαδόθηκε το μαντάτο. Η Μαρία έφυγε για τον ουρανό χθες τη νύχτα. Χριστέ μου, η Μαρία. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος. Πόσο τον ακολούθησε σε όλα του τον πολύαθλο Άγιο αδελφέ μου Σπύρο. Αυτό σου ήρθε στα χείλη μόλις σε πήραν στο τηλέφωνο. Θυμήθηκες αμέσως τις κουβέντες της λίγες μέρες πριν το φευγιό της, την μετάβασή της προς την αληθινή ζωή. Να έχετε διάκριση όταν μιλάτε με τους ανθρώπους για θέματα πίστης, ανάλογα με τα βιώματα που έχουν. Για παράδειγμα, αν μια νταλίκα πέσει πάνω μου και σκοτωθώ, τι θα πείτε στα μικρότερα? Ότι η μαμά σκοτώθηκε ή ότι πήγε στον ουρανό? Τα θυμήθηκαν όλα τα παιδιά της, ακόμα και το 10ο, τα λόγια της εκείνα τα τόσο προφητικά. Τα θυμήθηκε και ένας γιος όταν κάποια κυρία του είπε πως «Ο Θεός πήρε την μαμά σας». «Όχι μόνο δεν πήρε τη μαμά μας», απάντησε ατάραχος, «αλλά μας έδωσε και τη δική του ακόμα». Αισθάνθηκε μια αλλιώτικη χαρά τότε, γιατί ήξερε πως η μάνα του τον άκουγε. Λίγες ώρες πριν τους είχε ορμηνέψει ο πατέρας. «Παιδιά μου, η μάνα σας χθες βράδυ έφυγε για τον ουρανό σε τροχαίο. Ετοιμαστείτε. Σήμερα θα την φέρουμε εδώ στο σπίτι μας και αύριο θα την κυδέψουμε. Είναι εδώ μαζί μας και θα είναι πάντα. Να το ξέρετε. Δεν πεθαίνουν οι ψυχές. Είναι αιώνιες. Χριστός Ανέστη να λέτε σε όλους. Μ' ακούτε? Μόνο αυτό, να απαντάτε σε όλους. Είναι μέρες σπουδαίες η σημερινή και η αυριανή. Θα πάρει χαρά μεγάλη αν όσα τόσα χρόνια σας δίδαξε με το παράδειγμά της, σήμερα και αύριο γίνουν πράξη και ανάσταση». Σαν άκουσα την μεγάλη θυγατέρα του να τον ρωτά: «Τι ρούχα να φορέσουμε, πατέρα?» «Να φορέσετε όλοι τα κυριακάτικά σας, τα αναστάσιμά σας.

Έτσι λευκοφορεμένα περικύκλωσαν το άψυχο σώμα της στο σπίτι του ολονυχτής, διαβάζοντας το ψαλτήρι, μα και στο καθολικό της μεταμόρφωσης. Η λάμψη από τις ακτίνες του Θαβόρ έλουζε τα πρόσωπά τους. Ο Άγιος Πορφύριος δεν σταματούσε να τους αγκαλιάζει συνέχεια όλους στα μυστικά θέατα, ψιθυρίζοντάς τους πως «Θα είναι μαζί μου τώρα η Μαρία. Θα είναι μαζί μου». Ο μεγάλος τους το αναλόγει και εκείνος με τα κυριακάτικά του ξεκίνησε να λέει τον Απόστολο «Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περιττών και κοιμημένων, ή να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Ιγαρ πιστεύομεν ότι η Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξις είναι αυτό». Πόσο πρωτόγνωρα αληθινά ακούστηκαν τούτα τα λόγια από το στόμα του. Χιλιάδες ψυχές τον άκουσαν και δάκρυσαν στο σπάσιμο της φωνής του στην κατάληξη. Πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Πάντοτε.

Αυτό το πάντοτε δίνει στην λύπη μας χαρά, στο ανέλπιδό μας από καραδοκία, στις δοκιμασίες μας από κατάσταση εν της ουρανής. Τούτο το πάντοτε δίνει το όνειρο του παραδείσου στα λευκά, στα κυριακάτικα, στα αναστάσιμά μας. Καλή αντάμωση, Μαρία μας. Πρέσβευε υπερ ημών των περιλυπωμένων.

Ένα διήγημα βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, βασισμένο σε αληθινή ιστορία, εις μνήμην της Μαρίας, που κοιμήθηκε στις 22 Ιουνίου του 2018, προσδόξαν Θεού και παραμυθία ψυχών, που ως μιέχοντες ελπίδα πενθούν γιατί έχασαν τον άνθρωπό τους, λες και απόλεσαν κάποιο αντικείμενο. Ναι, δάκρυα πολλά και προσευχή βουβίσαν τον πόνο των λευκοφορεμένων σπλάχνων της, για την αναχώρηση της Μαρίας εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ορφανών και χείραν αναλείψεται Κύριος. Μα δόξα το Θεό, σε θεοστηγείς και σκοτεινές μέρες που σχεδόν έχουμε ξεχάσει το ότι ένας είναι ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, με προβολή και ηρωοποίηση όσων τες των δαιμόνων απάτες αποφάσισαν για το αντίθετο, είδαμε και βιώσαμε μια νεκρόσιμη ακολουθία μακάρια και όχι μακάβρια, με σκεπασμένα φέρετρα, μαύρες σημαίες να αποδοκιμάζουν τον ουρανό και τις απερινόητες αποφάσεις του Θεού. Ανάσταση σήμανε και πάλι στο μίληση. Αληθώς ανέστη, αδελφή μας Μαρία, μακαρία η οδός σου. Σπύρο, αδελφέ μου, πάντα αγγελικά και αγέροχα τα φτερά σου. Ψυχές μας διαλεχτές, καλές υπομονές και χαρά Θεού αληθινή πάντα να φωλιάζει στη μνήμη και στις καρδιές σας, με τις μεσητείες της Αγίας Μάνας σας.

Αλυπίου Αθανασιάδου μετά τον θάνατο, τι ένα παλιό και κλασικό θα λέγαμε βιβλίο, από αυτά που φωλιάζουν στις βιβλιοθήκες όσων έχουν ελπίδα. Από τις εκδόσεις Τίνος, ένα απόσπασμα συναφές με την θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Οι Άγιοι έχουν νικήσει τον θάνατο πριν πεθάνω. Έχουν πεθάνει για τον κόσμο και ζουν για τον Χριστό. Και παρακινούν και εμάς να μην φοβόμαστε το θάνατο, μεταγγίζοντάς μας την χαρά της Αναστάσεως που εκείνοι ήδη ζουν. Γνωρίζουν πως κι αν πεθάνουν θα ζήσουν. Γι' αυτό η Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους την ημέρα του φυσικού τους θανάτου. Στην ίδια αγιογραφική, αποστολική, αγιοπατερική γραμμή ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει: «Ούτως ο κόσμος, αδελφοί μου, είναι ως σαν μια φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος? Όταν εμβαίνει στην φυλακή, όταν ελευθερώνεται από την φυλακή. Με φαίνεται όταν εμβαίνει μάλιστα εις την φυλακή, τότε πρέπει να κλαίει και να λυπάται. Και όταν ευγαίνει από την φυλακή, τότε πρέπει να χαίρεται και να εφραίνεται. Φυσικόν είναι ο άνθρωπος να γεννηθεί και να αποθάνει. Όταν γεννηθόμεν πρέπει να κλαίωμεν, ιδέ όταν αποθάνομεν τότε να χαιρόμεσταν. Και μάλιστα να μην κλαίετε δια τα μικρά παιδιά, όπου είναι ως σαν άγγελοι μέσα εις τον παράδεισον. Το παιδί σου του Θεού σου ήταν και ως αν σου το εχάρισε ο Θεός ετοίμησαν, και τώρα πάλιν όπου το υπήρε σου ετοίμησε και το παιδί σου. Το παιδί σου να χαίρεται πάντοτε μέσα εις τον παράδεισον, και εσύ να κάθεσαι να κλαις, είναι άπρεπον. Η μνήμη θανάτου και η βεβαία ελπίδα και ο πόθος των αιωνίων αγαθών της ουρανίου βασιλείας τους δίνει άλλον αέρα. Συμβουλεύει ο γέροντας: «Εδώ τέκνον μου να σκάψεις το μνήμα μου, δια να παραδώσω την γην εις την γην και το χώμα εις το χώμα, διότι τίποτες έτερον δεν εφέραμεν εις τον κόσμον, δια τούτο και τίποτες άλλο δεν μπορούμε να πάρομεν μαζί μας, έξω μόνον τα έργα μας ο καθένας μας». Από τον βίο και την πολιτεία του μακαρίου γέροντος ιεροθέου: «Ιδού και η συνηθισμένη ευχή στα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος: καλό παράδεισο και τέλος αγαθό, λένε οι αγιορείτες, να συμπληρώσουμε εμείς. Και η συνηθισμένη πάλι πνευματική παροιμία: να πεθάνεις πριν πεθάνεις, ώστε να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Να νεκρώσεις δηλαδή μέσα σου την αμαρτία πριν τον θάνατό σου, ώστε όταν πεθάνεις να μην σε κυριέψει ο θάνατος, ο πραγματικός, ο αιώνιος χωρισμός από τον Θεό. Και η αμαρτία. Η αμαρτία νεκρώνεται όταν ο άνθρωπος έχει την κάθε μέρα του για τελευταία της επίγεια ζωής του. Μέσα σε τέτοιο κλίμα οριμάζουν οι ψυχές και αξιώνονται να λάβουν το χάρισμα της μακαρίας ελπίδας. Έλεγε ένας ασκητής πάλι: «Θέλω να πάω στον παράδεισο για να μην με βλέπει ο Θεός στην κόλαση και στενοχωριέται. Ας μας συγχωρεθεί», συνεχίζει ο συγγραφέας, «να αντιγράψουμε εδώ μερικές γραμμές από προσφώνηση αγιορείτου καθηγουμένου στην κοίμηση μοναχού της Μονής του, στα 1990. Τόσο γλυκά ανθρώπινη, όσο και ελπιδοφόρα, βαθιά αναστάσιμη και συγχρόνως διδακτική για το ήθος των χριστιανών. Ένα χερουβίμ πέταξε από το περιβόλι του Γεωργίου για να φτάσει στην τελική δόξα, να σταθεί δίπλα στην Παναγία μας, να ταινίσει τον πολύαθλο Γεώργιο, να προσκυνήσει την τριαδική θεότητα. Ο βίος του στην παρούσα ζωή ήταν αγγελικός. Ποθούσε τον ουρανό και αυτός ο πόθος του τον έκανε να βιαστεί, να επιτύχει το «αναλύσε και συν Χριστώ είναι». Ξέρω καλά πως εσύ χαίρεσαι εκεί που βρίσκεσαι τώρα, με τους δεδοξασμένους που καθορούν το κάλος, το άρητον της Θείας Μεγαλειότητας. Όμως εμείς οι περιλυπόμενοι σε αυτήν την κοιλάδα του κλαφμόνος, ευσυμπάθητο θρήνο αναλαβώντες, αναπέμπουμε δέηση στην Κυρία των Αγγέλων και στον πρόμαχο και πολιούχο, ακόμη δε και εγγυητή των ψυχών μας, μεγάλαθλο Γεώργιο,
Ξερέτος δε στην προσκυνητή και Αγία Τριάδα, για την θλίψη μας την βαθία και μεγάλη, ή της ου και γένετο άλλιεν τες ημέρες ημών. Έσπευσες ως ταχύτατος δρομεύς για να καταλάβεις, άι τι μας Κύριος της αγαπός είναι αυτόν. Τέκνον μου πεφιλημένο και αδελφέ μας περιπόθητε, σε κατασπαζόμεθα και δέξου της ψυχής μας την φωνή και τα καρδιοστάλαχτα δάκρυά μας, που ζητούν να προσεύχεσαι για μας που πονούμε αβάσταχτα για τον χωρισμό σου, αλλά και για τους σεβαστούς σου γονείς και συγγενείς που σηκώνουν τον σταυρό της οδύνης τους. Άδησο, παιδί μου αγαπημένο.

και οι προσευχές δύο Αγίων, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, κατά την ώρα που παρέδιδαν το πνεύμα, σε αυτές φαίνεται η ελπίδα στον φιλάνθρωπο και ελεήμονα Θεού και η επιθυμία της Βασιλείας. Πρώτα της Αγίας Μελάνης, της Ρωμαίας. «Δέσποτα Θεέ, εσύ γνωρίζεις τα πάντα πριν ακόμη γίνουν. Εσύ γνωρίζεις πως σε αγάπησα με όλη μου την καρδιά και πως από το φόβο σου κόλλησα τα κόκαλα στη σάρκα μου. Σε σένα που με έπλασε στην κοιλιά της μητέρας μου αφιέρωσα την ψυχή και το σώμα μου. Εσύ με κράτησες από το δεξί μου χέρι και με οδήγησες στο θέλημά σου. Σαν άνθρωπος όμως που είμαι, αμάρτησα πολλές φορές και με λόγια και με έργα μπροστά σε σένα, τον μόνο καθαρό και αναμάρτητο. Δέξου λοιπόν την δέησή μου που με δάκρυα σου προσφέρω. Καθάρισέ με την δούλη σου για να μην συναντήσω εμπόδια καθώς θα έρχομαι κοντά σου. Ας μη με αρπάξουν οι πονηροί δαίμονες, αλλά να φτάσω ανέγγιχτη σε σένα, οδηγουμένοι από τους αγίους αγγέλους. Ας αξιωθώ τον ουράνιο νυμφικό σου θάλαμο και ας ακούσω την ευλογημένη φωνή σου που πρόκειται να μιλήσεις εκείνους που στάθηκαν αρεστοί σε σένα. Δε φταίει ευλογημένη του πατρός. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

εξίσου συγκλονιστικά και τα τελευταία προσευχητικά λόγια της Αγίας Μακρίνας της, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Εσύ, Κύριε, διέλυσες τον φόβο μας για τον θάνατο. Εσύ μας έκανες αρχή της αληθινής ζωής στο τέλος της επίγειας ζωής μας. Εσύ πρόσκαιρα αναπάβεις με ύπνο τα σώματά μας και τα ξυπνάς πάλι με την έσχατη σαλπίγγα. Εσύ δίνεις ως παρακαταθήκη στην δική σου γη, την γη του σώματός μας, που διαμόρφωσες με τα ίδια σου τα χέρια και παίρνεις πάλι πίσω ό,τι έχεις δώσει, μεταμορφώνοντας με την χάρη σου την θνητή μας και ασχημάτιστη φύση σε άφθαρτη. Λύτωσες από την κατάρα και την αμαρτία, αφού έγινες για χάρη μας και τα δύο. Εσύ συνέτριψες τα κεφάλια του δράκοντα, ο οποίος με το χάσμα που δημιούργησε η παρακοή των πρωτοπλάστων, συνέλαβε δέσμιον από τον λαιμό τον άνθρωπο. Εσύ μας άνοιξες τον δρόμο για την Ανάσταση, συντρίβοντας τις πύλες του Άδη και εξουδετερώνοντας τον κυρίαρχο του θανάτου. Εσύ έδωσες αυτούς που σε φοβούνται το σημείο του Αγίου Σταυρού για τη συντριβή του εχθρού και την ασφάλεια της ζωής μας. Εσύ, ο Θεός ο αιώνιος που αφέθηκα στα χέρια σου αφότου με συνέλαβε η μητέρα μου, που σε αγάπησε η ψυχή μου με όλη την δύναμή της, που σου αφιέρωσα από την νεότητά μου ως τα τώρα και την σάρκα και την ψυχή. Εσύ στείλε δίπλα μου άγγελο φωτεινό που να με χειραγωγήσει στον τόπο της αναψυχής, όπου κυλούν τα νερά της αναπαύσεως, στους κόλπους των Αγίων Πατέρων. Εσύ που έσπασες την φλόγινη ρομφαία και ξαναέβαλες τον άνθρωπο στον Παράδεισο, που συσταυρώθηκε μαζί σου και κίνησε τους εκτιρμούς σου. Θυμήσου και μένα στην Βασιλεία σου. Κι εγώ συσταυρώθηκα με σένα και καθήλωσα την σάρκα μου από τον φόβο σου και φοβισμένη από τα θεία κρίματά σου. Ας μη με χωρίσει το φοβερό χάσμα από τους εκλεκτούς σου, ούτε να γίνει εμπόδιο μπροστά στο δρόμο μου ο διάβολος, ούτε να μου σταθεί αντιμέτωπη η αμαρτία μου, αν έσφαλα και αμάρτησα σε κάτι, ή με λόγο, ή με έργο, ή με την σκέψη από ανθρώπινη αδυναμία. Εσύ που έχεις εξουσία πάνω στην γη να συγχωρείς αμαρτίες, συγχώρησέ με, για να ανακουφιστώ και να βρεθώ μπροστά σου όταν αποθέσω το σώμα μου, χωρίς ακαθαρσία στην ψυχή, αλλά να γίνει δεκτή η ψυχή μου στα χέρια σου, άμωμη και ακυλίδωτη, ως θυμίαμα ενώπιον σου.

Φορέστε τα Κυριακά δικά σας. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής που έφτασε στο τέλος της. Σώσιμη εγώ, σώσον με. Ακούγεται κάποια στιγμή στη νεκρόσιμη ακολουθία. Δικό σου είμαι. Εσαν δικό σου. Αυτήν την τόσο συγκλονιστική ώρα. Έχω να σου πω πως ποτέ δεν λησμόνησα τα δικαιώματά σου. Και όταν τα παραβίασα, μετανόησα και εξομολογήθηκα. Σαν δικό σου, Κύριε, σου ζητώ τούτη την συνταρακτική για την ψυχή μου ώρα να με ζητήσεις και να με βρεις. Ο χορός των Αγίων βρήκε την πηγή της ζωής, την πόρτα του παραδείσου, και εγώ θα την βρω δια της μετανοίας. Σαν δικό σου ζήτησέ με, Κύριε. Να κάνουμε αγώνα, αδελφοί μου, ώστε κάποτε να αντιστοιχούν όλα αυτά τα συγκλονιστικά λόγια στην αλήθεια της δικής μας επιγείου βιωτής. Να ευχηθούμε όλων μας οι ψυχές να καθρεφτίζονται σε τούτες τις παρακτικές παρακλήσεις. Να γίνουμε και να γινόμαστε διαρκώς δικοί Του. Και σαν δικοί Του κάποια στιγμή να πορευθούμε σε μακαρία οδό, τακτοποιημένη, εξομολογημένη, σε κοινωνία με τον ζώνταν Θεό. Να γιορτάσουμε εκείνη την ημέρα, να πανηγυρίσουμε την Ανάσταση, να φωνάζουμε και όλοι να αφουγκράζονται το δικό μας Χριστός Ανέστη. Τα δάκρυα, ναι, πάντα κυλούν για τον προσωρινό αποχωρισμό, μα πάντοτε σεν Κυρίω εσώμεθα. Το είπαμε και στο ξεκίνημα, πάντοτε θα βγαίνει το ουράνιο τόξο. Ποτέ δεν αθετεί ο Θεός τις υποσχέσεις Του. Πάντα διώχνει μακριά το σκοτεινό το βήτα από το μακάβριο. Τα Κυριακά τικά μας να φορέσουμε όταν θα προπέμψουμε έναν δικό Του. Και σ' όλους να λέμε Χριστός Ανέστη. Του Χριστού μας ο σταυρικός θάνατος γίνει και πρόξενος της αθανασίας και όχι της απελπισίας. Είναι φοβερότατον το μυστήριο του θανάτου, μα εκείνη η σιγουριά στην υπόσχεση του Αποστόλου, όλους τους θρήνους και τους οδυρμούς, κάποτε θα τους μετατρέψει σε παντοτινή

Οι Άγιοι της σημερινής μας εκπομπής, στο τέλος η Αγία Μελάνη Ρωμαία και η Αγία Μακρίνα, μα και λίγο πριν δύο Άγιοι από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας, ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος και η αδελφή μας η Μαρία, δική του ήταν πάντοτε, οικοί Θεού. Τα άψυχα σώματά τους, οι δικοί τους άνθρωποι τα περικύκλωσαν με φως και ελπίδα και έστειλαν έτσι ένα υπέροχο μήνυμα εξ ουρανού σε όλους μας. Μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Αυτά ήταν τα τελευταία τους λόγια πριν την αναχώρησή τους. Κράβγασε το βίωμά τους, η ασύγητη φωνή τους. Όλη τους η ζωή ήταν μια διακαινήσιμη εβδομάδα. Σε αυτήν την εβδομάδα ακούγεται συνεχώς το Χριστός Ανέστη. Να έχουμε όλοι μας την ευχή τους.

Όσο και αν κάποιοι σπεύσουν να διαφωνήσουν και να γελάσουν αυτό που θα πούμε τώρα, χαρούμε πως ήταν μια από τις πιο χαρούμενες εκπομπές μας. Ο Χριστός μας δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κεφάλαιο 10. Στίχοι 1 έως 21. Ο Κύριος είναι η θύρα και ο καλός ποιμήν των προβάτων. Νομίζετε δια των εαυτών σας ότι είστε οι ανεγνωρισμένοι, οδηγοί και διδάσκαλοι του Ισραήλ. Σας διαβεβαιώ όμως εν πάση αληθεία ότι είστε εκμεταλλευτέ του ποιμνίου και κλέπτε των προβάτων. Εκείνος που δεν εμβαίνει από την πόρταν εις την μάνδραν, εις την οποίαν φυλάττονται τα πρόβατα, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος για να πηδήσει μέσα κρυφίως, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Με άλλες λέξεις, είναι κλέπτης και ληστής εκείνος που χωρίς να κληθεί και αναβιβαστεί από τον Θεόν εις το αξίωμα του ποιμένος και οδηγού των προβάτων του Θεού, ζητεί να το σφετεριστεί και να το αρπάσει, όπως το εκάματε εσείς, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, οι οποίοι, μόλον ότι βλέπετε από τα θαύματά μου, ότι είμαι ανεγνωρισμένος από τον Θεόν ποιμήν, σφετερίζεστε τα δικαιώματά μου και την εξουσία μου. Τον αντίον, εκείνος που εμβαίνει εις την μάνδραν, όχι λαθρέως, αλλά φανερά από την πόρταν, είναι ποιμήν των προβάτων. Εις αυτόν ο θυρωρός που φυλάττει την μάνδραν, ανοίγει την πόρταν. Και τα πρόβατα ακούουν την φωνή του και γνωρίζουν αυτήν. Και αυτός πάλιν, γεμάτος ενδιαφέρον δια τα πρόβατά του, φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα βγάζει από την μάνδραν για να τα βοσκήσει. Και όταν από την μάνδραν, εις την οποίαν μένουν και άλλα πίμνια μαζί, βγάζει αυτός έξω τα ειδικά του πρόβατα, πηγαίνει εμπρός από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι γνωρίζουν την φωνήν του και το σφύριγμά του, με το οποίον από καιρού εις καιρόν τα φωνάζει. Δεν θα ακολουθήσουν όμως ποτέ οιονδήποτε ξένον, αλλά θα φύγουν μακράν από αυτόν, διότι δεν γνωρίζουν την φωνή των ξένων. Έτσι και τα λογικά πρόβατά μου θα με αναγνωρίσουν ως ποιμένα τον, θα ακούσουν την διδασκαλία μου και θα αισθανθούν το δι' αυτά ενδιαφέρον μου και την προς αυτά στοργή μου, και δεν θα παραπλαρινθούν από τους απατεώνας, οι οποίοι θα επιζητούν να τα αποσπάσουν από εμέ. Αυτόν των αλληγορικών λόγων τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν ενόησαν ποιαν σημασίαν είχαν αυτά που τους έλεγε. Αφού λοιπόν δεν κατάλαβαν την έννοια της αλληγορίας ταύτης, τους είπε πάλιν ο Ιησούς καθαρότερα και σαφέστερα τα εξής. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εγώ είμαι η πόρτα για τις οποίες τα πρόβατα εμβαίνουν εις την μάνδραν για να ασφαλιστούν και από την οποία βγαίνουν για να βοσκήσουν. Όλοι όσοι ήλθαν κατά τους τελευταίους αυτούς χρόνους, προτού να έλθω εγώ, και επήραν μόνοι τους το αξίωμα του οδηγού των προβάτων, είναι κλέπτε και ληστέ, διότι αποβλέπουν εις το να εκμεταλλευθούν και καταφάγουν τα πρόβατα. Αλλά τα πρόβατα δεν τους σήκουσαν. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου και μόνον ανέμβει κανείς θα σωθεί και θα εισέλθει ως το πρόβατον εις την μάνδραν προς ανάπαυσιν και ασφάλιαν εν καιρό νυκτός, και θα εξέλθει κατά την πρωίαν εκ της μάνδρας προς
προσβοσκήν και θα έβρει τροφήν. Διεμούμε άλλες λέξεις, πάσα ψυχή θα ασφαλιστεί από κάθε πνευματικών κίνδυνων. Θα τραφεί αυθόνος δια της σωτηριώδους αληθείας και θα κατακτήσει την αιώνιον ζωήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά δια να κλέψει και δια να σφάξει και δια να παραδώσει στην πλήρη καταστροφήν τα πρόβατα. Αυτό κάνουν οι αυθαιρέτως καταλαβώντες τα πρώτα αξιώματα εις την συναγωγήν του Ισραήλ. Αντιθέτως, εγώ ήλθον για να έχουν τα πρόβατα ζωήν και για να έχουν εν αυθονία τροφήν πνευματικήν και παν αγαθών. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και στοργικός, που πονώ και ενδιαφέρομαι ειλικρινώς για τα πρόβατα. Ο ποιμήν ο καλός παραδίδει τη ζωή του για να απομακρύνει κάθε κίνδυνο από τα πρόβατά του και για να υπερασπιστεί την ζωή αυτών. Ο μισθωτός δε υπηρέτης που δεν είναι ποιμήν και δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, βλέπει τον λύκον να έρχεται και επειδή δεν έχει ούτε στοργήν δια τα πρόβατα, ούτε αυταπάρνηση, αφήνει ανυπεράσπιστα τα πρόβατα και φεύγει, για να μην εκθέσει εις των παραμικρών κίνδυνων τη ζωή του. Και ελεύθερος τότε ο λύκος αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Τέτοιοι μισθωτοί είστε κι εσείς, η σημερινή λειτουργή του ιερού και οι νομοδιδάσκαλοι, που μόνον δια τα πρόσκαιρα ωφέλη έχετε προσκοληθεί εις το πίμνιον του Θεού, το οποίον επιβουλεύονται ως άλλος λύκος ο διάβολος, καθώς και όλοι όσοι γίνονται οργανά του. Μη σας φαίνεται δε παράδοξον το ότι ο μισθωτός υπηρέτης, όταν είδη τον λύκον να επιπίπτει κατά του ποιμνίου, φεύγει. Φεύγει διότι είναι υπηρέτης με μισθόν και επειδή δεν είναι ειδικά του τα πρόβατα, δεν τα πονεί. Αυτός ενδιαφέρεται κυρίως να πάρει τον μισθόν του και δεν διακινδυνεύει ποτέ τη ζωή του, όπως εκείνος που πονεί και αισθάνεται στοργήν δια τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο στοργικός, που ενδιαφέρομαι δια τα πρόβατα. Και διότι έχω το ενδιαφέρον αυτό, γνωρίζω καλά τα ειδικά μου πρόβατα, αλλά και γνωρίζομαι από τα ειδικά μου. Και η γνωριμία αυτή προς τα πρόβατά μου προέρχεται από δεσμούς στοργής και οικειότητα, και η γνωριμία αυτή προς τα πρόβατά μου προέρχεται από δεσμούς στοργής και οικειότητα αγάπης, για τον οποίον συνδέομαι προς αυτά. Καθώς με γνωρίζει ως φυσικόν υιόν το Πατήρ και με αγαπά, γνωρίζω δε και εγώ τον Πατέρα και τον αγαπώ, έτσι γνωρίζω και τα πρόβατά μου και γνωρίζομαι υπ' αυτόν. Διότι συνεδέθην στενός και φυσικός με αυτά δια της ενανθρωπίσεώς μου. Λόγω δε της οικειότητος ταύτης παραδίδω την ζωή μου χάριν των προβάτων. Έχω όμως και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από την μάνδραν αυτήν της Ιουδαϊκής Συναγωγής, αλλά είναι διασκορπισμένα μεταξύ του ιδωλολατρικού κόσμου. Και πρέπει εγώ να οδηγήσω και εκείνα και να τα ενώσω με τα άλλα. Και όταν εγώ θα τα καλώ για να τα συναθρήσω, ορισμένος εκείνα θα ακούσουν την φωνή μου και έτσι θα γίνει από τα εδώ πρόβατα και από εκείνα μία ποίμνη η Χριστιανική Εκκλησία και ένας ποιμήν ο Χριστός. Γι' αυτό δε ο Πατήρ με αγαπά,
διότι εγώ μόνος μου και χωρίς κανείς να με αναγκάζει, παραδίδω την ζωή μου εις θάνατον, για να την λάβω πάλιν και εξακολουθήσω ως αιώνιος αρχιερεύς και μετά την Ανάστασή μου το έργο της καθοδηγήσεως των προβάτων μου και της σωτηρίας αυτών για τη συνενώσεώς των εις μία πίμνη και εις εν σώμα.

Κανείς δεν έχει την δύναμη να πάρει την ζωή μου και να με θανατώσει παρά την θέλησή μου. Αλλά εγώ από τον εαυτόν μου και μόνος μου παραδίδω αυτήν. Έχω εξουσία να δώσω τη ζωή μου και έχω εξουσία πάλι να την λάβω. Αυτήν την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Να θυσιάσω την ζωή μου επί του Σταυρού και να την πάρω πάλιν δια της Αναστάσεως, για να αναδειχθώ ούτως ο αιώνιος αρχιερεύς και μεσίτης προς σωτηρίαν των προβάτων μου. Ύστερα λοιπόν από αυτά που διεκήρυξε ο Ιησούς, έγινε πάλιν διαίρεσης μεταξύ των Ιουδαίων εξαιτίας των λόγων τούτων. Πολλοί δε από αυτούς έλεγον: «Δια να τρέφει τη αυτάς ιδέας δια τον εαυτόν του, πρέπει να έχει δαιμόνιον και δι' αυτό παραλογίζεται. Γιατί τον προσέχετε και ακούετε αυτά που λέγει?» Άλλοι έλεγον: «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονιζομένου». Και επιπλέον τα λόγια του συνοδεύονται και από τα συμπερφυσικά θεραπείας και τα θαύματά του. Μήπως μπορεί δαιμόνιον να ανοίγει μάτια τυφλών? Στίχοι 22 έως 42. Απόπειρα λιθοβολισμού και συλλήψεως του Ιησού. Έγινε δε τότε εις τα Ιεροσόλυμα η εορτή των εγγενείων και το εποχή χειμώνος, περί τα μέσα του ειδικού μας μηνός Δεκεμβρίου. Και ευάδιζεν ο Ιησούς μέσα εις τον ιερόν περίβολον του ναού και εις το παλαιόν υπόστεγον, το οποίο θεωρείται ότι είχε κτιστεί υπό του Σολομώντος μαζί με τον πρώτον ναόν που κατεστράφει από τους Βαβυλωνίους. Εις το πολυσύχναστον λοιπόν αυτό μέρος τον περιοκύκλωσαν οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Έως πότε θα κρατήσεις αγωνίαν και απορίαν μεγάλην τας ψυχάς μας? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, πες μας το καθαρά». Απεκρίθη σε αυτούς ο Ιησούς: «Σας είπων περί αυτού που με ρωτάτε, κι όμως σείς δεν πιστεύετε. Αλλά και αν δεν σας είχον είπει τίποτε περί του ποιος είμαι, τα έργα τα οποία εγώ πράττω κατ' εντολήν και εξουσιοδότησιν του Πατρός μου, ταύτα δίδουν μαρτυρίαν περί εμού και επιβεβαιούν ότι είμαι ο Χριστός. Σείς όμως δεν πιστεύετε, διότι καθώς σας είπα, λόγω των κακών διαθέσεών σας, δεν είστε εξ εκείνων τους οποίους ο Πατήρ προώρησε να γίνουν πρόβατά μου και πιστοί ακολουθοί μου». Τα πρόβατα τα ειδικά μου ακούουν με προθυμίαν και ευπίθιαν την φωνή μου και την διδασκαλίαν μου. Και εγώ τα γνωρίζω ως ειδικά μου και ενδιαφέρομαι και πονώ και φροντίζω δι' αυτά, καθώς και εκείνα με γνωρίζουν και με ακολουθούν, υπακούοντα εις πάσας τας εντολάς μου. Κι εγώ, εις ανταμοιβήν της υπακοής των προς εμέ, δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θα απολεστούν ποτέ εις τον αιώνα. Και ούτε λύκος, ούτε κλέπτης, ούτε κανένας άλλος κακοποιός δεν θα μπορέσει ποτέ να τα αποσπάσει με την βίαν και να τα αρπάσει από την δυνατήν και προστατευτικήν χείρα μου. Ο Πατήρ μου, που με έχει δώσει τα πρόβατα αυτά, είναι μεγαλύτερος και δυνατότερος από όλους και κανείς δεν μπορεί να αρπάξει δια της βίας αυτά από την παντοδύναμον χείρα του Πατρός μου. Ναι, τα πρόβατα αυτά ανήκουν εις τον Πατέρα μου και εις εμέ και κρατούνται συγχρόνως
και από την ειδική μου προστατευτική χείρα και από την χείρα του πατρός μου. Διότι εγώ και ο πατήρ μου είμεθα ένα. Και έχουμε την αυτήν φύσιν και ουσίαν και την αυτήν δύναμην και θέλησιν και εξουσίαν και όλα εν γέννη τα έχουμε κοινά. Όταν λοιπόν ήκουσαν οι Ιουδαίοι ότι έκαμε τον εαυτόν του ένα με τον Θεόν, επήραν και πάλι στα σχήρα στον λίθους για να τον λιθοβολήσουν. Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Ιησούς. Πολλά ευεργετικά και κατά πάντα θαυμαστά και αξιέπαινα έργα σας έδειξα, τα οποία προέρχονται από τον Πατέρα μου και μόνον με την δύναμη του Πατρός μου είναι δυνατόν να συντελεστούν. Δια ποιον έργων από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε? Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι και είπαν: «Δεν σε λιθοβολούμεν δια κανέν καλόν έργων από εκείνα που λέγεις ότι έκαμες, αλλά σε λιθοβολούμεν δια την βλασφημία που εξεστόμησες, και διότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτόν σου Θεόν και λέγεις ότι είσαι ένα με τον Θεόν». Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς: «Δεν είναι γραμμένον εις τον νόμον για τους ανθρώπους που ασκούν την δικαστικήν εξουσίαν, εγώ είπα είστε Θεοί? Εάν εκείνους ονόμασε η Γραφή Θεούς, προς τους οποίους έγινε κλήσεις του Θεού και διαθείας αναδείξιος ανετέθη σε αυτούς να διαχειρίζονται επί της γης την δικαστικήν εξουσίαν, και δεν είναι δυνατόν να χάσει το κύρος τη συγγραφή, ώστε ό,τι λέγει να μην έχει πλέον καμία αξίαν. Εις εκείνον τον οποίον όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνει άνθρωπος, ο πατήρ εξεχώρισε και εξέλεξε και καθιέρωσε αυτόν δια το υψηλόν έργον του Μεσσίου και τον απέστειλεν εις τον κόσμον για να φέρει τούτο εις πέρας. Σεις λέγετε ότι βλασφημείς επειδή είπων ότι είμαι Υιός του Θεού? Εάν δεν ενεργώ τα υπερφυσικά έργα τα οποία ο πατήρ μου παραγγέλει και με βοηθεί να τα εκτελώ και τα οποία είναι αυτά ταύτα τα έργα του πατρός μου, μην πιστεύετε εις την μαρτυρία του στόματός μου και εις τα εισιδικάς μου διαβεβαιώσεις. Εφόσον όμως ενεργώ τα έργα του πατρός μου και αν δεν πιστεύετε εις ό,τι λέγω εγώ, πιστεύσατε όμως εις τα έργα αυτά, δια να μάθετε και οδηγηθείτε από αυτά εις την τελείαν πίστην, και τότε θα βεβαιωθείτε ότι μέσα μου είναι και μένει ο Πατήρ και εγώ είμαι και μένω μέσα εις τον Πατέρα. Έχω δηλαδή ως Υιός και ο Λόγος του Θεού την αυτήν φύσιν και ουσίαν προς τον Πατέρα, και είμαι άπειρος και εγώ, ώστε να χωρεί μέσα μου ο Πατήρ. Είμαι θα δε και αχώριστη ο εις προς τον άλλον, διότι και εγώ είμαι και μένω μέσα εις τον Πατέρα μου». Ύστερα λοιπόν από τους λόγους αυτούς, εζήτουν πάλι να τον συλλάβουν για να τον καταδικάσουν και τον θανατώσουν, αλλά εξέφυγε από τα σχήραστον και επήγε πάλιν πέραν από τον Ιορδάνην εις την Περέαν, εις τον τόπο όπου ευάπτιζε κατά τας πρώτας ημέρας της δημοσίας του εμφανίσεως ο Ιωάννης, και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθαν προς αυτόν, και όταν ήκουσαν την διδασκαλία του και είδαν τα θαύματά του, έλεγον ότι ο Ιωάννης δεν έκαμε μεν κανένα θαύμα, όλα όμως όσα είπεν ο Ιωάννης δι' αυτόν

Κεφάλαιον ενδέκατον. Στίχοι 1 έως 44. Η Ανάσταση του Λαζάρου. Ήτο δε κάποιος ασθενής που ελέγεται ο Λάζαρος και κατήγετο από την Βιθανίαν εις το χωρί, από το χωρίον Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής της. Η Μαρία δε ήτο εκείνη που ο λίγον πρώτου θανάτου του άλυψε τον Κύριον με μύρον και σφόγγισε τους πόδας του με τα μαλλιά της. Της Μαρίας αυτής ο αδελφός Λάζαρος ήτο άρρωστος. Έστειλαν λοιπόν προς αυτόν δύο αδελφέ ανθρώπους εξεπίτηδες να τον ειδοποιήσουν και του είπαν: «Κύριε, να αυτός που τόσον πολύ αγαπάς είναι άρρωστος». Όταν όμως ήκουσε τούτο, ο Ιησούς είπεν: «Αυτή η ασθένεια δεν θα καταλήξει εις ανεπανόρθωτον θάνατον, αλλά συνέβη για να εκλάμψει η δόξα και η δύναμη του Θεού,

Συνέβη δηλαδή για να δοξαστεί δια της ασθενίας αυτής ο Υιός του Θεού, διότι θα δοθεί ευκαιρία να δείξει την υπερφυσική δύναμή του και να επιβεβαιώσει περιτράνως την Θείαν Φύσην και Αποστολήν του. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μαρίαν και την αδελφήν της και τον Λάζαρον. Και αν δεν ανεχώρησεν αμέσως προς επίσκεψην της θεραπείας του Λαζάρου, δεν έπραξε τούτο εξ αδιαφορίας, αλλά διότι απέβλεπεν εις την φανέρωσιν της δόξης και δυνάμεως του Θεού. Όταν λοιπόν ήκουσεν ότι ο Λάζαρος ασθενεί, τότε μεν που όλοι όσοι ήξευραν την αγάπη του προς Αυτόν θα επερίμεναν να αναχωρήσει αμέσως, παρέμεινεν επί δύο ακόμη ημέρας εις των τόπων όπου ευρίσκετο. Έπειτα δε αφού επέρασαν δύο ημέρε, είπεν εις τους μαθητάς, «Ας υπάγουμεν πάλιν εις την Ιουδαίαν». Αλλά τότε οι μαθηταί, οι οποίοι είχαν φοβηθεί από την αντίδραση που συνήντησεν ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, του είπαν, «Διδάσκαλε, προλίγο εζήτουν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και πάλιν πηγαίνεις εκεί». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν είναι 12 εώρε της ημέρας? Εάν κανείς περιπατεί κατά την διάρκεια της ημέρας, δεν σκοντάπτει, αλλά βαδίζει ασφαλώς, διότι βλέπει τον ήλιον, ο οποίος φωτίζει τον κόσμο τούτον των υλικών. Ούτε και εγώ έχω επακριβώς ορισμένον από τον πατέρα μου των χρόνων της επιγής αποστολής μου». Και οι Ιουδαίοι δεν δύνανται να μου αφαιρέσουν ούτε δευτερόλεπτον από τον χρόνο τούτου. Δεν διατρέχω λοιπόν κανένα κίνδυνο από τους Ιουδαίους, εφόσον ακολουθώ τον δρόμον, ο οποίος φωτίζεται από το θέλημα του Πατρός μου. Αλλά κι εσείς, εφόσον με ακολουθείτε, δεν διατρέχω

έχετε μαζί μου κανένα κίνδυνο. Διότι εγώ, ο ήλιος της δικαιοσύνης, θα φωτίζω τον δρόμο σας και θα ασφαλίζω την πορεία σας. Εάν όμως κανείς περιπατεί κατά τη νύχτα, σκοντάπτει, διότι το φως δεν υπάρχει σε αυτόν για να τον φωτίζει. Ούτω και εκείνοι οι οποίοι δεν θα μείνουν εις το φως του Υιού του Θεού, θα σκοντάψουν και θα πέσουν. Ταύτα είπε ο Ιησούς και ύστερον από λίγον λέγει εις αυτούς: «Ο φίλος μας Λάζαρος έχει κοιμηθεί, αλλά πηγαίνω για να τον εξυπνήσω». Όταν λοιπόν ήκουσαν οι μαθηταί ότι ο Λάζαρος εκοιμήθη, νομίσαντες ότι επρόκειτο περί φυσικού ύπνου, του είπαν: «Κύριε, εάν έχει κοιμηθεί, ο οργανισμός του για τις αναπαύσεις του ύπνου θα έχει αναλάβει και συνεπώς ο Λάζαρος θα γίνει καλά. Προς τι να τον εξυπνήσομεν?» Ο Ιησούς όμως είχε νύπη δια των θάνατων του Λαζάρου. Εκείνοι δε ενόμισαν ότι λέγει δια την αποκοίμηση του ύπνου. Τότε λοιπόν τους είπε ο Ιησούς καθαρά: «Ο Λάζαρος απέθανε, και χαίρω δια σας, για να στηριχθείτε περισσότερον εις την πίστη. Χαίρω διότι δεν ήμουν εκεί, οπότε θα τον εθεράπευον προτού αποθάνει, και δεν θα γίνεται το θαύμα της Αναστάσεώς του, που θα σε στηρίξει στην πίστη. Αλλά συπάγομεν εις αυτόν,

Κατόπιν λοιπόν της προτροπής αυτής του Κυρίου, όπως αναχωρήσουν από την Βιθανίαν, είπεν εις τους συμμαθητάς του ο Θωμάς, τον οποίον εκείνοι που μίλουν την ελληνική και μετάφραζον το όνομά του εις την γλώσσα αυτών, τον έλεγαν Δίδυμον. Αφού θέλει να επιστρέψει εις το μέρος όπου οι εχθροί του ζητούν να τον φωνεύσουν, ας υπάγομεν και εμείς εκεί, για να αποθάνομεν μαζί του. Όταν λοιπόν ήλθεν εις την Βιθανίαν ο Ιησούς, έβρε πλέον πεθαμένον το Λάζαρον και να έχει 4 ημέρες μέσα εις τον τάφον. Ήτο δε η Βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων εις απόστασιν περίπου 15 παλαιών σταδίων, ήτι ο λιγότερον από 3 στάδια σημερινά. Και πολλοί από τους εχθρευωμένους των Ιησούν Ιουδαίους είχαν έλθει προς τα συντροφευωμένας και από άλλους Μάρθαν και Μαρίαν για να παρηγορήσουν αυτάς δια των αδελφών τους. Η Μάρθα λοιπόν ευθύς ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς ήλθεν, έτρεξε και τον προϋπάντησεν έξω από το χωρίον. Η Μαρία δεν το μεταξύ, εκάθιτο εις το σπίτι. Όταν λοιπόν η Μάρθα συνείδησε τον Ιησούν, είπε προς αυτόν, «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε να αποθάνει ο αδελφός μου. Αλλά και τώρα που ο αδελφός μου είναι πεθαμένος, γνωρίζω ότι όσα και αν ζητήσεις από τον Θεό, θα σου τα δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου». Είπε τότε προς αυτόν η Μάρθα, «Γνωρίζω ότι ο αδελφός μου θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση που θα γίνει εις την πιο τελευταίαν και εσχάτην ημέραν του πρόσχερου αυτού αιώνος, ύστερα από την οποίαν θα επακολουθήσει ο μέλλον ένδοξος και ατελείωτος αιών». Είπεν εις αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Έχω την δύναμη να ανασταίνω, διότι είμαι εγώ η πηγή της ζωής. Εκείνος που πιστεύει σε μέ και αν αποθάνει σωματικός, όπως απέθανε ο αδελφός σου, θα ζήσει. Διότι εκτός της ουρανίας και πνευματικής ζωής, την οποία από τώρα θα μεταδώσω εις την ψυχήν του, εν καιρό θα αναστηθεί ούτως από εμέ και κατά το σώμα. Και καθένας εξ εκείνων που δεν απέθαναν ακόμη, αλλά ζουν την επίγειον ζωήν, εφόσον πιστεύει σε μέ, θα αντιμετωπίσει γεμάτος αφοβίαν των πρόσχερων θάνατων, των οποίων οι μακρά εμού άνθρωποι τρέμουν και φοβούνται. Επειδή δε θα μένει πάντοτε ενωμένος με τον Θεό, δεν θα δοκιμάσει ποτέ πνευματικών θάνατων, ο οποίος είναι και ο πραγματικός και ανεπανόρθωτος θάνατος. Το πιστεύεις αυτό?» Λέγει σε αυτόν η Μάρθα, «Ναι, Κύριε, εγώ έχω προπολού πιστεύσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος σύμφωνα με τα θείας υποσχέσεις και προφητείας επρόκειτο να έλθει εις τον κόσμο. Εφόσον δε έχω πεποίθηση ότι εσύ είσαι ο Χριστός, πιστεύω εις όσα κατά την στιγμήν αυτήν λέγεις και διακηρύττεις για τον εαυτόν σου». Και αφού είπε ταύτα, έφυγε και φώναξε την αδελφή της Μαρίαν, εις την οποίαν είπε κρυφά, «Ο διδάσκαλος είναι εδώ και σε φωνάζει».
Εκείνη αμέσως, καθώς ήκουσε τούτο, σηκώνεται γρήγορα και έρχεται προς συνάντησην αυτού. Εν τω μεταξύ όμως ο Ιησούς δεν είχε έλθει ακόμη μέσα εις το χωρίον, αλλά ήτο εις το μέρος όπου τον είχε υποδεχθεί η Μάρθα, επιθυμών είναι αμόνος μετά των μαθητών του και των δύο αδελφών του Λαζάρου επισκεφτεί τον τάφον αυτού. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήσαν μαζί με την Μαρίαν εις το σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν την Μαρίαν ότι εσηκώθη γρήγορα και βγήκε από το σπίτι με κατεύθυνση που θα την έφερνε έξω από το χωρίον, την ακολούθησαν λέγοντες ότι πηγαίνει εις το μνημείο για να κλάψει εκεί. Όταν λοιπόν η Μαρία ήλθαν εκεί που ήταν ο Ιησούς, μόλις τον είδε, έπεσε εις τα πόδια του και του είπε: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα μου επέθαινε ο αγαπημένος αδελφός, διότι θα τον εθεράπευες». Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε αυτήν να κλαίει, καθώς και τους Ιουδαίους οι οποίοι ήλθαν μαζί της να κλαίουν και αυτοί, επέπληξε το εσωτερικό της ψυχής του, συγκρατών την συγκίνησή του και αντέδρασε εντόνως, επιβαλόμενος επί του εαυτού του. Και με φωνήν ήρεμον και μη διακοπτωμένην από λυγμούς είπε: «Πού τον έχετε βάλει?» Είπαν οι παριστάμενοι σε αυτόν: «Κύριε, έλα να είδεις». Καθώς δε πήγαινε εις τον τάφον, εξ συμπαθίας προς την θλίψη των δύο αδελφών, εδάκρισεν ο Ιησούς. Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι τον είδαν να δακρύει, έλεγον: «Κοίταξε πόσον τον αγαπούσε». Μερικοί όμως από αυτούς έλαβαν αφορμή να εκδηλώσουν την δυσμένη άντων και είπων: «Δεν είχε την δύναμη αυτός που ίνιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει εγκαίρως ό,τι χρειάζεται, ώστε και αυτός να μην αποθάνει?» Ο Ιησούς λοιπόν, ενώ πάλιν επέπλητε μέσα του τη συγκίνησή του, για να συγκρατήσει αυτήν, ήλθε εις το μνημείον. Ήτο δε το μνημείον σπήλαιον ανοιγμένον εις βράχων και λίθος βαρύς είχε τεθεί εις το στόμιον του. Είπε τότε ο Ιησούς: «Σηκώσατε τον λίθον. Λέγει σε αυτόν η αδελφή του αποθαμένου, η Μάρθα: «Κύριε, βρωμά πλέον, διότι είναι 4 ημερών νεκρός». Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς: «Δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις θα είδεις δια της Αναστάσεως του αδελφού σου, η οποία θα είναι σύμβολον και προμήνυμα της κοινής Αναστάσεως πάντων των ανθρώπων, των ένδοξων θρίαμβων της παντοδυναμίας του Θεού κατά του θανάτου?» Κατόπιν λοιπόν από την παρατήρηση αυτήν του Κυρίου, εσήκωσαν τον λίθον από το στόμιον του σπηλαίου, όπου ευρίσκεται ο πεθαμένος. Ο Ιησούς δε ύψωσε τότε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, είμαι βέβαιος ότι θα συντελεστεί αμέσως το θαύμα και σε ευχαριστώ, διότι με ήκουσες. Εγώ δε εγνώριζον ότι πάντοτε με ακούεις. Αλλά είπον μεγαλοφώνος το ευχαριστώ, για να ακούσει ο λαός που στέκεται γύρω μου. Και έτσι βλέποντας πόσην πεποίθησην έχω εκ προτέρου ότι θα εισακουστώ, πιστεύσουν όταν θα επακολουθήσει το θαύμα, ότι εσύ με απέστειλες». Και αφού είπε αυτά, δεικνύον την κυριαρχικήν εξουσίαν του και επ' αυτού του θανάτου, εφώναξε με φωνήν μεγάλην: «Λάζαρε, έβγα έξω.

και βγήκεν από το μνημείο ο αποθαμένος με δεμένους διεπιδέσμων τους πόδας και τα σχήρας του και το πρόσωπον του είχε τριγύρων δεθεί και σκεπαστεί με φακιόλιον. Είπε δε τότε ο Ιησούς σε εκείνους που παρευρίσκοντο εκεί, «Κλείσατε τον και αφήσατε τον μόνον και χωρίς βοηθόν να υπάγει στο σπίτι του».

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, βλέποντας τον Παντοκράτορα στο μέσον ενός Ορθόδοξου ναού, μιλήσαμε για τη θεολογία, για το πρόσωπο του Θεού, ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Υιού, για το έργο του Υιού, για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς να μετακινηθούμε από το κέντρο του ναού, κατεβάζουμε το βλέμμα μας προς την Ανατολή. Και εκεί, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, βλέπουμε την εικόνα της Πλατιτέρας. Προς Ανατολάς, προς τη λεγόμενη αψίδα του Ιερού, δεσπόζει η παράσταση αυτή της Πλατιτέρας των ουρανών ή, εν συντομία, της Πλατιτέρας. Πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας, που συνήθως είναι με τον Χριστό στο στήθος της, ενώ άλλες φορές είναι με ανοιχτά τα χέρια σαν μια αγκαλιά που περιμένει. Ο λόγος λοιπόν σήμερα είναι για το πρόσωπο της Παναγίας. Η θέση της Παναγίας στην αψίδα του ναού παραπέμπει στα έσχατα. Η αψίδα του ναού εικονολογεί πάντοτε τα έσχατα, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, η Παναγία βλέπει προς εμάς. Και αν δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση των εσχάτων, ότι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία τα έσχατα γίνονται παρόντα, τότε έχουμε έναν άξονα με την Πλατιτέρα από την Ανατολή να αγκαλιάζει όλον το λαό που είναι στραμμένος προς Ανατολάς. Σας θυμίζω ότι εικονίζει η ίδια η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένας κύκλος γύρω από ένα τραπέζι, όπου στην κορυφή του τραπεζιού υπάρχει ο επίσκοπος, ο προεστός της κοινότητας, εις τόπον και τύπον Χριστού, σιγά σιγά εξελίχθηκε σε έναν άξονα προς Ανατολάς, όπου ο επίσκοπος Χριστός είναι επικεφαλής ενός σώματος, το οποίο οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, τα δώρα έρχονται από τη Δύση, δηλαδή μέσα από την ιστορία των παρόντων, και προσφέρονται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος τα αποδέχεται και στρεφόμενος προς Ανατολάς τα αναφέρει στον Πατέρα ως Υιός. Ο επίσκοπος εικονίζει πλέον τον Υιό Χριστό που αναφέρει την κτήση στον Πατέρα. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά της κτήσεως του κόσμου ημών των ανθρώπων προς τον Ουράνιο Πατέρα και οι προσευχές και τα αιτήματα και οι συγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον Πατέρα, όχι στον Υιό. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε αναφορές στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο επικεφαλής των αναφορών μας, των προσαγωγών μας. Γύρω στον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται στην αψίδα το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουν προηγηθεί ο 4ος και 5ος αιώνας, κατά τους οποίους αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες μαριολογικές έρηδες, όπως τους λέει η σχολαστική θεολογία, δηλαδή οι έρηδες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχει πλέον διασαφινιστεί η θέση της Εκκλησίας για το πρόσωπο αυτό, κυρίως με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 μετά Χριστόν, και μπορεί τώρα να πάρει η Παναγία τη θέση της μέσα στη σύναξη. Είναι αυτή που υποδέχεται κατά το ανθρώπινο τους ομοίους της, τους ανθρώπους. Ή, να το πω με μια αντιστροφή, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που οδεύουμε προς τη δική μας Παναγία, τη δική μας Μαρία, την κατά πάντα όμοια με εμάς, ελπίζοντας ότι εάν μας προσλάβει μέσα στους κόλπους της, θα μας οδηγήσει στον Υιό της και δι' αυτού στον Πατέρα. Έτσι αρχίζει να παρουσιάζεται μέσα στην ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας η εικόνα της πρέσβυρας προς τον Χριστό. Γύρω στις αρχές του 7ου αιώνα,
όταν παρουσιάζεται ο ακάθιστος ύμνος, εμφανίζονται δύο εικόνες της Παναγίας. Η μία την θέλει κλίμακα, δια της οποίας κατέρχεται ο Θεός. «Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός». Η άλλη την θέλει γέφυρα που μετάγει τους πιστούς από τη γη προς τον ουρανό. Υπάρχει βέβαια και η πλατιτέρα, με αυτήν την εικόνα που σας περιέγραψα ήδη. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ότι εκτός από τη δεσπόζουσα θέση της στην αψίδα του ναού, η Παναγία εικονογραφείται και σε πολλά άλλα σημεία του Ορθόδοξου ναού. Ήδη από την είσοδό μας στον Άρθικα υπάρχει η Παναγία, είτε στις στιχογραφίες είτε στις εικόνες. Στον Άρθικα υπάρχουν απαραίτητος στιγμές από τη ζωή της Παναγίας, τη γέννησή της, τα εισόδιά της. Όταν μπαίνουμε στον κυρίως ναό, υπάρχουν διάφορες σκηνές της Θείας Οικονομίας, με τη γέννηση του Χριστού, την Παναγία ενώπιον του Σταυρού, την Παναγία με τον Ιωάννη, όπου ο Ιησούς την ορίζει ως μητέρα του μαθητή του, μητέρα του ανθρώπου, μητέρα του κόσμου. Και υπάρχει βέβαια η Παναγία στο τέμπλο. Τα δύο επικρατούντα επίθετα για την Παναγία του τέμπλου ή της φορητής εικόνας είναι τα επίθετα οδηγήτρια και ελεούσα. Οδηγήτρια γιατί οδηγεί προς τον Υιό της, και συνήθως όταν έχουμε το επίθετο της οδηγήτριας έχουμε την Παναγία να δείχνει τον Υιό που έχει στην αγκαλιά της. Και ελεούσα γιατί είναι αυτή που ελεεί τον κόσμο, που μεσητεύει για χάρη του. Επομένως, ήδη από την είσοδό μας στο ναό μέχρι την αναφορά μας στην έσχατη πραγματικότητα έχουμε ένα συνεχή διάλογο με το πρόσωπο της Μαρίας. Συνοψίζω όσα είπα μέχρι τώρα. Πρώτον, η πλατιτέρα είναι σημείο των εσχάτων, των εσχάτων όμως ως παρόντων στη Θεία Ευχαριστία. Υποδέχεται εξ Ανατολών αυτούς που οδεύουν προς αυτήν χάρη τη Θεού, δια της χάριτος του Κυρίου, και επίσης είναι αυτή που περπατάει ανάμεσά μας. Έτσι βλέπω τις εικόνες της μέσα στη σύναξη του λαού, βρίσκεται δίπλα στον καθένα μας και περπατάει ανάμεσά μας για να μας οδηγήσει στο κοινό τραπέζι της Βασιλείας.

αν κάνουμε μια εξέταση στην προϊστορία, δηλαδή στην ιστορία του Ισραήλ, μπορούμε να δούμε τα ίχνη της Παναγίας επί της Οδού Κυρίου, όπως ονομάζεται αυτή η ιστορία. Πάνω λοιπόν σε αυτή την Οδό Κυρίου, τα ίχνη της Παναγίας προϋπάρχουν. Οι πατέρες χρησιμοποιούν το ρήμα προδιετυπούτο στον παρατατικό. Προδιετυπούτο η παρουσία της Παναγίας. Για αυτήν την προδιατύπωση, την οποία θα μπορούσαμε να την πούμε και προεικόνηση, έχουμε αρκετές εικόνες. Καταρχάς είναι το πρωτευαγγέλιο, το οποίο ερμηνεύεται από τους πατέρες ως μια πρώτη αναγγελία της ελεύσεως αυτής της γυναίκας. Αναφέρομαι στη φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο Θεός αναγγέλει στον Όφη, στον διάβολο, ότι προετοιμάζεται η κατάργησή του. «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλή, σύ δε τηρήσει αυτού πτέρνα. Θα θέσω εχθρότητα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, ανάμεσα σε σένα και στους απογόνους της γυναίκας, ένας απόγονος της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι». Εκ πρώτης όψεως, η γυναίκα στην οποία αναφέρεται εδώ ο Θεός είναι η Εύα, η πρώτη Εύα. Για τους πατέρες όμως η γυναίκα αυτή είναι η νέα Εύα, η δεύτερη Εύα, η Μαρία. Αυτή φέρει τον καρπό που συντρίβει την κεφαλή του δράκοντα. Μια άλλη εξαιρετική εικόνα που αναφέρεται συχνά στα τροπάρια μας είναι η εικόνα της αφλέκτου βάτου. Υπενθυμίζω ότι άφλεκτος βάτος ήταν η βάτος που είδε ο Μωυσής κατά την άφηξή του στον τόπο του Θεού, στο όρο Σινά, η οποία έβγαζε φλόγες χωρίς να καίγεται. Η σύνδεση της Παναγίας με αυτή την άφλεκτο βάτο της Παλαιάς Διαθήκης είναι για την Εκκλησία σαφέστατη. Βρίσκουμε σχετικές αναφορές από πολύ νωρίς, ήδη από τον 2ο αιώνα, στον Άγιο Ειρηναίο, αργότερα σε άλλους πατέρες, αλλά κυρίως στον Δαμασκηνό. Για τους πατέρες αυτούς, η άφλεκτος βάτος εικονίζει την παρθενία της Μαρίας και τη δια της παρθένου κόρης εμφάνιση του φωτός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προχωράει ακόμη περισσότερο για να μας μιλήσει για το άκτιστο φως, τη δόξα Κυρίου, όπως την ονομάζει, που είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία και η οποία γίνεται με αισθητό τρόπο ορατή από τον Μωυσή. Το φως αυτό βγαίνει μέσα από έναν άνθρωπο που δεν φθήρεται εκ της γεννήσεως, η Παναγία δεν εφθάρει με την κοίηση. Μια άλλη επίσης εξαιρετική εικόνα είναι η εικόνα της κλίμακας στο όνειρο του Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ πορεύεται κατά συμβουλή του πατέρα του Ισαάκ προς τη Μεσοποταμία για να λάβει γυναίκα, βλέπει σε όνειρο μια κλίμακα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Αυτή η κλίμακα είναι για τους πατέρες η Παναγία που, όπως λέει και ο στίχος από τον ακάθιστο ύμνο που σας ανέφερα πρωτήτερα, «Δι' αυτής της κλίμακας κατέρχεται ο Θεός επί της γης». Αλλά εκτός από τους εικονισμούς έχουμε και τις προφητείες. Επιλέγω δύο προφητείες που αναφέρονται κατ' επανάληψη στις θεομητορικές εορτές και τις δύο από τον προφήτη Ισαΐα. Κατά την πρώτη, η Παναγία είναι εκείνο το κλαδί του νοητού δένδρου που αρχίζει να υψώνεται από τον Ιεσέ, τον πατέρα του Ιούδα, στη γενιά του οποίου ανήκει η Παναγία, και από το οποίο θα προκύψει το άνθος Χριστός. Η άλλη, η γνωστή προφητεία του Ισαΐα, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξεται ιών». «Θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει έναν ιό». Ή η άλλη προφητεία του Ισαΐα στο τέλος περίπου του βιβλίου του, «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, ή κυγάρ σου το φως, έφτασε το φως σου, και η δόξα Κυρίου επισε ανατέταλκεν
και ανέτειλε η δόξα του Κυρίου επάνω σου.

Ό,τι προδιατυπωνόταν, ό,τι προεικονιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται τώρα στη Νέα, την Καινή Διαθήκη. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι γνωστά και οι θεομητορικές εορτές είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Τις έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει τη δοξολογία και τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Θα μείνω σε μερικά σημεία από τις ευαγγελικές περικοπές. Κυρίως ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει τη ζωή της Θεοτόκου, γι' αυτό και θεωρείται ο εικονογράφος της, αυτός που φιλοτέχνησε την εικόνα της. Αλλά και οι άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία στιγμή. Στον Σταυρό ο Χριστός παραδίδει στον μαθητή του, στον Ιωάννη, τη μάνα του. Και στη μάνα του παραδίδει τον μαθητή. Ο διάλογος αυτός, έτσι όπως μας παραδίδεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι κυρίως λειτουργικός διάλογος. Δεν είναι, θέλω να πω, απλώς ένας ιστορικός διάλογος. Ο Ιωάννης δεν ενδιαφέρεται να μας μεταφέρει απλώς μια ιστορική πληροφορία, αλλά να αντλήσει μέσα από αυτό το ιστορικό γεγονός, μέσα δηλαδή από την ιστορική πράξη του Χριστού και της πρώτης κοινότητας των φίλων και μαθητών του, μια εμπειρία που έκτοτε η Εκκλησία την ζει ως εμπειρία λειτουργική. Κατ' ουσίαν δηλαδή το Ευαγγέλιο μας μιλά για την εμπειρία της πρώτης Εκκλησίας μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει ο μαθητής και η μητέρα και εκεί διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Εάν δεν μπορέσουμε να πάρουμε εις τα ίδια τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Εάν την πάρουμε εις τα ίδια, τότε μπορεί η μητέρα του Κυρίου να πει για μας «ο Υιός μου». Εις τα ίδια σημαίνει μέσα μας και σε ό,τι μας είναι οικείο. Ο Χριστός παραγγέλνει στον μαθητή του να πάρει την μητέρα του εις τα ίδια, να την κάνει δική του μητέρα. «Ιδού η μήτυρ σου». Και τότε λέει στην Παναγία «Ιδού ο Υιός σου». Για να γίνουμε οι Υιοί αυτής της μητέρας, πρέπει να την έχουμε οικειωθεί ως μητέρα. Αυτός λοιπόν ο διάλογος δηλώνει ακριβώς ποια είναι η θέση μας μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι «αδελφή ημών η Μαρία επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν», αφού όλοι ξεκινάμε από τον Αδάμ. Όταν μιλάμε για την Παναγία θα έχουμε πάντα υπόψη μας ότι είναι μία από εμάς, καθόλου όμοια με τον καθένα μας. Γι' αυτό μπορεί να είναι μάνα μας και γι' αυτό μπορούμε να γίνουμε παιδιά της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε και ορισμένες άλλες εμφανίσεις της Παναγίας και ας ξεκινήσουμε από τον Ευαγγελισμό με την περίφημη φράση που είπε η νεαρή Μαρία στον Άγγελο «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην εβραϊκή γραμματεία η λέξη «δούλος» δεν έχει την έννοια του υπηρέτη, αλλά του συνεργάτη, του παιδός. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Ισαΐας, ονομάζοντας «δούλο Θεού» ή «παιδα Θεού», τον Υιό του Θεού. Η φράση λοιπόν της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάβασή της στο Μέγα Μυστήριο. Αλλά η ελεύθερη αυτή σχέση της Παναγίας με τον Κύριο προκύπτει και από τον διάλογο που έχει προηγηθεί. Καταρχήν με το ερώτημά της, το ανθρώπινο ερώτημά της. «Πώς έστε μη τούτον επί άνδρα ου γινώσκω». Αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Και με την απάντηση που παίρνει από τον Άγγελο. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπισε, δια του Αγίου Πνεύματος θα γίνει αυτό». Και τότε ακριβώς η Μαρία απαντά «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αυτή η ελεύθερη συγκατάθεση και συγκατάβαση στο θέλημα του Θεού είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Οι πατέρες τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα της ελευθερίας, το οποίο στη θεολογία ονομάζουμε συνεργασία
για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και αν θέταμε το ερώτημα εργασίας, πλαστό ερώτημα ασφαλώς, θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τον κόσμο χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου? Η απάντηση θα ήταν όχι, δεν θα μπορούσε. Η Παναγία είναι αυτή που προσφέρει στο Θεό τη δυνατότητα να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι ο αναγκαίος, θα μπορούσαμε να πούμε, συνεργός του Θεού στην πραγματοποίηση του προορισμού της δημιουργίας. Αλλά η εξοχότερη νομίζω στιγμή στη ζωή της Παναγίας είναι ο χαιρετισμός της στην Ελισάβετ, όπου η Παναγία δηλώνει ακριβώς την εκούσια συνεργασία της για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την επίγνωσή της για τα συμφένοντα μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν η Παναγία νιώθει για πρώτη φορά μέσα της το έμβριο, απευθύνει τον περίφημο δοξολογικό χαιρετισμό: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», συμπληρώνοντας: «Από του νυν, από τώρα, μακαριούσι με πάσε γενναίε, θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η Παναγία είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει και πάλι να στραφούμε στην προϊστορία του Ισραήλ. Τι είναι αυτό που γεννάει την Παναγία? Πώς η Παναγία εισέρχεται μέσα στην ιστορία και γίνεται παρόν? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα εγκόμιό του στη γέννηση της Θεοτόκου, που την γιορτάζουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μιλάει για πρόγνωση και για προορισμό. Ο Θεός, λέει, σε αγάπησε πριν γεννηθείς, προγνωρίζοντας την αξία σου και οδήγησε την ιστορία στη γέννησή σου. Ακόμη, σε όλη την υμνολογία μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, μιλάμε για έναν καρπό που φέρνει η ιστορία. Γενναίες ανθρώπων ετοιμάζουν την έλευση αυτής της κόρης. Σας θυμίζω το κοντάκιο από τη γιορτή της γεννήσεως Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Ο Ιωακήμ και η Άννα γλίτωσαν, λευτερώθηκαν από την τροπή της ατεκνίας και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τη φθορά του θανάτου με τη γέννησή σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε λυτρωθείς ενοχής των πτεσμάτων, γιατί με αυτήν λυτρωθήκαμε από τα πτέσματά μας, γι' αυτό μπορούμε να κράζουμε ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Ιστήρα ανθρωπότητα βέβαια, κατορθώνει να γεννήσει τη Θεοτόκο, η οποία μας τρέφει με ζωή.

Ήδη στις προφητείες η εικόνα της στήρας γυναίκας ή της γυναίκας που οδυνάται αλλά δεν μπορεί να γεννήσει δηλώνει όλο το μαρτύριο του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος ωρέγεται της λυτρώσεώς του εκ του θανάτου. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει εκουσίως να φθαρεί ή να διαφθαρεί. Αλλά υπάρχει αυτή η στηρότητα. Σας θυμίζω ότι στην Ιουδαϊκή ιστορία η στηρότητα μιας γυναίκας ήταν μεγάλη ντροπή, μεγάλο όνειδος. Γι' αυτό και υπήρχε ο λεβυρατικός ή ανδραδελφικός λεγόμενος γάμος, σύμφωνα με τον οποίο αν πέθαινε ένας άντρας και δεν είχε αναστήσει με τη γυναίκα του παιδί, υποχρεούται ο αδελφός του να αναστήσει παιδί με αυτή την γυναίκα. Θυμόσαστε και το περιστατικό με το ερώτημα των μαθητών «Τίνωσες την υγιεινή εν τη Αναστάση» αναφερόμενος σε έναν τέτοιο γάμο. Γιατί όμως ήταν όνειδος η αδυναμία το κετού? Δεν ήταν κοινωνικό το πρόβλημα. Είχε να κάνει με τη διακοπή της ελπίδας για τα έσχατα. Η γυναίκα που δεν γεννάει δεν εργάζεται για το μέγα έργο της ζωής, την προετοιμασία δηλαδή της ελεύσεως του σωτήρος. Ο Ευαγγελισμός που δίδεται στην πρώτη γυναίκα, την Εύα, είναι ότι μέσα από μια γυναίκα θα προέλθει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν όλη η προετοιμασία του λαού και η νομοθεσία του Ισραήλ κατατείνει στην προστασία του γάμου και στην κατ' ουσίαν απαγόρευση της αγαμίας στη γυναίκα. Στην Ισραηλιτική ιστορία, όπως θα ξέρετε, δεν υπάρχει γυναικείος μοναχισμός, δεν υπάρχει άγαμη γυναίκα, ενώ υπάρχουν άγαμοι άνδρες, είτε για λόγους στρατιωτικούς, είτε για λόγους αφιερώσεως στον Κύριο, όπως είναι οι προφήτες, παραδείγματος χάρη. Μόνο ως εξαίρεση μπορεί να παρουσιαστεί κάπου το φαινόμενο της γυναικείας αγαμίας σε κάποια προφήτησα, αλλά ως εξαίρεση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η ελπίδα όλη βρίσκεται στη γυναίκα και σε αυτόν που θα γεννηθεί από αυτήν. Η προσμονή αυτή καθορίζει τη θέση της γυναίκας μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αν προεκτείνουμε λίγο αυτά που σας είπα, θα δείτε ότι και τα λεγόμενα αμαρτήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία ή η μοιχεία, δεν έχουν στους Ισραηλίτες ηθικό ή κοινωνικό χαρακτήρα όπως ενδεχομένως έχουν σε άλλες παραδόσεις, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο τόκος της γυναίκας αναφέρεται πάντα στην έλευση του Μεσσία. Πρέπει δηλαδή να μείνει αδιάκοπη η συνέχεια των τοκετών για να προετοιμαστεί η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κατανοήσουμε τη διδασκαλία των προφητών για το τι σημαίνει να είσαι κοντά στον Κύριο, τι σημαίνει να εργάζεσαι τα έργα του Κυρίου, τι σημαίνει να πορεύεσαι την οδόν Κυρίου. Αυτά όλα δεν έχουν μόνο παιδαγωγικό ή διδακτικό χαρακτήρα, έχουν κυρίως σωτηριολογικό χαρακτήρα. Γενναίες επί γενναιών προετοίμαζαν τον άνθρωπο, προετοίμαζαν το έδαφος για να γεννηθεί μια γυναίκα που θα φέρει τον σωτήρα μέσα στην ιστορία. Και έτσι αυτή η γυναίκα, η Αγία Κόρη, εμφανίζεται ως ο καρπός του ανθρώπινου γένους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έλθουμε τώρα, αφού εξετάσαμε τη σημασία της στηρότητας στην ιστορία του Ισραήλ, που είναι στηρότητα της ανθρωπότητας κατ' ουσίαν, στηρότητα της ιστορίας να γεννήσει την σωτηρία της. Ας έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο περιστατικό της στηρότητας του Ιωακήμ και της Άννας. Όπως ξέρετε, το ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Η αναφορά στο ζευγάρι αυτό βρίσκεται στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο εμείς το θεωρούμε δευτεροκανονικό. Υπάρχει μια προετοιμασία μέσα στην ιστορία του Ισραήλ για την έλευση της γυναίκας, της απογόνου εκείνης της Εύας, για την οποία είχε μιλήσει ο Θεός στο λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Η Παναγία γεννιέται από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι διαφέρουμε κάπως από την δυτική παράδοση του χριστιανισμού, η οποία προχώρησε σε κάποια ακρότητα με τη λεγόμενη άσπηλη σύλληψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τον Ιωακήμ και την Άννα μακάριο ζεύγος. «Ω μακαρία ξινωρίς Ιωακήμ και Άννα». Αυτό το μακάριο ζευγάρι του Ιωακήμ και της Άννας είναι καρπός του ανθρώπινου γένους. Και αυτό το μακάριο ζευγάρι γεννάει την Παναγία, όπως ακριβώς γεννιέται ο καθένας μας. Μόνο που αυτή η κόρη γεννιέται με κάποιες δυνάμεις, ας μου επιτραπεί να το ονομάσω, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, που κανείς άλλος άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν βρέχεται να έχει. Επιμένουν οι πατέρες για την εκούσια, τη συνειδητή συνεργασία της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους όταν δέχεται να γίνει μητέρα του Υιού του Πατρός. Και επίσης επιμένουν οι πατέρες στη συνειδητή σχέση της Παναγίας με τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε εορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδό της στα Άγια του Ναού ως μικρής κόρης, για να δηλώσουμε ότι συνειδητά έχει αυτό που ονομάζουμε αγιότητα. Έτσι, η αγιότητα είναι αφενός μεν καρπός του ανθρώπινου γένους, το οποίο προετοιμάζει την έλευση αυτής της κόρης, αφετέρου είναι και η ίδια η κόρη αγία συνειδητά. Και όταν εμείς λέμε τα επίθετα άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, δεν τα εννοούμε όπως τα εννοούν άλλες χριστιανικές παραδόσεις, αλλά τα εννοούμε ως συνειδητά ενεργήματα αυτής της γυναίκας. Επειδή θέλει είναι άσπηλη, επειδή θέλει είναι αμόλυντη, επειδή θέλει είναι άχραντη. Μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι η γέννηση της Παναγίας είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο βήμα της σάρκωσης του Υιού. Η έλευσή της στη ζωή και η συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού είναι το πρώτο βήμα της σχέσης του κτιστού με το άκτιστο. Γι' αυτό ονομάζεται της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, η επικεφαλίδα της σωτηρίας μας, το όλον της σωτηρίας μας, η αρχή της σωτηρίας μας. Θα ολοκληρώσω τα παραπάνω, το ότι δηλαδή η Παναγία είναι αληθινός άνθρωπος, με δύο στίχους από δογματικά θεοτοκία εσπερινού Σαββάτου. Το ένα είναι από τον τρίτο ήχο, όπου η Παναγία χαρακτηρίζεται «μακαρία θυγατέρα του Αδάμ». «Μακαρία σύ ή είσαι, άχραντε κόρη, Αδάμ του γηγενούς θυγάτηρ». Στο δε ανάλογο θεοτοκίο του πλαγίου β' ήχου, η Παναγία ονομάζεται «της ανθρωπίνης ουσίας το χωνευτήριο». Όλη την ανθρώπινη ουσία την φέρει εν εαυτή η Παναγία, γιατί είναι αληθός άνθρωπος. Σας ανέφερα ήδη πριν και το στίχο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος την ονομάζει αδελφή μας, επειδή όλοι, και αυτοί και εμείς, είμαστε άνθρωποι. Αδελφή ημών η Μαρία, επί

και πάντες εκ του Αδάμ εσμένου. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτών που είπα μέχρι τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αντίθετα προς εμάς, το δόγμα της καθολικής παραδείγματος χάρη Εκκλησίας περί της αμολύντου συλλήψεως τίνει να ξεχωρίσει την Παναγία από το ανθρώπινο γένος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που αντιμετώπισε το ερώτημα περί της Παναγίας, αν θα πρέπει δηλαδή να, ή όχι να λέγεται Θεοτόκος, αντιμετώπισε κατ' ουσίαν το πρόβλημα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αυτό ήταν το ερώτημα για τους πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστήριξε ότι αν κάποιος δεν λέει τη Μαρία Θεοτόκο, χωρίς αισθή της θεότητος, αποχωρίζεται από τη θεότητα. Εάν ο Χριστός δεν προσέλαβε πραγματικά την ανθρώπινη φύση από τα σπλάχνα της Παναγίας, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει θεραπεία. Το απρόσληπτον μένει και αθεράπευτον.

Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, στο ότι η Παναγία είναι αληθώς Θεοτόκος. Ήδη από τον δεύτερο αιώνα υπάρχει μία τάση των ανθρώπων ή να δώσουν ένα δοκιτικό, δηλαδή φαινομενικό περιεχόμενο στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, γιατί δεν μπορούν ψυχολογικά να αποδεχτούν την άμεση σχέση τους με το άκτιστο, με το Θεό, ή να δώσουν ένα χαρακτήρα ανθρωποτοκίας στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η συζήτηση ξεκινάει τον δεύτερο αιώνα και κορυφώνεται τον πέμπτο, κυρίως με τη διδασκαλία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Νεστορίου, που επιμένει ότι το επίθετο Θεοτόκος είναι βλασφημία και πρέπει να μιλάμε για Χριστοτόκο. Έλεγε ο Νεστόριος ότι η Μαρία γέννησε ψηλόν άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Και αυτό που γέννησε η Μαρία προσελήφθη μετά τη γέννηση από τον Θεό. Όμως οι πατέρες επέμειναν ότι η Μαρία γέννησε Θεό και άνθρωπο, και ότι η ένωση αυτή του θείου με το ανθρώπινο έγινε στα σπλάχνα της πριν από τον τόκο, άμα τη συλλήψη. Γιατί επέμεναν οι πατέρες αυτό? Ακριβώς για να διασώσουν τη δυνατότητα σωτηρίας και την ακεραιότητα του ανθρώπινου προσώπου. Σωτηρία για την Ορθόδοξη παράδοση σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου, ένωση με το άκτιστο. Αυτό που από τη φύση του είναι θνητόν, αφού εκ του μηδενός δημιουργείται και άρα είναι δυνατόν στο μηδέν να επανέλθει, έναν τρόπο έχει να ζει, να είναι αιωνίος, διηνεκός, σε σχέση με αυτό που είναι ζωή. Αυτό που δεν έχει προέλθει εκ του μηδενός, άρα υπάρχει αιωνίος, είναι ο Θεός. Αυτό λέγεται ζωή. Εάν έρθει σε μια σχέση με αυτό που είναι ζωή, ζεις. Εάν διακόψει αυτή τη σχέση, δεν ζεις. Αυτή η θεολογία των πατέρων περί της ενθεώσεως του ανθρώπου, της ενώσεώς του με τη θεότητα, είτε δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού είτε δια της χάριτος, μιλάει για αυτό που λέμε πραγματική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η Παναγία γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα και όχι ψηλών άνθρωπων, τον οποίο προσέλαβε αργότερα ο Θεός, οπότε και η ένωση θα ήταν φαινομενική και όχι πραγματική. Ο Νεστόριος, για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω, είχε μονοφυσιτικές καταβολές. Αν δούμε την ιστορία των αιρέσεων, θα διαπιστώσουμε ότι οι αιρέσεις ξεκινάνε πάντα από το πρόσωπο του Χριστού. Σε όλες τις συνόδους, ακόμα και στην οικονομαχία, αυτό ήταν το αμφισβητούμενο θέμα, το οποίο βέβαια οι πατέρες το αντιμετωπίζουν πάντα σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Άριος πρώτος λέει ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός. Οι πατέρες λένε ότι είναι αληθινός Θεός, αιώνιος, προαιωνίως γεννηθής εκ του Πατρός και παραμένει πάντα με τον Πατέρα. Αργότερα έρχεται ο Μακεδόνιος που προσβάλλει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα αυτό που προσβάλλεται είναι και πάλι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι θεότητα, τότε η γέννηση του Χριστού δια της Παρθένου δεν είναι γέννηση ενσαρκωθέντος Θεού, αφού το Άγιο Πνεύμα θα ήταν μια κτιστή δύναμη όπως διακήρυται. Αυτό προετοιμάζει αργότερα τον Νεστόριο να μιλήσει γύρω στο 430 για τον ψηλό άνθρωπο που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς, έλεγε ο Νεστόριος, υπήρξε μια δύναμη του Θεού που βοήθησε την Παναγία να γεννήσει έναν άνθρωπο και δι' αυτού του ανθρώπου να φανερωθεί αργότερα ο Υιός του Θεού για να μπορέσει να μιλήσει στην ανθρωπότητα. Και αυτό προετοιμάζει τη μεγαλύτερη ακόμη αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία διατυπώνοντας την εμπειρία της. Ο γεννηθής εκ Παρθένου είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αλλά και πάλι υπήρξαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτή τη θεανθρώπινη ένωση, οπότε είπαν
Ναι, μεν ο Χριστός είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος, αλλά το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση εξαφανίστηκε, αφομοιώθηκε από το Θείο, από τη Θεία φύση. Και δεν μπορεί να είχε και σώμα ανθρώπινο και ψυχή ανθρώπινη, ίσως μόνο το σώμα του ήταν ανθρώπινο, και έτσι φτάνουμε στη λεγόμενη φαινομενική ενανθρώπιση ή σε αυτούς που υποστήριζαν πως ο Χριστός ήταν φάντασμα. Φαίνεται πως οι αιρέσεις πηγάζουν από μια φυσιολογική αντίσταση της ανθρώπινης λογικής που αρνείται να συμβιβαστεί με την εκκλησιαστική εμπειρία. Γι' αυτό και οι αντιστάσεις αυτές έρχονται και επανέρχονται. Και όσο το σώμα των πατέρων σε οδηγεί να δεχτείς μια αλήθεια, τότε η αντίστασή σου διοχετεύεται σε μια άλλη συνέπεια και μετά σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Πολλοί από αυτούς που αποδέχτηκαν το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου άρχισαν να μιλούν για τις ενέργειες και τα θελήματα. Δεν μπορεί ο Χριστός, είπαν, να έχει όλο το ανθρώπινο θέλημα και όλη την ανθρώπινη ενέργεια. Προηγουμένως σας ανέφερα την αιρετική διδασκαλία για την άσπηλη σύλληψη και τις συνέπειές της. Τα λέω όλα αυτά όχι για να απαριθμίσω μερικές αιρέσεις, αλλά ουσιαστικά για να τονίσω ότι όταν μιλάμε για αιρέσεις, μιλάμε για διαφορές που φτιάχνουν πολιτισμό, άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο βιωτής του ανθρώπου. Χρησιμοποίησα παραπάνω τη λέξη ψυχολογία, μιλώντας για τα ψυχολογικά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις παρερμηνίες. Ασφαλώς οι αιρέσεις δεν είναι μόνο θεωρητικές συλλήψεις. Ο αιρετικός δεν κάθεται στο γραφείο του να σκεφτεί διανοητικά μια αίρεση. Η αίρεση πηγάζει μέσα από τον βαθύ του εαυτό. Ο αιρετικός αντιστέκεται και αργότερα διατυπώνει αυτή την αντίσταση και την αναπτύσσει θεωρητικά σε αυτό που έρχεται απ' έξω, δηλαδή αντιστέκεται στη δωρεάν σχέση του με το Θεό. Στην πραγματικότητα το ζητούμενο δια του οποίου πορεύεται ο ανθρώπινος πολιτισμός από την προϊστορία ως τις μέρες μας βασίζεται στο ενδεχόμενο να μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να βελτιωθεί. Αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα των θρησκειών, αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα της φιλοσοφίας. Το πώς θα μπορέσει δια των δυνάμεών του ο άνθρωπος να βελτιωθεί. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Το ότι ο Αδάμ αποφάσισε να ενθεωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Θέλησε να γίνει Θεός με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη σχέση του με το Θεό. Το τραγικό μάλιστα είναι ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι αιρετικοί καλοπροαιρέτως έγιναν αιρετικοί. Ήθελαν να σώσουν το Θεό, να αφήσουν το Θεό μακριά από τον άνθρωπο, να τον διασώσουν από τη μίξη με τον άνθρωπο, να αφήσουν καθαρό το Θεό όσον υπερβατικό και απόλυτο. Χρησιμοποίησα λοιπόν τη λέξη ψυχολογική προσέγγιση αναφερόμενος σε αιρέσεις, γιατί ψυχολογικά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μιας υπέρτατης αρχής έξω από αυτόν και μακριά από αυτόν. Δεν μπορεί να αποδεχτεί την άμεση σχέση με το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο και η τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης, το ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή φοβάται την ελευθερία που προσφέρει η δωρεά του Θεού.

Ας έρθουμε όμως τώρα στο θέμα της παρθενίας και της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Μάλιστα το θέμα της αϊπαρθενίας συνδέεται άμεσα με το θέμα της παναγιότητάς της, γι' αυτό λέμε Παναγία τη Θεοτόκον και όχι απλώς Αγία. Γιατί ο λόγος του πατρός πρέπει να σαρκωθεί από μια παρθένο κόρη? Διότι πρέπει να έρθει στην ιστορία ένας άλλος τρόπος γέννησης. Ο πρώτος τρόπος γέννησης, εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, γεννάει τον άνθρωπο της φύσεως που εμπεριέχει τη φθορά. Αυτός είναι ο τρόπος γέννησης που γνωρίζει η ανθρώπινη ιστορία. Ο λόγος του Θεού θα έρθει και θα σαρκωθεί μέσα από έναν άλλο τρόπο γέννησης, εντελώς νέο. Αυτός ο τρόπος γέννησης είναι όχι εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά εκ της σχέσεως κτιστού και ακτίστου. Έτσι η Παναγία, ενώ είναι γυναίκα και γεννάει όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες, ξεπερνάει την έννοια του φίλου και γίνεται τρόπον τεινά άφιλη, χωρίς φίλο. Γίνεται ή άνθρωπος, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με θηλυκό άρθρο, ή άνθρωπος. Γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπεί σύμπαν το ανθρώπινο γένος. Αυτή τη γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου καλείται να την επαναλάβει ο καθένας μας. Τη θέση της Παρθένου Μαρίας την παίρνει η Παρθένος Νύμφη Εκκλησία. Την πρώτη φορά γεννιόμαστε από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός και γεννιόμαστε με προοπτική τον θάνατο. Από τη στιγμή της συλλήψεώς μας έχει αρχίσει ο θάνατός μας. Η προοπτική της υπάρξεώς μας είναι προοπτική θανάτου. Τη δεύτερη φορά που θα γεννηθούμε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα γεννιόμαστε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι μια άλλη, μια άνωθεν γέννηση. Θυμάστε το διάλογο που κάνει μια νύχτα ο Νικόδημος με τον Ιησού, όταν του λέει ο Ιησούς «Εάν δε γεννηθείς άνωθεν» και τα λοιπά, και απορεί ο Νικόδημος «Πώς μπορώ να γεννηθώ δεύτερη φορά?» «Εκ Πνεύματος Αγίου, άνωθεν», του απαντά ο Ιησούς. Είναι άλλη γέννηση αυτή. Είναι η στροφή όλης της κτήσεως και όλης της δημιουργίας σε άλλη προοπτική. Και δύο λόγια επίσης θα ήθελα να καταθέσω περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, μιας και είναι ένα θέμα που έχει θίγει και θίγεται από όλες τις αιρετικές ομάδες. Η Παναγία δια της συλλήψεως και της κοιήσεως ουσιαστικά ενθεώνεται. Αυτό που παίρνει μέσα της δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, είναι όλη η θεότητα. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται άτρεπτη. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος φωτίζεται ολόκληρη, γίνεται άτρεπτη στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν μπορεί να έρθει σε συνάφεια με άντρα και να πάει πίσω, να επαναλάβει τον πρώτο τρόπο γέννησης. Έφερε στην ιστορία τον νέο τρόπο γέννησης. Είναι ίσως βλάσφημο αυτό που θα πω, αλλά θα το πω μόνο για να σας δείξω τι εννοώ. Η Παναγία, αν ήταν να γεννήσει μετά τον Χριστό και άλλο παιδί, θα το γεννούσε εν παρθενία. Η κατάστασή της η φυσική, η ύπαρξή της η φυσική, έχει αλλοιωθεί μετά την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος και τη γέννηση του Υιού του Πατρός. Οι πατέρες μιλάνε για τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Θα μπορούσαμε και από τους βίους των Αγίων να χρησιμοποιήσουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως όταν φτάνουν σε αυτή την καλή αλλοίωση δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί δεν θέλουν, ούτε γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί είναι πλέον μια συνέπεια αυτού που ζουν και αυτού που έχουν γίνει. Βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση υπάρξεως. Αλλάζει η κατάσταση υπάρξεως αυτών των ανθρώπων, της Παναγίας, των Αγίων. Και αυτό σημαίνει το Ευαγγελικό, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει γάμος. Δεν θέλει το Ευαγγέλιο να αναιρέσει τη σχέση του θύλεως και του άρενος.
μια σχέση που μέσα στην ιστορία υπάρχει βέβαια ως ρήξη, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και θήλη για να φανερώσουν κοινωνία προσώπων, εμφυτεύοντας τη δύναμη της επιθυμίας που γεννάει τον πόθο ώστε να φανερωθεί η αγάπη. Αυτός όμως ο διάλογος ανδρός και γυναικός εκτυλίσσεται μέσα στην ιστορία της πτώσεως με όρους θανάτου, ακόμα και όταν εμφανίζεται ως ζωή. Και αυτή ακριβώς η ιστορία της πτώσεως αναιρείται από έναν άλλο άνδρα και μια άλλη γυναίκα που έχουν εντελώς μια άλλη σχέση. Η μία είναι η Μαρία, ο άλλος είναι ο Εμμανουήλ. Η μία είναι η Εκκλησία, ο άλλος είναι ο νυμφίος Χριστός. Θέλω να πω ότι το αϊπάρθενον της Παναγίας και η Παναγιότητά της δεν πηγάζουν απλώς από κάποια ευαγγελικά ή πατερικά χωρία. Πηγάζουν από την αντίληψη που έχουμε περί του τι σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου. Ενθέωση ανθρώπου σημαίνει νέος τρόπος βιωτής, νέος τρόπος υπάρξεως. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ο καταφύσιν τρόπος υπάρξεως, εάν καταφύσιν τρόπος υπάρξεως είναι η συνεχή σχέση μας με τις άκτιστες δυνάμεις, ενέργειες τις λέμε επίσης, της θεότητας. Αυτή είναι η κατάσταση της ενθεώσεως. Γι' αυτό η Παναγία είναι αϊπάρθενος και γι' αυτό οι πατέρες και τα τροπάρια μας μιλάνε για το αϊπάρθενον της Παναγίας.

Ας προχωρήσουμε στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής, απαντώντας το ερώτημα, τι εκπροσωπεί σήμερα αυτή η κόρη. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η κόρη εκπροσωπεί μία οδό, ένα δρόμο. Ένα δρόμο προς την ενθέωση του ανθρώπου, προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Ιδού η δούλη Κυρίου είναι μια φράση που ζητείται να γίνει οικία από τον καθένα. Κατ' ουσίαν η ίδια, η δια της προαιρέσεως προσέλευση μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ευχαριστιακό τραπέζι, επαναλαμβάνει αυτή τη φράση. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία προσερχόμαστε για να ενωθούμε με τον Χριστό και χρειάζεται αυτή η ελεύθερη, η εκούσια προσαγωγή και η αποδοχή της παρουσίας Του. Ο Χριστός θέλει να σαρκωθεί εντός μας. Αυτό μας ζητά. Και εμείς πρέπει να επαναλάβουμε τη φράση αυτής της γυναίκας, της Μαρίας. Ιδού η δούλη Κυρίου. Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το σημείο της υπακοής. Λόγω της υπακοής της, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Παναγία Νέα Εύα. Μόνο που θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η υπακοή. Υπακοή σημαίνει να στείνω το αυτί μου κάτω από τη φωνή του Θεού. Αυτό που δεν έκανε η πρώτη Εύα. Η πρώτη Εύα έστησε το αυτί της παρά τη φωνή του Θεού, παρά άκουσε, παρήκουσε. Η Παναγία υπόάκουσε, υπήκουσε. Το δράμα της ιστορίας παίζεται σε αυτή τη λεπτή διαφορά. Για να υπακούσεις το Θεό πρέπει να ταπεινωθείς, να δεχτείς δηλαδή να ακούσεις το Θεό. Αυτό σημαίνει υπακοή. Υπακοή σημαίνει ότι ακούω την κλίση και οδεύω προς την κλίση αυτή. Το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εκπροσωπεί τη μητέρα πάντων. Εκπροσωπεί ένα νέο τρόπο γεννήσεως. Αγαπώ τη μάνα μου γιατί με έφερε στη ζωή. Αλλά περισσότερο αγαπώ μια άλλη μάνα γιατί με οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η Παναγία είναι μάνα μου γιατί με προσάγει στον Υιό της, στο Χριστό, σε μια άλλη ζωή. Ο λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο, εάν δεν μισήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου, που μοιάζει να είναι σκληρός σε κοινωνικό επίπεδο, είναι αληθινός στην προοπτική της σωτηρίας. Για να είσαι μαθητής μου έχεις άλλη μάνα, είναι σαν να μας λέει ο Χριστός. Είναι το ίδιο με αυτό που λέει στο Σταυρό. Ιδού η μήτη σου. Του Ιωάννη η μητέρα είναι η Σαλώμη, αλλά σε μια άλλη διάσταση ζωής, μητέρα του Ιωάννη γίνεται η Παρθένος κόρη, η οποία έχει γεννήσει τον Εμμανουήλ. Και το τέταρτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Παναγία εκπροσωπεί τη δικαίωση του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος δικαιώνεται γιατί έχει τον δικό του καρπό. Η σωτηρία είναι έργο του ανθρώπινου γένους. Εμείς την γεννήσαμε την Παναγία και αυτή γέννησε το Χριστό. Απαρχής του ανθρώπινου γένους μέχρι σε σχάτων, η Παναγία δικαιώνει την ανθρωπότητα. Διότι, και επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο Άγιος Αθανάσιος, αδελφή ημών η Μαρία. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Αγνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Μια λέξη κυκλοφορεί πάρα πολύ στις μέρες μας, είναι η λέξη κρίση. Τη λέμε συνέχεια. Την διαβάζουμε, την ακούμε. Δεν ξέρω αν την κατανοούμε, ούτε πώς ο καθένας μας την εννοεί. Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει κάτι που κουνάει διαχρονικά θεμέλια μέσα στις κοινωνίες μας και ειδικότερα στη δική μας κοινωνία, στην ελλαδική κοινωνία. Έτσι, ισχυρή θεσμή, όπως είναι η ιστορία, η αίσθηση της ιστορικής συνείδησης και της εθνικής συνείδησης, της εθνικής υπερηφάνειας, άρχισαν να κουνιούνται και να μην είναι δεδομένοι όπως ήταν ως τώρα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο τρόπος με τον οποίο νιώθουμε εμείς την ελληνικότητά μας μέσα στις καρδιές μας, όταν διαβάζουμε την ιστορία μας, όταν έχουμε τις εθνικές γιορτές μας, δυστυχώς είναι πολύ διαφορετικός προς το χειρότερο από αυτό το οποίο νιώθουν σήμερα τα νέα παιδιά. Δεν γνωρίζουν την ιστορία, αλλά και δεν την νιώθουν. Έχει χτυπηθεί η αίσθηση της αγάπης προς την πατρίδα σαν κάτι κακό. Ενώ σε εμάς, στην αγωγή μας, ήταν κάτι ιδανικό, κάτι καλό, κάτι για να μας εμπνεύσει, για να μας ανεβάσει. Δίπλα σε αυτό υπάρχουν άλλες έννοιες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνεται τόσος λόγος για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των μεταναστών. Και δεν λέω ότι είναι καλό το να μην δει κανείς όλο αυτό το φαινόμενο με συμπάθεια. Αλλά είναι πολύ κακό όταν δεν μπορεί αυτό το φαινόμενο να το δει μέσα στα πλαίσια της αξιοποίησης ενός δεδομένου δικού του ιστορικού διαμετρήματος θησαυρού. Άλλο πράγμα, ακούγεται ένα ρεύμα συγκριτιστικών αντιλήψεων. Θέλουμε να ψάξουμε μεταξύ μας να βρούμε τι μας ενώνει. Και ακούγεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προβάλλει την ιδέα της ενότητος. Η ομορφιά όμως της αλήθειας βρίσκεται από το τι μας χωρίζει, τι μας διαφοροποιεί. Όχι για να φανατιστούμε, όχι για να εμπαθώς να αγκαλιάσουμε αυτό που έχουμε και να αναπτύξουμε αισθήματα υπεροχής ως προς τους άλλους, αλλά για να μπορέσουμε να αντικρίσουμε αυτό το ομολογημένο θησαυρό που χρόνια ολόκληρα κρατήσαμε σε αυτό το τόπο. Οι πρόγονοί μας και σήμερα εμείς δεν τον αξιολογούμε. Γι' αυτό και φτάσανε αυτά τα πρόσφατα φαινόμενα με την ερμηνεία της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας του 1821, για το οποίο και η δική σας τοπική εκκλησία και κοινωνία τόσο στεναρά τοποθετήθηκε, κρατώντας τον λάβαρο της ιστορικής αλήθειας ψηλά. Αρχίζει λοιπόν η ιστορία και η αίσθηση της εθνικής ταυτότητος ως αξίας να κουνιέται. Όχι απλώς να κουνιέται, να συγχρονίζεται. Άλλο πράγμα που αλλάζει είναι η παιδεία. Θα πω κάτι που ίσως ακουστεί σκληρό. Η παιδεία και το σχολείο του Αγίου Κοσμά δεν έχει σχέση με την παιδεία και το σχολείο του σημερινού. Οι γονείς όταν στέλναν τότε τα παιδιά στο σχολείο, σε όποιο σχολείο υπήρχε, περίμεναν ότι θα έπαιρνε στοιχεία καλλιέργειας. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία και έχουμε, νομίζω, οι περισσότεροι, αν το σχολείο τελικά υπηρετεί όλη αυτή την ανάγκη για αξίες πνευματικές ή όχι. Εγώ, σαν επίσκοπος μιας περιοχής, σκέφτομαι πολύ πλέον αν θα στηρίξω τα σχολεία της περιοχής. Ενώ όταν ξεκίνησα πριν από 7 χρόνια, είχα μέσα στο όραμά μου να στηρίξω όσο μπορούσα το υφιστάμενο σύστημα εκπαίδευσης σαν έναν τρόπο να περαστούν ιδέες, αξίες και αρχές στα παιδιά. Καθώς όμως σιγά σιγά βλέπω γονείς να έρχονται και να αισθάνονται ότι ό,τι αυτοί κτίζουν το γκρεμίζει το σχολείο και ό,τι αυτοί προσπαθούν να προσφέρουν ως ιδανικό στα παιδιά τους, έρχεται το σύστημα της παιδείας να το αμφισβητήσει, γιατί όχι, να το καταστρέψει. Θα πω και την άλλη έκφραση, να ασεργήσει επάνω σε αυτό, όταν αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλέον όλο αυτό που ονομάζαμε παιδεία και το οποίο είχε σχέση με τη σοφία στον τόπο αυτόν που εμείς γεννηθήκαμε και ο οποίος ενέπνευσε όλον τον κόσμο, τον πολιτισμένο, δεν έχει τόσο σχέση με τη σοφία. Αντικαταστάθηκε η έννοια της σοφίας με την έννοια της γνώσης. Και η γνώση στηρίχθηκε σε αυτό που ονομάζεται πληροφορία. Κομματάκια πληροφοριών, τα οποία τα μαζεύουμε μέσα από τα σύγχρονα συστήματα, κυρίως τα ηλεκτρονικά, και αυτά γεμίζουν το μυαλό μας, αλλά δεν έχουν μηχανισμούς επεξεργασίας πρώτων και προβολής τους πάνω σε ένα αξιακό επίπεδο. Υπάρχει και άλλο πράγμα που επίσης αποτελούσε θεσμό και ήταν κάτι έτσι που το έβλεπε κανείς απόμακρα και με δέος. Η Εκκλησία. Σήμερα την Εκκλησία κάπως κάτι έχει γίνει και δεν την χτυπάμε μόνο σαν κάτι το οποίο είναι στενοκέφαλο, οπισθοδρυμικό, συντηρητικό. Αλλά περνάει σιγά σιγά η ιδέα ως κάποιο, ότι η Εκκλησία είναι έναν φορέα ο οποίος συντηρεί τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Είναι γεμάτος σκάνδαλα. Και αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο γενικά για τις θρησκείες. Αλλά οι θρησκείες, η θρησκεία η δική μας, η Εκκλησία, έχει σχέση με τον λαό. Και του κόβεται αυτός ο ομφάλιος λόγος μέσα από την αυτή την πολεμική όπως γίνεται. Πρέπει να δώσεις απάντηση και να εξηγήσεις ίσως τα αυτονόητα. Φωνάζει επί παραδείγματι ο κόσμος. Θα σας πω απλά παραδείγματα. Φωνάζει να φορολογηθεί η Εκκλησία. Σαν να είναι μια εταιρεία η οποία κάνει κέρδη για τον εαυτό της και δεν επιστρέφει τίποτε στο λαό. Και δεν συνειδητοποιεί ο καημένος ο λαός ότι η φορολόγηση της Εκκλησίας είναι φορολόγηση του λαού. Ένα ακόμη μέτρο φορολόγησης του λαού. Απλούστατο παράδειγμα. Εγώ έβγαλα ένα βιβλίο τελευταία, να το ξέρετε οι περισσότεροι. Αυτό πουλήθηκε σε ως τώρα καμιά 40.000 αντίτυπα. Σε κάθε αντίτυπο βγαίνει ένα κέρδος 4,85 ευρώ. 40.000 είναι κοντά στις 200.000, 180. Πέρσι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν όλα στο φιλότοπο. Φέτος θα έχει περίπου 50.000 ευρώ φορολόγηση. Όχι σε μένα. Σε αυτό που θα το πήγαινα, εκεί που θα πήγαινα. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδρυμα το οποίο εγώ ήθελα να στηρίξω, πρέπει από κάπου αλλού να βρω τις 50.000. Μα το ίδρυμα είναι για τον λαό. Θα έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να ο ίδιος ο λαός να το καταλάβει διαφορετικά. Δεν το καταλαβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι συστηματικά τα τελευταία χρόνια του έχει δημιουργηθεί η σχέση όχι μάνας με παιδί αλλά εχθρού και αντιπάλου στο πώς βλέπει την Εκκλησία. Αυτό έχει ένα σωρό άλλες συνέπειες η οποία η μία με την άλλη μας φτάνουν στο σημείο λέω, να μην έχουμε και αυτό το στήριγμα της Εκκλησίας. Αλλάζουν άρδιν επίσης τα κοινωνικά ήθη, οι κοινωνικές αντιλήψεις, οι κοινωνικές ανοχές. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος τώρα, θα γίνω στη συνέχεια. Μέσα σε όλο αυτό το σύστημα των αξιών, των ιδεών, των θεσμών, της έννοιας του καλού, της έννοιας του Θεού, το οποίο κλονίζεται, κέρια χτυπήματα έχει δεχθεί και από τα νομοθετικά σώματα ο θεσμός της οικογένειας. Η οικογένεια παραδοσιακά, τουλάχιστον στο δικό μας τόπο, που αποτελεί ένα επιχείρημα με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε ποικίλα επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής, διαφορετικά από ό,τι τα διαχειρίζονται άλλες χώρες και άλλες παραδόσεις. Εμείς επικαλούμαστε ότι οι οικογενειακοί δεσμοί και η αίσθηση που μας δημιουργεί η οικογένεια στον δικό μας τόπο και στη δική μας παράδοση δεν είναι η ίδια με αυτήν η οποία ισχύει επί παραδείγματι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις δυτικές χώρες. Και γι' αυτό έχουμε δικαιώματα διαφορετικά να ερμηνεύουμε και να θέλουμε να εφαρμόσουμε στη δική μας ζωή τα όσα επιτεύγματα ή φέρνει η επιστήμη, η τεχνολογγία, οι εφαρμογές ή οι σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν μερικά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είχε η δική μας οικογένεια εδώ στην Ελλάδα είναι πρώτον ότι είχε έναν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια το ξεκίνημα της οικογενειακής του ζωής να μην γίνει στην Εκκλησία. Να μην γίνει με την επίκληση του Θεού, με την αίσθηση μιας ευλογίας, μιας ενίσχυσης και μιας δυνάμεως που είναι πέραν από τα ανθρώπινα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Ένα βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε αυτή η ωραία ιερολογία του γάμου, η οποία επεκτηνόταν ακόμη και στη λαογραφία του γάμου, στα έθιμα, στις συνήθειες, στον τρόπο με τον οποίο ξεκινούσε έτσι από την Εκκλησία, από μέσα από την Εκκλησία, στη συνέχεια στην αυλή της Εκκλησίας, επεκτηνόταν η Εκκλησία και στο σπίτι και γινόταν αυτό το πανηγύρι του γάμου. Δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο είχε η δική μας οικογένεια, είναι η έλλειψη ο αριθμός των διαζυγίων. Σας λέω να μεταφερθείτε, κυρίως οι μεγαλύτεροι, σε 30 χρόνια πριν. Η πραγματικότητα ήταν μια εντελώς διαφορετική. Δεν ήταν τόσο σύνηθες το φαινόμενο των διαζυγίων, ήταν αρκετά σπάνιο. Ένα τρίτο πράγμα ήταν ο καθορισμένος ρόλος του άντρα και της γυναίκας. Το ιδέγινε να φοβείται τον άντρα με το πάγημα, ασφαλώς δεν υπήρχε έτσι, με την ερμηνεία την οποία εμείς σήμερα ιδίθεν μορφωμένοι, εσφαλμένα και επιμόνως προς τούτο κάνουμε. Και ένα τέταρτο στοιχείο είναι την οικογένεια και παιδιά. Ήταν παιδιά. Την οικογένεια, 5, 6, 7, 8 παιδιά. Υπήρχε αυτό το πράγμα, υπήρχε μια κοινωνία. Σήμερα βάζουμε όλα τα πράγματα. Αρχίζουμε από το τελευταίο. Το σύγχρονο μοντέλο της ελληνικής οικογένειας έχει 2 παιδιά ή 1. Έκανα το γιο, έκανε και την κόρη. Ο γιος και η κόρη, αν έρθουμε. Αν δεν έρθουν, δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλη αυτή η μικρή οικογένεια να δημιουργεί ένα ιδιόμορφο σύστημα αγωγής των νέων παιδιών. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πρακτικοί λόγοι για να γίνει κάτι διαφορετικό. Οικονομική ή ξέρω εγώ, για να πάει το παιδί στο σχολείο. Το σχολείο είναι μακριά, δεν περνάει το λεωφορείο, πρέπει να διασχίσει τον δρόμο, πρέπει κάποιος να το βοηθήσει να διασχίσει τον δρόμο, άρα πρέπει να πάρουμε μια κοπέλα για να το κάνει αυτό, επειδή θα πάρουμε την κοπέλα πρέπει να πληρώσουμε και ούτω καθεξής. Χιλιάδες ή μάλλον δεκάδες σωστά επιχειρήματα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι φτιάχνουμε οικογένεια που έχει 1-2 παιδιά, το οποίο δεν έχουν αδέρφια. Δεν έχουν και γονείς. Γιατί ο παπάς λείπει στη δουλειά, η μαμά και αυτή εργάζεται. Δεν έχουν και παππού και γιαγιά. Δεν είμαι στο Αγρίνιο, μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι οι γέροντες είναι σε κανένα γυροκομείο, κάπου αλλού. Μεγαλώνει λοιπόν ένα παιδί χωρίς την αίσθηση της κοινωνίας και του χρόνου μέσα στο σπίτι, στο οποίο δεν έχει τα αδέρφια του να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος, να υπάρχουν αγόρια, να υπάρχουν κορίτσια και ούτω καθεξής, αλλά είναι μόνος, εγκαταλελειμμένος και από τους γονείς, στην πράξη δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Εγκαταλελειμμένος και ξένος πολλές φορές, όχι πάντοτε, και από τους παππούδες. Η Εκκλησία ονομάζει την οικογένεια κατοίκον Εκκλησία και τον γάμο τον ονομάζει μυστήριο μέγα και μάλιστα τόσο μεγάλο μυστήριο που αντανακλά τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ή αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο που αξίζει τον κόπο να το ψάξουμε, να δούμε τι θα μπορούσε να σημαίνει για μας. Είναι κάτι έτσι φραστικά κομπόδες, αλλά κούφιο, χωρίς υπόβαθρο από κάτω, που τότε δεν αξίζει καθόλου να ασχοληθούμε μαζί του. Και επειδή ισχύει μόνο το πρώτο, εγώ θα ήθελα, επαναλαμβάνω, να πω 2-3 σκέψεις για το πώς νομίζω ότι η Εκκλησία νιώθει την ομορφιά και το μεγαλείο αυτού του πράγματος που ονομάζεται οικογένεια και γάμος, με την ελπίδα ότι αυτό θα δώσει και κάποια έμπνευση για το να βαδίσει ο καθένας όσο ποιοτικότερα μπορεί μέσα σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή και τόσο δύσκολη κοινωνία. Γιατί να είναι Εκκλησία? Βιάστηκαν κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας να πούνε ότι ο γάμος είναι μυστήριο, είναι το μυστήριο της αγάπης. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο και αφήνει πολλά κενά. Δύο άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι αγαπιούνται, πρέπει αυτό το πράγμα να το μυστηριοποιήσουν κάπως. Και εκεί να έρθει η Εκκλησία και να ευλογήσει. Και το χρησιμοποίησαν άνθρωποι της Εκκλησίας και θεολόγοι και ιεράρχες και επιφανείς, κυρίως για να πούν ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι να κάνουμε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος, αλλά δεν είναι και ο σκοπός του γάμου μόνο η αγάπη. Τότε γιατί δεν ευλογείτε δύο ανθρώπους του ίδιου φύλου? Πέστε μας, δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται, να ζήσουν μαζί. Λες. Γιατί δεν τους ευλογάτε? Θυσία ο ένας για τον άλλο. Πολύ αγάπη. Δεν υπάρχει απάντηση. Όσο και αν ψάξετε, δεν θα τη βρείτε. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Ο σκοπός του γάμου είναι ο εξαγιασμός. Γι' αυτό και έβαλα αυτή τη λέξη ως εργαστήρια ιδιότητα στον τίτλο. Μέσα στο γάμο πρέπει να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις ιερότητος και εξαγιασμού. Οι άνθρωποι που θα ζήσουν, όχι να ανεφούν την ανηφόρα της ζωής έτσι, χωρίς τίποτα από τι να κάνουμε, αλλά να μπορέσουν ο ένας μαζί με τον άλλον και μέσα στον άλλον και με τα παιδιά τους, αν τους δώσει ο Θεός, να μπορέσουν να βρουν αφορμές και τρόπους να ζήσουν αυτό που ονομάζεται εξαγιασμός. Θα πω λοιπόν λίγο τι σημαίνει πρώτα η ιερότητα και μετά τι σημαίνει εξαγιασμός. Γιατί και αυτές είναι λέξεις οι οποίες είναι πολύ μεγάλες. Και είναι καλό να τις χρησιμοποιούμε συνειδητοποιώντας την έννοια και τη σημασία τους. Και αν δεν καταφέρουμε κάτι, που δεν θα καταφέρουμε, και εγώ ήθελα να γίνω ασκητής, δεν έγινα. Αλλά το έχω το ασκητικό πρότυπο για να κατατείνω, όπως είπα στην αρχή σε αυτό. Το πρώτο λοιπόν είναι τι στοιχεία ιερότητος έχει, ετερότητος δηλαδή, στις πέρα από έναν κοινωνικό χαρακτήρα και μια προσωπική ολοκλήρωση ψυχοσυναισθηματική, έχει ο γάμος. Πρώτο πράγμα. Είναι η δέσμευση, ότι δεσμεύομαι, ότι θα ζήσω με ένα πρόσωπο, αυτό που λένε, είναι πολύ ωραία η λέξη στα αγγλικά, commitment, ότι θα ζήσω με ένα πρόσωπο για πάντα. Δεν σκέφτομαι ευθύς εξ αρχής, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται το διαζύγιο. Το δέχτηκε το διαζύγιο δια την σκληροκαρδία ημών, όχι γιατί δεν το ευλογεί στην περίπτωση του λόγου της μοιχείας. Αλλά το δέχεται γιατί υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα. Η παρεμβολή έμεση ή άμεση τρίτου προσώπου. Στον γάμο λοιπόν υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν να ζήσουν για πάντα, να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και έτσι να πορευτούν. Και όχι, προχωράμε και βλέπουμε. Και αν δεν τα βρούμε, δεν τα λύνουμε, χάρη ο κόσμος. Σύμβαση είναι. Δεν είναι σύμβαση. Είναι ούτε μόνο συμβίωση, είναι δυο άλλα πράγματα. Ο γάμος. Που χρησιμοποιεί η Εκκλησία τις δυο αυτές λέξεις αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Όχι για άλλους λόγους. Είναι συζυγία, κοινός ζυγός και συνουσία. Την χρησιμοποιεί τη λέξη συνουσία για να δείξει τη σχέση με τον Θεό. Όχι ο Ιωάννης της Κλίμακος που αναφερθήκατε. Λέει ότι η προσευχή είναι η συνουσία της ψυχής με τον Θεό. Δηλαδή η προσπάθεια όχι να μπει στην ουσία του Θεού, αλλά να μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Όσο πιο πολύ μπορεί να μπει ο άνθρωπος μέσα στον Θεό και να βάλει μέσα του τον Θεό με την προσευχή. Δεν είναι προσευχή, λέω προσευχούντες. Προσευχή δεν είναι κάθομαι μπροστά σε μια εικόνα και αραδιάζω λόγια ή έχω μια συναισθηματική έκρηξη σε προσευχητική διάλεκτο. Όχι. Προσευχή είναι η κίνηση της βούλησης και της υπάρξεώς μου μέσα στον Θεό. Η προσπάθεια να μετέχω των ενεργειών της θεότητος και να επιτρέψω τον Θεό να μπει μέσα μου ως ενεργών, ενικών και εμπεριπαντών. Τα λένε οι προσευχές, τέτοιες μου λέξεις, στην προηγιασμένη. Ενικών, ενεργών, ενικών και εμπεριπαντών. Σημαίνει να μπει ο Θεός μέσα, να ενεργεί Αυτός, να ταυτίσω τη βούλησή μου με τη δική Του, Αυτός να ενικεί, να αναβαφθεί και να με καταστήσει κατοικητήριό Του και να εμπεριπατεί, να περιπορεύει μέσα στην ψυχή μου ο Θεός. Σας ερωτώ, το έχετε? Όχι, μην απαντάτε. Αυτό όμως λέει η Εκκλησία ότι σημαίνει κοινωνία. Και σε αυτό μας καλεί. Μακάρι να το έχουμε. Γιατί όχι? Τότε πού όλα τα άλλα ερωτήματα? Αλλιώς θα ασχολούμαστε αν υπάρχει Θεός. Να, αυτό είναι περιπατών και ενικών, τι αν υπάρχει? Και μπει μέσα από το κλειδί. Θα είναι κοινωνία. Αυτό ονομάζεται προσευχή και συνουσία. Αυτό μας τι σημαίνει? Και στο ζευγάρι πρέπει ο άλλος να είναι ενεργών, ενικών και ευερυπατών μέσα μας. Θα αξίζει. Παντρευτείς μια γυναίκα, έναν άντρα και να νιώθεις ότι τον έχεις τόσο μέσα σου, του διαβάζεις τη βούληση. Και εκείνος σε έχει τόσο μέσα και σε διαβάζει πριν να ανοίξει το στόμα σου. Αυτό είναι ο χριστιανικός γάμος. Αυτό είναι όχι απλώς ησυχία. Μαζί μεταφέρουμε το βάρος και τον ζυγό της ζωής και αυτό, αλλά είναι και η κοινή η ταύτιση του ενός με τον άλλον. Εδώ η Εκκλησία αυτό το προτείνει να υπάρχει σε κάποιο βαθμό στη μεταξύ μας κοινωνία. Στο να περιχωρούμε ένας με τον άλλον. Πόσο μάλλον μέσα στο γάμο. Αυτό είναι πολύ ιερό πράγμα. Και όταν υπάρχει, τι δουλειά έχει ένας τρίτος? Μπορεί να υπάρξει, για ποιο λόγο? Να καλύψει ποιο κενό? Θα πει κανένας, να λες γιατί είσαι παντρεύτηκες. Μπορεί. Αλλά τα λέει η Εκκλησία που κάνει γάμους. Παντρεύει. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία αυτό το πράγμα και βλέπει αυτό στον κάθε άνθρωπο. Σας ερωτώ έτσι που το λέω. Δεν είναι μυστήριο. Νομίζω εγώ αν ήμουν στο ακροτήριο θα έλεγα «Αχ, πάτε μου, να ήταν έτσι». Είναι έτσι. Είναι έτσι. Αυτό ξέρει η Εκκλησία. Γι' αυτό και οικοδομεί πάνω σε αυτό όλη τη την προγαμιαία αντίληψη στην ονομία των παιδιών. Και πατάμε το κουμπί μπαπ και έγιναν όλα. Άλλο πράγμα έχει στο μυαλό της. Πώς θα φτιάξει ανθρώπους που θα ζήσουν το γάμο τους ως μυστήριο και ως μέγα μυστήριο. Δηλαδή θα ζήσουν στην ουσία ένα θαύμα και ως μέγα μυστήριο. Δηλαδή θα ζήσουν στην ουσία ένα θαύμα, ένα σημείο, τη δική τους ταπείνωση και την ανάδειξη του άλλου μέσα τους. Αυτό που μας ζητάει ο Χριστός να κάνουμε και στις κοινωνικές μας σχέσεις. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Δυστυχώς το καταλαβαίνουμε ότι δεν το ζούμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν το ζούσαμε σαν επιβίωση ο καθένας μας. Υπάρχει κι άλλο πράγμα. Είναι η συμπληρωματικότητα. Είναι τόσο ωραίο πράγμα η συμπληρωματικότητα. Αν μου άλογα τα χέρια μου έτσι, θα τσουκλήσουν. Αν όμως τα βάλω λίγο έτσι, θα μπει το ένα δάχτυλο στα κενά που σχηματίζουν τα δύο άλλα δάχτυλα. Αυτό είναι όταν έρχονται, ας πούμε, σε μένα, σε διάφορο να παντρευτούν. Και τα οποία ρίξαν μια ματιά, κλέφτηκε η ψυχή και αρχίζει να μη σκέφτεται. Λέω, δες, τι λέτε, πάτε μου, να προχωρήσω. Πώς σας φαίνεται, μου την περιγράφει όπως θέλει. Λέω λοιπόν εγώ, καταλαβαίνω μικράκι, λέω, λίγο πρόσεχε, είναι εξαιρετική. Εντάξει, ας πούμε και οι άλλοι που είναι πιο μακριά. Και δες αν ταιριάζεται. Δεν τι θα πει αυτό το πράγμα, αν μπορείτε να συμπληρώνεστε. Ο ένας, όχι να είναι ίδιος με τον άλλον, να καλύπτει και να του άλλου αρμονικά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Χωρίς να το σχολιάσω θα πω, δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου δεν συμπληρώνονται ούτε ανατομικά, ούτε φυσιολογικά, ούτε από την πλευρά της ψυχοσύνθεσης. Δεν συμπληρώνονται. Τι ωραία που είναι η φυσική, κύριε Παπαναστασίου, γιατί είναι γιατρός. Τι ωραία που είναι η φυσική. Τα ετερόνυμα έρχονται. Και σε κυταρικό επίπεδο, και σε ανατομικό επίπεδο, και σε φυσιολογικό επίπεδο, αυτά μπορεί να τα πει ένας γιατρός, και σε ψυχικό επίπεδο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η συμπληρωματικότητα. Σοφό πράγμα. Γι' αυτό και μόνο αυτή βγάζει από την πολλή αγάπη ζωή και καρπούς. Διαφορετικά βγάζει ζωή. Βγάζει στήρα αγάπη. Και το πρότυπο αυτής της αγάπης είναι πολύ μεγάλο και για τον γάμο. Και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι ο Θεός σε ένα ξεχύλισμα της δικής του αγάπης έφτιαξε τον κόσμο. Και έφτιαξε λογικά όντα για να κοινωνεί μαζί τους και να κοινωνούν και αυτά μαζί τους. Δεν έφτιαξε μηχανάκια βιολογικά. Εμείς σήμερα κρατήσαμε βιολογικές μηχανές, οι οποίες είναι και ιδιόρυθμες. Τις διορθώνουμε την φυσική τους τεχνολογία. Ένα επόμενο λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι η δέσμευση να ζήσω για πάντα. Της ιερότητας το πρώτο. Το δεύτερο, αποκλειστικά δεν παρεμβαίνει τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πράγμα, η συμπληρωματικότητα. Το τέταρτο, η σχέση με τα παιδιά. Σας ερωτώ, όταν αποκτούμε ένα παιδάκι, ένα ζευγάρι, αποκτά ένα παιδί, δεν θέλουμε να μας μοιάζει. Λένε πολλοί, εγωισμός είναι. Μπορεί. Αλλά μπορεί και να μην είναι μόνο ο εγωισμός, να είναι κάτι άλλο. Η σχέση με το παιδί μου, που μου βγάζει και την ευθύνη μου απέναντι σε αυτό, αλλά και μου δημιουργεί αυτή την μυστική κοινωνία.

δει, είχα πάρει στο γεγονός και βγαίνοντας τον είδα. Εγώ είχα φύγει από το σπίτι περίπου 30 χρόνια. Είχα γίνει μοναχός. Του χαιρέτησα και έφυγα. Του είπα, μπαμπά, δες μου κάνει επιχείρημα. Για ποιο λόγο να ζεις? Ναι, δεν ξέρω. Φοβάσαι το θάνατο? Μου λέει, τον τρόπο φοβάμαι. Μου ήρθε κανένα κεφαλικό. Μετά από τρεις τέσσερις, του τα έλεγε έτσι άνετα. Να μην σας πω κι άλλες λεπτομέρειες, το χαιρέτησα. Πέθανε μέσα σε 4 μέρες. Κανέναν δεν ταλαιπώρησε. Ούτε ο ίδιος. Πήγα να του κάνω όταν τον είδα νεκρό το τρισάκιο. Σπάνια κλαίω. Δεν μπορούσα να του κάνω το τρισάκιο. Το γέρο. Επειδή ήταν πατέρας μου. Επειδή ήταν αίμα μου. Μα τα άλλα τα παιδάκια τι ήτανε? Δεν ήτανε πιο πολύ τραγικό το γεγονός, προκλητικό των αισθημάτων της ψυχής μας? Ναι. Αλλά ο δικός μας είναι κάτι άλλο. Αυτό το δικό μας, η συγγένεια του αίματος, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πάρα πολύ βαθιά στις ψυχές μας. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να παρηγορήσουμε τους άλλους για το δικό τους δράμα, με πολύ αγάπη, δεν μπορούμε να παρηγορηθούμε εμείς για το δικό μας, όταν μας έρθει το πρόβλημα σε εμάς. Επιστρέφω λοιπόν στο γάμο και λέω, η γενετική ομοιότητα και συγγένεια με το παιδί είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ και επίσης πάρα πολύ ιερό. Και ένα πέμπτο, η ισοτιμία των γονέων μας προς το παιδί. Αυτά τώρα, δηλαδή να είναι τόσο πατέρας του παιδιού όσο μάνα είναι η μάνα. Έρχονται τώρα οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα αλλάζουν όλα αυτά. Θα μπορούσε δηλαδή να γεννηθεί ένα παιδί, όχι μέσα από μια έκρηξη αγάπης, αλλά από μια μηχανική ένωση σπερματοζωαρίου και οβαρίου που την κάνει κάποιο σε ρήμη των γονέων. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να μην μοιάζει τους γονείς του, γιατί είναι αποδανικό σπέρμα. Και θα μπορούσε η σχέση τους να μην είναι ισότιμη προς το παιδί. Όταν επί παραδείγματι δανείζεται σπέρμα ένα ζευγάρι, επειδή ο άντρας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και θέλουν πάρα πολύ ένα παιδάκι, τότε αποκτούν ένα παιδί το οποίο είναι περισσότερο, έχει περισσότερο μάνα τη μάνα του, όπως ο πατέρα έχει τον πατέρα του. Και νομίζω κάπου εδώ είχα πει ένα περιστατικό. Θα το πω έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε. Μου έρχεται ένα ζευγάρι, όλο ετών. Ήρθανε οι άνθρωποι και είπαν ότι πάτερ, μητρό, μας ευλογήσεις. Έχουμε χρόνια, 2,5-3 χρόνια να κάνουμε παιδί και τελικώ είναι έγκυος είναι. Και θέλουμε έτσι την ευχή σου. Μα θέλω να σας ευλογεί, παιδιά. Πήγανε. Πέρασαν 2,5 χρόνια, εγώ δεν τους ξαναείδα και έρχεται ένας αγνώριστος πατέρας και πρέπει να σου πω, η ευλογία που μας έδωσες δεν ήταν για το καλό. Δεν σου είχαμε πει ότι το κάναμε με εξωσωματική γονιμοποίηση και επειδή εγώ με το σπέρμα, τελικώ το παιδί το κάναμε με δανεικό σπέρμα. Τελικά έμεινε, το κράτησε και το αποκτήσαμε. Αλλά πάτερ μου, αντί να μας φέρει ενότητα, μας έφερε διχασμό και είμαστε στο διαζύγιο. Και είχαμε χθες το δικαστήριο και εκεί η πρώην γυναίκα μου μου είπε ότι κοίταξε, το παιδί αυτό δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το δεις. Διότι το δικαίωμά σου να δεις το παιδί, να βλέπεις το παιδί, απορρέει από την γενετική συγγένεια μαζί του, την οποία δεν έχεις. Και μη βιαστείς να μου πεις ότι δεν θα πληρώσεις τη διατροφή, διότι η υποχρέωσή σου να πληρώνεις τη διατροφή είναι αποτέλεσμα της ευθύνης που ανέλαβες να γεννηθεί το παιδί. Άρα λοιπόν ούτε θα το βλέπεις και θα πληρώνεις. Τρελαίνεσαι, μου λέει. Το δικαστήριο δεν το δέχτηκε αυτό. Παρά τα αυτά, σας λέω

0: τι λογική δημιουργείται στις σχέσεις όταν δεν υπάρχει ισοτιμία στη σχέση με το παιδί, αλλά υπάρχει ροπή. Έτσι λέγεται αυτό. Βλέπει κανείς ότι μέσα από όλα αυτά, τα οποία είναι εγγενή χαρακτηριστικά, είτε της υγείας, είτε της σχέσης με το παιδί, υπάρχει κάτι πολύ λεπτό και κάτι πολύ όμορφο, το οποίο δεν οδηγεί, θα μπορούσε τη λογική μας να την οδηγήσει, πά, μας απαγορεύουν το ένα, μας απαγορεύουν το άλλο. Αυτό θα ήταν λάθος. Θα μπορούσε όμως να την οδηγήσει στο να ανακαλύψουμε την ομορφιά αυτών των κινήσεων που κάνουμε και γιατί όχι, από αυτό και τον μυστηριακό χαρακτήρα, τον οποίο περιπλήγουν. Έχουμε στο δεύτερο, που το ονόμασα εξαγιασμός μέσα στην οικογένεια. Τι θα πει εξαγιάζομαι? Θα πει 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι ότι καλλιεργώ αρετές. Η καλλιέργεια των αρετών είναι το πρώτο βήμα του εξαγιασμού. Αυτό που ονομάζεται κάθαρση. Θα ξέρετε ίσως από την αγωγή σας κάποιοι εξημών ότι υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο λέγεται φωτισμός. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο. Αυτό είναι το επίπεδο που είναι η ένωση με τον Θεό, η θέωση. Στο πρώτο, αυτό που κυριαρχεί είναι η απόκτηση των αρετών, η εκρίσωση των παθών και η αντικατάστασή τους από αρετές. Στο δεύτερο είναι η ενέργεια της πίστεως, ότι έχω πίστη η οποία ενεργεί. Και στο τρίτο είναι η φανέρωση της χάριτος, δηλαδή η ίδια η φανέρωση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και αυτά είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα και πάρα πολύ αναγκαία. Και γιατί να μην τα ζήσουμε? Μας προσφέρονται στο πιάτο του εκκλησιαστικού γάμου, τον οποίο εμείς συνήψαμε και τον οποίο πιστεύουμε και στον οποίο θέλουμε να πούμε και τον οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε, γιατί να μην θέλουμε? Αν αυτό το πράγμα είναι αλήθεια, του αξίζουν τα πάντα. Και είναι. Και να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει, καταρχάς, η καλλιέργεια των αρετών. Είναι απλό. Σε ένα μοναστήρι, οι μοναχικές αρετές, οι βασικές, ποιες είναι? Είναι η υπακοή, είναι η παρθενία, είναι η ευγνωμοσύνη. Σας λέω ότι εμείς κάνουμε πολύ λιγότερη υπακοή από όσοι κάνουν εκοπή θελήματος ή ένδομη. Ετοιμάζεται ένα ζευγάρι να πάνε, ξέρω εγώ, σε μια γιορτή, να φάνε έξω, ξεκάσουν λίγο οι άνθρωποι. Παίρνετε το παιδάκι, παραπατάει το παιδάκι στη σκάλα, πέφτει κάτω, σχίζεται, άλλοι δεν πάμε στο γιατρό, πάει το θέλημα. Πονάει η κυλίτσα μου, πάει το γιατρό. Θέλουμε να δούμε πού θα κάνουμε διακοπές και θέλει το σόι της μάνας είναι από την Κέρκυρα και ξέρω εγώ του άντρα είναι από την Ρόδο και θέλουν να πάνε να δουν και λίγο τους συγγενείς τους, κάποιος πρέπει να υποχωρήσει. Έτσι καλλιεργούν οι αρετές. Και έτσι είναι εύκολο, αν συμφιλειωθεί κανείς μαζί του, να μπορέσει να φιλοξενήσει μέσα στην ψυχή του μεγάλες αρετές. Αν κάνει το θέλημά του, ενώ του είναι εύκολο, γιατί κάνει αυτό που θέλει σε εισαγωγικά, τελικά είναι τόσο δύσκολο να μπορέσει να απολαύσει την ομορφιά του εναρέτου μέλου. Οι αρετές λοιπόν αυτές, η παρθενία που είναι ένας μοναχός, τι ωραία που είναι ο εγκρατής βίος σε ένα ζευγάρι. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, ότι μας έρθει με άλλες προϋποθέσεις. Να μια αφορμή εδώ. Ή αυτό που είπα προηγουμένως, η διάθεση της θυσίας του ενός για τον άλλο, της εγκατάστασης του άλλου μέσα του, της ανοχής, της υπομονής, της μακροθυμίας. Άλλο πράγμα είναι να κλείνεις την πόρτα και να είσαι μόνος και άλλο να είσαι συνέχεια μαζί με έναν άνθρωπο. Πράγματι λοιπόν, το πεδίο των αρετών μέσα στον οικογενειακό βίο είναι εξαιρετικά ευρύ. Όπως επίσης, όχι μόνο στη συζυγία, στην αγωγή των παιδιών, Είναι άλλος ένας μεγάλος τομέας. Πάρα πολύ απλά, να ξέρετε καλύτερα από μένα, τα προβλήματα των μικρών παιδιών, και χαρές και προβλήματα. Και όταν τα παιδιά περάσουν στην εφηβεία, και τώρα άλλαξε η εποχή, τώρα δεν ξέρεις πώς θα σου έρθει, θα σε αμφισβητήσει. Ο εγωισμός της εφηβείας θα είναι τέτοιος που θα σε συντρίψει. Θα βγάλεις σκληρότητα το παιδί για το οποίο εσύ θυσιάζεσαι. Θα το βλέπεις να πηγαίνει στα όρια του γκρεμού, με κομμένη την ανάσα και να επικαλείται την ελευθερία του. Και θα πρέπει να το σεβαστείς. Αυτό αποτελεί αφορμή καλλιέργεια πολύ μεγάλων αρετών. Άμα το κάνεις, τότε δεν τολμάς να κάνεις ομιλίες σαν αυτές που κάνω εγώ, επειδή δεν έχω παιδιά. Είναι η μεγάλη δυσκολία πώς ταπεινώνεται κανείς μέσα από τους μηχανισμούς της αγωγής. Και βλέπω κάποιους που κουνούν τα κεφάλια τους και έτσι είναι. Πάμε τώρα στα επόμενα βήματα. Λίγο προς την κάθαρση και λίγο προς την φωτισμό και λίγο παραπέρα. Εκεί θα κλέψω κάτι από την ακολουθία του γάμου που θα μας παντρεύει η Εκκλησία και βάζει μερικές ευχές. Συνήθως οι ιερείς, δεν ξέρω αν είναι τυπικό και της δικής σας Μητροπόλεως, είναι μερικές, είναι μεγάλες και επαναληπτικές. Τσακ! Φεύγουνε. Πάει η ευχή. Φέρε πάλι μου. Πάει στην καλά. Και δεν είναι τόσο δύσκολο να την καταλάβεις. Και είναι ωραία. Έχεις σε μία ευχή τρεις λέξεις. Σου πεις τη μέχρι πολλές φορές την κάθε μία. Λέξη. Διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, όπως διαφύλαξες τον ένα και τον άλλο της παρέας και δίνεις. Αφού το πει αυτό 7-8 φορές, μετά λέει μνημόνευσον αυτούς ο Θεός. Το λέει αυτό 5-6 φορές, πάει και παρακάτω. Ευλόγησον αυτούς ο Θεός. Διαφύλαξες. Κάνει προσευχή η Εκκλησία. Όχι ο παπάς. Ούτε μόνος τους. Όλοι όσοι είμαστε γύρω. Και περιβάλλουμε τα παιδιά αυτά, τα οποία κάνουν την κίνηση σε αυτή την εποχή, προς όλα αυτά που αναφέρουμε προηγουμένως. Και κάνει μια προσευχή, όλοι μαζί. Να κάνει τρία πράγματα ο Θεός. Τους διαφυλάξει. Τι σημαίνει να τους διαφυλάξει? Να παραμείνουν πιστοί στους όρκους τους, στις υποσχέσεις τους, στα οράματά τους, στις φαντασίες τους που έχουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζονται ότι και εγώ δεν ξέρω πώς θα έρθει. Όλοι νομίζουν ότι η ζωή θα είναι καταπληκτική για αυτούς. Όχι όπως συμβαίνει με τους άλλους. Θα κάνουμε καλύτερα παιδιά, θα είναι πολύ αγαπημένοι κλπ. Τι προσευχόμαστε? Να διαφυλαχτούν σε αυτούς τους ιερούς πόθους και τις ιερές υποσχέσεις που έχουν μέχρι τέλους. Δεύτερον, να τους μνημονεύει ο Θεός. Να χαραχθούν στη μνήμη του Θεού. Να μπορούν δηλαδή μια ωραία εικόνα αυτή, ότι ο Θεός λέει στους Αποστόλους, γυρίσανε, τους έδωσε δύναμη και χάρη, και δεν είχαν καταλάβει. Και γύρισαν έκπληκτοι στον Κύριο και του είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια εμείς υποτάσσεται. Μας έδωσε μια δύναμη, δεν ξέραμε. Υποτάσσονται και τα δαιμόνια σε εμάς. Και του λέει ο Χριστός, να μην χαίρεστε που υποτάσσονται τα δαιμόνια για τα σημεία που ενεργούνται, αλλά γιατί να χαίρεστε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει της ουρανής, κυρίως, όχι για τα χαρίσματα που έχετε και που σας τα έχω δώσει, αλλά για το γεγονός ότι τα δικά σας ονόματα, εάν ζείτε όπως εγώ σας έχω διδάξει και σας έχω εμπνεύσει και σας έχω αγκαλιάσει, αυτά χαράσονται στη μνήμη του Θεού. Σε θυμάται ο Θεός. Αυτό που λέμε, με έχει ξεχάσει ο Θεός. Δεν σε έχει ξεχάσει. Να είναι κανείς εγκατεστημένος στο νου και στη σκέψη του Θεού. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και το τρίτο, ευλόγησον αυτούς. Δώσ' τους ευλογία. Και δώσ' τους μεγάλη ευλογία. Και δώσ' τους τέτοια ευλογία που να πάρουν πολύ μεγάλη χαρά. Πόσο μεγάλη χαρά, σαν την χαρά που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε το δίπλα σταυρό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εσείς παιδιά που τώρα παντρεύεστε, σας ευχόμαστε να έχετε τέτοια ευλογία από το Θεό και να ζήσετε τέτοιες χαρές σαν αυτή τη χαρά που έζησε η Αγία Ελένη. Πώς? όταν ο ένας σας ανακαλύψει στην καρδιά του άλλου αυτά που τώρα δεν γνωρίζει, για τα οποία είναι κρυμμένα και τα οποία είναι πολύτιμα στοιχεία, όσο πολύτιμος είναι ο Σταυρός, για να μπορέσετε και εσείς να προχωρήσετε στη ζωή σας. Για φανταστείτε να παντρεύονται δύο παιδιά και να συμβαίνει με την αγάπη τους το εξής. Αντί να συνηθίζονται και να βαριούνται και να απομυθοποιεί το ένα στην καρδιά του άλλου, να είναι όλο και αυξανόμενη η αγάπη. Εμένα έχω τέτοιες χαρές να έρχονται παιδιά και να μου λένε αυτό το πράγμα. Και να βλέπω ότι καθώς περνάει ο χρόνος, όλο και περισσότερο αγαπιούνται. Όλο και περισσότερο ανακαλύπτουν ο ένας στην ψυχή του άλλου τον θησαυρό του, που τον έχει τόσο ανάγκη αυτός, και τον μοιράζονται ο ένας με τον άλλον. Ερώτησα κάποτε, μου είπαν δύο παιδιά από το εξωτερικό, που έρχονται μια φορά το χρόνο και εξομολογούνται. Και μου έλεγαν μετά τη ζωή τους, μου λένε, πες μας κάτι, δεν ξέρω. Πες μας, λέει, έτσι, ξέρω, κάτι μεγάλο θέλουμε. Του λέω, πώς θα σας πω. Εγώ ένα πράγμα που καταλαβαίνω, αλλά το καταλαβαίνω με το μυαλό. Νομίζω ότι ο γάμος σας θα είναι μυστήριο όταν αγαπιέστε μεταξύ σας περισσότερο από όσο αγαπάτε ο καθένας τα παιδάκια σας. Και με μια φωνή και οι δύο μου λένε, ναι, έτσι αγαπιόμαστε. Εγώ το είπα σαν σχήμα υπερβολής. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνονται και συγκρίσεις τώρα, αλλά αυτό μου είπανε, τόσο μας γεμίζει. Ο ένας δίνει στον άλλον πράγματα που δεν τα δώσουν τα παιδιά. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά. Αυτό όλο δείχνει ένα μεγαλείο. Αυτό η Εκκλησία το δέχεται. Αυτό λέει ότι είναι μυστήριο. Αυτό για να βιώνεται έτσι δεν γίνεται με υπογραφή μπροστά στον Δήμαρχο. Αυτό θέλει ευλογία του Θεού. Διότι αυτό είναι σύγχρονο. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Θα δούμε τη συζήτηση. Μην
1: έτσι τα γνωρίζω.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι αυτό το ωραίο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Διαλέγει η Εκκλησία να διαβάσει κατά τη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου το Ευαγγέλιο από την Κανά. Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς, δεν έχει πουθενά άλλη αναφορά σε γάμο, αυτό βρήκε η Εκκλησία και αυτό μας έβαλε. Μπορεί να είναι και αλήθεια. Με μια όμως προσεκτική ματιά μπορεί να δει πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το θαύμα. Τι φαίνεται, πήγανε λοιπόν, προσεκλήθη ο Κύριος και με την Παναγία και πήγανε σε έναν γάμο. Και εκεί στο γάμο τέλειωσε το κρασί, το γλέντι. Ωραίο γλέντι, τέλειωσε το κρασί. Γυρίζει η Παναγία και λέει στον Χριστό, ίνον ο Θεός. Ήθελε να πάει να πάρει κρασί ο Χριστός, πάντως του το είπε. Είναι ολοκαίωση. Την κόβει ο Χριστός. Τη δουλειά σου. Και τι τους λέει. Δεν φωνάξτε αυτόν ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κρασί. Και λέει, γεμίσετε τις ιδρύες ύδατος έως άνω. Πάρε τις. Ξέρω ότι ήταν όλοι κανάτες, στάμνες και βάλτε μέσα νερό ως επάνω. Εμείς τι κάνουμε στον γάμο. Γεμίζουμε τα συντρία ύδατος. Δηλαδή, τι είναι το είδο, οι ευχές μας. Ευχόμαστε παιδιά να ζήσετε και να κάνετε και να δείξετε και μπράβο σας και γιατί ένα ωραίο και τις εκκλησιαστικές ευχές. Και μέσα από την καρδιά μας. Τους δίνουμε το νεράκι της αγάπης μας, μέσα από ευχές. Όταν γίνεται το μυστήριο, γι' αυτό να πω και λίγο ότι πρέπει να γίνεται καλά. Εμένα μου έτυχε να κάνω χριστιανικό γάμο με παιδιά που είχαν πνευματικούς γεροντάδες και αβάδες της ερήμου και να δω τους χριστιανούς της εκκλησίας με αλλαγμένες φάτσες, κάτι γυναίκες αλλιώτικες από ό,τι εγώ τις ήξερα, με κάτι ρούχα παράξενα, με κάτι δεν ξέρω τι. Και κύριε, όταν ήρθε ο χορός του Ισαΐα, να πετάνε χούφτες ρίσκια. Και να λέω, Θεέ μου, τι αποθυμένα είναι οι χριστιανοί μας. Τέτοιους χριστιανούς έχω. Ανεβασμένοι στα στασίδια, να λένε τον ιεροκήρυκα, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή είναι η εκκλησία. Αυτό το πράγμα είναι η εκκλησία. Με ξεμίλα. Ρε Σίλη, δεν είναι εκκλησία αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι μυστήριο. Σιγά και δεν το πιστεύουμε για μυστήριο. Τίποτε. Αυτό είναι ένα πολιτικό γάμο θρησκευτικών ανθρώπων με θρησκευτικά λόγια. Δεν είναι μυστήριο. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που είπαμε. Να μην γίνεται έτσι. Να κάνουμε εμεί την αρχή. Να βάλουμε αυτό, όπω είπα προηγουμένω, το νεράκι. Να δώσουμε όλε μα τι ευχέ. Να γεμίσουμε τι ιδρύε των παιδιών έω Σάββατο. Και να περιμένουμε την ευλογία του Θεού να γίνει κρασί. Δηλαδή να γίνει από έρωτας και από όμορφα αισθήματα αλήθεια στη ζωή τους. Για να μπορέσουν να πορευτούν μέσα από δυσκολίες, μέσα από τις δυσκολίες του εαυτού τους, μέσα από τις δυσκολίες των γεγονότων, μέσα από πειρασμούς και να μπορέσουν να κατεργαστούν έτσι την αγιότητά τους όπως την αναφέραμε προηγουμένως. Και το επόμενο, να έχει σημείο ο γάμος. Να μην είναι τα βρήκαμε οι δυο μας, ταιριάζουμε και είμαστε μια χαρά. Σημείο σημαίνει φανέρωση του Θεού. Αυτή τη λέξη την χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία με αυτή την έννοια. Ερωτώ πάλι, μη μου απαντήσετε, έχουμε σημεία στη ζωή μας. Όχι φαντασίες, σημεία. Ή απλώς πιστεύουμε σε σημεία που γινότανε άλλες εποχές και μας τα λένε ιστορίες και σήμερα επειδή εμείς είμαστε αμαρτωλοί και είναι κακιά εποχή δεν γίνονται σημεία και συμβιβαστήκαμε. Αυτή την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς και εφανέρωσε τη δόξα αυτού. Έτσι λέει η Εκκλησία. Το ίδιο το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο γάμος. Αυτός ο γάμος βγάζει αγιότητα. Όχι μόνο ηθική, βγάζει χάρη Θεού, φανέρωση του Θεού, παρουσία του Θεού στη ζωή, γεμίζει τις ψυχές, δίνει τη χαρά που είπαμε προηγουμένως, σαν αυτή που έζησε η Αγία Ελένη, δίνει αλήθεια, δίνει κατεύθυνση και δίνει κυρίως την καλύτερη απάντηση σε αυτόν τον ψεύτικο γάμο, τον οποίο όχι μόνο η πολιτεία, αλλά δυστυχώς και η κακώς εννοούμενη Εκκλησία προβάλλει στις μέρες μας.
2: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
3: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.